93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρώπια. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις απρόκλητες, όπως υποστηρίζουν επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Το Ιράν κατηγορεί της είπα ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας με ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ συγκάλεσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ-Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102.40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα $96.80. Οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντή, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό του αποδίδει το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνένεση στην πρόταση. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρομένα οχήματα στη ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόουν με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει. Σωστά τα περιέγραφε στους στίχους του τραγουδιού ο Κυριάκος Ντούμος, σαν να γνώριζε ή να ζούσε τις εξελίξεις στο πολιτικό μας σύστημα, το οποίο παρακολουθεί μέρα-μέρα τις εξελίξεις μέσω των δημοσκοπήσεων, λίγο πριν την προεκλογική ευθεία. Χθες στην συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που θα περίμεναν στην αντιπολίτευση. Εστάλησαν μηνύματα από τον Πρωθυπουργό εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός πάντως είχε φροντίσει τις προηγούμενες ημέρες να αποφορτίσει το κλίμα με το όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληροφορίες για άρνηση στην πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση λοιπόν της κοινοβουλευτικής ομάδας έκανε δύο ακόμη βήματα. Δεσμεύτηκε ότι όλοι οι βουλευτές που ελέγχονται θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, εφόσον βεβαίως το επιθυμούν, ενώ έκανε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης πολιτικής ζωής. Έτσι, παρά τα όσα λέγονταν, ήταν μια μάλλον ήπια συνεδρίαση, όπου επικράτησε το αίσθημα αυτοσυντήρησης για τους γαλάζιους βουλευτές. Ακούστηκαν πολλά και για πολλούς, με κορυφαία τάκα αυτή από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα και ότι κάποιος υπουργός θα έφτανε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει. Και κάπως έτσι η Νέα Δημοκρατία έδωσε ραντεβού για το συνέδριο στις 15 του μήνα, όπου με την έλευση και των νέων κομμάτων θα μπούμε στην προεκλογική ευθεία. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας. Είμαστε εδώ στο Art News Radio 105,8. Είναι πρωινό Παρασκευής 8 του μήνα και ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook στο πρωινές ιστορίες με ελληνικά. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και τις συντάξεις. Δημιουργούνται νέα δεδομένα αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων από την παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου, καθώς δημιουργείται ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας αλλά και προσμονής για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους την ώρα που εκκρεμεί ακόμη η καταβολή αναδρομικών από προηγούμενες δικαστικές κρίσεις. Μια νέα πράξη λοιπόν του Προέδρου του ελεκτικού συνεδρίου με ημερομηνία 27 Απριλίου του 2026 επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα με δυνητικά σημαντικές δημοσιονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις που αφορά τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης στο δημόσιο. Επί της ουσίας, αυτή η πράξη ενεργοποιεί τη διαδικασία πιλωτικής δίκης, παραπέμποντας το θέμα στην ολομέλεια του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας, η οποία καλείται να αποφανθεί οριστικά για το θέμα στις 10 Ιουνίου του 2026. Η υπόθεση ξεκίνησε από μια αγωγή συνταξιούχου του δημοσίου, ο οποίος αφισβητεί την νομιμότητα του ισχύοντος τρόπου επιβολής της εισφοράς και διεκδικεί επιστροφή ποσών που παρακρατήθηκαν από τη σύνταξή του. Τίθεται το ερώτημα λοιπόν εάν είναι συμβατή με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας η επιβολή ενιαίου συντολιστή επί του συνόλου της καταβαλλόμενης σύνταξης ή αν θα έπρεπε να εφαρμόζεται κλιμακωτά με εξαίρεση ενός βασικού ποσού που στην προκειμένη περίπτωση προσδιορίζεται στα 1.400 ευρώ. Λοιπόν, τώρα έγκυροι νομικοί λένε ότι η αφισβήτηση αυτού του μηχανισμού ανοίγει το δρόμο για πιθανή αναδιάταξη μεταχείρισης των συντάξεων με άμεσες επιπτώσεις τόσο στο καθαρό εισόδημα των δικαιούχων όσο και στα δημόσια έσοδα. Λοιπόν, να γνωρίζετε με την είσοδο της παραπομπής, με την παραπομπή μάλλον στην Ολομέλεια, αναδεικνύει το γεγονός ότι το δικαστήριο αναγνωρίζει το γενικότερο χαρακτήρα του ζητήματος όσον αφορά την ευρύτατη κατηγορία των συνταξιούχων και συνδέεται με θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις. Έτσι λοιπόν τώρα υπάρχει αυτή η ασφαλιστική, αυτή η εισφορά αλληλεγγύης που είναι για το ΑΚΑΓΕ, τον κουμπαρά δηλαδή για την αλληλεγγύη των γενναιών. Μέχρι το τέλος του 2026 είχαν, όπως υπάρχουν εκτιμήσεις, είχαν συσσωρευτεί 23 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά όταν θα κορυφωθούν οι συνέπειες δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού, ώστε να μπορούν να πληρώνονται απρόσκοπτα οι συντάξεις. Βεβαίως, από το Υπουργείο Εργασίας έχουν υπόψη τους ότι ο σχεδιασμός της εισφοράς αλληλεγγύης ήταν προβληματικός, καθώς όταν ένα συνταξιούχος περνούσε έστω και για ένα ευρώ το ένα κλιμάκιο, τότε ο υψηλότερος συντελεστής επιβαλλόντος όλη τη σύνταξη και αυτό βεβαίως αντί να φέρει αύξηση έφερνε μείωση. Το συζήτησαν και πέρσι, έγινε μια τροποποίηση, τώρα υπάρχει και το θέμα στο δικαστήριο. Εκεί λοιπόν αυτή η απόφαση αφορά περίπου 300.000 συνταξιούχους και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως λένε οι νομικοί
σε αυτή την περίπτωση πολύ σύντομα θα περάσει και στον ιδιωτικό τομέα. Θυμίζω ότι η νέα κλίμακα αφορά τα 1.468 ευρώ μέχρι τα 1.783, είναι 3% η κράτηση, από εκεί και πάνω μέχρι τα 2.097 6%, από τα 2.098 έως τα 2.412 7% και από εκεί και πέρα από τα 2.413 έως τα 2.726 ευρώ σύνταξης 9% περικοπή. Είναι ένα σημαντικό θέμα, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως βεβαίως όπως με μια έρευνα που έβγαλε χθες το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός, φαίνεται ότι το μέλλον έρχεται με επαγγέλματα, θα υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που θα έχουν μισθούς άνω το 2.000 ευρώ. Αυτά τα επαγγέλματα λοιπόν είναι η πληροφορική, η ενέργεια με 2.613, η πληροφορική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με 2.324 ευρώ, η έρευνα και η ανάπτυξη με 2.175 ευρώ και η φαρμακοβιομηχανία με 2.108 ευρώ. Η αύξηση λοιπόν των αποδοχών συνδέεται άμεσα με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις όπως η ψηφιοποίηση ή η τεχνητή νοημοσύνη. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να έχουμε έντονη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική και αρκετές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα είναι άστατος λοιπόν ο καιρός κατά περιόδους στις περιοχές των Επτανήσεων και της Ηπειρωτικής χώρας, από την Πελοπόννησο μέχρι τη Θράκη και σε περιοχές των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Για την Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες που θα εναλλάσσονται με μικροανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος κατά διαστήματα με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του Γαϊδάρου, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Σαν σήμερα το 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη, επαναστατικές γεννήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι της Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Σαν σήμερα το 1897, λίγη με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία, το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός, υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας, είναι ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Ενώ το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκό στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου των Συναυλιών. 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση κάπνα εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Το 1945, τέτοια μέρα, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η μέρα της νίκης. Το 1828 γεννήθηκε ορικός 82 διαδηλωτές εργάτες. Το 1945, τέτοια μέρα, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η μέρα της νίκης. Το 1828 γεννήθηκε ορικός Ντινάν,

Το 1873, τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος που επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Ενώ το 1880, ο Γκιστάβ Φλομπέρ, ο Γάλλος συγγραφέας, ο ανανοητής του μυθιστορήματος.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Μιχάλη, ξεκινήσαμε δουλίτσα μας γράφει, καλημέρα στον Χρήστο, τον γείτονα εδώ στην Αγία Παρασκευή που ετοιμάζεται και αυτός για τη δουλειά. Γενικότερα σε όλους εσάς που πολύ νωρίς το πρωί, τέτοια ώρα, σχηματίζεται μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, είμαστε σε μια περίοδο που διανύουμε τους τελικούς εδώ, είναι η καλύτερη περίοδος έτσι για τους φίλους του αθλητισμού, διανύουμε την περίοδο των τελικών, έτσι χθες είχαμε τον ημιτελικό στο Basket Champions League, η ΑΕΚ θριάβευσε με 78-65 επί της Μάλαγα, μια ΑΕΚ η οποία έκανε σκόνη και θρύψαλα τη Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό λοιπόν του Basket Champions League και πέρασε εμφατικά στον τελικό της διοργάνωσης με 78-65. Αντιπαλός της η Ρήτας το Σάββατο το βράδυ στις 9 στον τελικό, η ομάδα του Σάκοτα έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο όπου ουσιαστικά στραγάλισε τους Ισπανούς και έβαλε το νερό στα βλάκια για τη συνέχεια. Υπήρξε φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Βασίλισσας και κέρδισε άνετα τη μάχη της Κερκίδας. Τώρα πάει για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της η Ένωση. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει το Basketball Champions League το 2018, το κύπελο Σαπόρτα το 2000 και το κύπελο Κυπελούχων το 1968. Το πρώτο κύπελο ευρωπαϊκό τίτλο που είχε κερδίσει η ελληνική ομάδα. Ο προπονητής τώρα, ο Ντράγκαν Σάκοτα, ανέφερε στην συνέντευξη τύπου ότι ήταν ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερα παιχνίδια, αλλά τότε δεν ήταν τόσο καλός ο αντίπαλος. Πάντα έχω κάποια παράπονα. Έχω διαβάσει λέει κάποιες δηλώσεις παικτών που δείχνουν αυτοπεποίθηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να νιώθεις καλά και να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σκέφτεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις το

μέλλον σου μέσα από τέτοιες στιγμές. Είναι μια διαδικασία που συνδέεται με την περσινή εμπειρία όταν φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε στα ημιτελικά. Ο Σάκοτα έκανε αυτή την αναφορά γιατί πέρσι είχε αποκλειστεί από τη Μάλαγα. Η ΑΕΚ είναι έτσι μια άτυπη ρεβάνς. Τώρα, στο ποδόσφαιρο χθες, στο Europa League, Aston Villa και Freiburg έφτασαν μέχρι τον τελικό. Θα διεκδικήσουν την κούπα στην Κωνσταντινούπολη. Οι χωριάτες νίκησαν με 4-0 την Nottingham και κάλυψαν την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα, ενώ οι Γερμανοί επικράτησαν με 3-1 της Μπράγκα και έζησαν την ήττα με 2-1 στην Πορτογαλία. Στο Conference League προκρίθηκαν στον τελικό και έγραψαν ιστορία η Ράγιο Βαγεκάνο και η Crystal Palace. Οι Ισπανοί νίκησαν με 1-0 τη Στρασμπούρ για δεύτερη φορά, ενώ οι Άγγλοι επικράτησαν 2-1 τη Σαχτάρ και για πρώτη φορά θα βρεθούν σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έτσι, για πρώτη φορά θα έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες σε τρεις τελικούς, δηλαδή η Arsenal στον τελικό του Champions League, η Aston Villa στο Europa League και η Crystal Palace και η Crystal Palace στο Conference League. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα. Πάμε τώρα στις καθημερινές εξελίξεις, τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Σε αυτοάμυνα για παραβίαση σε κεχηρίας τώρα κάνει λόγο η Τεχεράνη. Εξαπέρασαν λοιπόν οι Αμερικανοί επιθέσεις σε στρατηγικές ιρανικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό του Ορμούζ ως απάντηση σε μια σειρά απρόκλητων επιθέσεων από το Ιράν. Και μάλιστα ακούστηκαν το βράδυ προς τα ξημερώμα στο λιμάνι του Μπαντάρα Μπάς εκρήξεις και στο νησί Κέσμ. Υπάρχουν αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμενας στην Τεχεράνη και σποραδικές επιθέσεις κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ιράν, όπως ανησυχούν οι αρχές. Τώρα, οι ιρανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν ανταποδώσει αμέσως, έχουν επιτεθεί εναντίον αμερικανικών πλοίων, ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, ζητήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις εναντίον στον Ιράν ήταν ένα φιλικό χτύπημα και πως η εγκεχηρία είναι ακόμη σε ισχύ. Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε ακόμη με πιο σκληρή ρητορική. Είπε ότι 3 Αμερικάνικα τουρκικά παγκόσμιας κλάσης μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία τα στενά του Ορμούς, ενώ βρισκόντουσαν υπό πυρά. Εκτοξεύτηκαν πυράβλους, περιγράφει λίγο τώρα τι έχει γίνει εκεί. Αλλά λέει ότι το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς και αν είχαν την ευκαιρία θα χρησιμοποιούσαν πυρηνικό όπλο, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Και δεν θα έχουν ποτέ αυτή την ευκαιρία και όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και βία στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία τουλάχιστον σύντομα. Βλέπουμε ότι είμαστε μία στο ζεστό και μία στο κρύο, μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση καθημερινά, να δούμε αν και εφόσον θα φτάσουμε σε μία συμφωνία που μέχρι χθες το μεσημέρι ακόμη και τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης έβλεπαν ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ωστόσο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και όπως καταλαβαίνετε αρκεί μια επίθεση από κάποιους φανατικούς για να φτάσουμε να καταρρεύσει η εγκεχηρία. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, όμως δεν είναι και καλό σημάδι ότι επανήλθαμε στα χτυπήματα. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν καταθέτουν σχέδιο απόφασης για τα στενά στον ΟΗΕ. Ο Αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, ο πρέσβης Μάικλ Γουόλς, σε συνδηλώσεις του ανέφερε ότι το σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε θα έρθει προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα και αποσκοπεί στην υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας για τις οικονομίες ολόκληρου του κόσμου στα στενά του Ορμούς, τα οποία τα χαρακτήρισε τίποτε λιγότερο από ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας σταθερότητας και του εμπορίου. Άρα λοιπόν υπάρχει από τη μία αυτή η κλιμάκωση ενώ πηγαίναμε για τη συμφωνία, από την άλλη ΗΠΑ και Μπαχρέιν καταθέτουν σχέδιο ασφαλείας στο οποίο βεβαίως αντιδρούν και η Ρωσία και η Κίνα. Αντιδρά η Ρωσία, θεωρεί ότι η πρόταση, το σχέδιο απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, η διατύπωσή του δεν είναι ισορροπημένη. Τώρα, το βασικό που ενδιαφέρει βεβαίως είναι τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία η οποία βεβαίως βλέπει πληθωριστικές τάσεις, βλέπει να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς την ύφεση
και βεβαίως όλα αυτά διότι τα καύσιμα έχουν αυξηθεί, καθώς το προηγούμενο διάστημα ήμασταν σχεδόν 2 εβδομάδες πάνω από τα $100 το βαρέλι. Τώρα οι πληροφορίες των τελευταίων 24-48 ώρων για πιθανή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έριξε κάτω από τα $100 το βαρέλι για 2 συνεχόμενες ημέρες. Η υποχώρηση των Brent έφτασε μέχρι και τα $99, συνεχίζοντας την πτώση που είχαμε τις τελευταίες 48 ώρες. Οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανότητες συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται πάλι και αυτό σε πτώση στα $93 μέχρι αργά το βράδυ. Όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια, μεγάλη ανησυχία. Είναι γνωστό, τα έχουμε πει αρκετές φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι ουσιαστικά η επάρκεια φτάνει μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Κάπου εκεί θεωρούν ότι είναι το σημείο καμπής οι ειδικοί, καθώς θα εμφανιστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στην Αφρική και στην Ασία, μπορεί να εμφανιστούν και στην Ευρώπη. Και βέβαια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν από τις εξαγωγές πετρελαίου στις ΗΠΑ, παρότι οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό από την περασμένη εβδομάδα, όλο ένα και περισσότερες χώρες στρέφονται στην αμερικανική προσφορά λόγω των ελλείψεων που έχει προκληθεί από την πολεμική σύγκρουση. Λοιπόν, αυτά, και θα δούμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ώρες σε αυτό το θέμα που αποτελεί μόνιμα το πρώτο θέμα των ειδήσεων εδώ και 2 μήνες και κάτι ημέρες. Χθες το πρώτο θέμα πάντως ήταν η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε και στην εισαγωγή, περιμένανε κάποιοι από την αντιπολίτευση περισσότερα πράγματα. Δεν υπήρξε αυτή η κόντρα, αυτή η ένταση, τουλάχιστον που φαινόταν ή προδιαγραφόταν τις προηγούμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για τους βουλευτές, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, μιλώντας για την υπόθεση του ΥΠΟΚΕΠΕ. Τόνισε ότι όλοι οι βουλευτές του κόμματος θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, γιατί χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Δεν θα αφήσουμε, όπως σας είπα, τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση 7 χρόνια και καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια από το δεύτερο κόμμα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής και ότι θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε τροχιά προόδου. Από εκεί και πέρα είπε ότι για να κερδίσουν της Νέας Δημοκρατίας τις 3 συνεχόμενες εκλογές θα πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα και θα το κάνουν όλοι μαζί. Ξεκαθάρισε πάντως ότι για τον ίδιο κόκκινη γραμμή είναι ο προβληματισμός να μην γίνεται εσωστρέφεια. Πάντως ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ η στάση του ήταν αιχμηρή, καθώς το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών υπαναχώρησε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από μια πολιτική συμφωνία, ενώ την ίδια η ώρα μιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές. Μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, αλλά δεν ταιριάζουν στη Βουλή. Και ένα καρφί του κυρίου Μητσοτάκη για τις τακτικές που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως παρουσίασε και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρόθεση της κυβέρνησης, όπως λένε οι γνωρίζοντες, είναι να εκκινήσει μέσα στο Μάιο το ζήτημα και να κατατεθεί με απόφαση του πρόεδρου της Βουλής να ξεκινήσει η διαδικασία, να συγκροτηθεί λοιπόν η Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος και να αρχίσει τη δουλειά. Τώρα, το κυβερνών κόμμα λοιπόν μετά από τρίμηνη εσωκομματική διαβούλευση, μετά από την επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός προς την κοινοβουλευτική ομάδα, κατέληξε σε μια πρόταση 30 άθρων για τη συνταγματική αναθεώρηση για μια λειτουργική δημοκρατία του σήμερα και του αύριο.
Στην καρδιά των προτάσεων βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση μονιμότητα στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, ενώ προτείνεται η συνταγματική κατοχήρωση κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στάση της αντιπολίτευσης, αν και στελέχη τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και των άλλων κομμάτων προανήγγυλαν ότι δεν θα δώσουν συνένεση σε αυτή τη Βουλή, θα συζητηθούν αυτά τα θέματα στην επόμενη, στην αναθεωρητική Βουλή. Πρέπει να πω πάντως ότι ανάμεσα στις άλλες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι η επιστολική ψήφος και οι αλλαγές στις εκλογές, η εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και βεβαίως το πολιτικό στοίχημα της συνένεσης, καθώς η κυβερνητική πρόταση ανοίγει πλέον επισήμως στον δρόμο και μια από τις πιο εκτεταμένες συνταγματικές συζητήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η διαδικασία απαιτεί αυξημένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και διαδοχικές ψηφοφορίες και το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν μπορεί να διαμορφωθεί το απαιτούμενο πεδίο συνενέσεων, ειδικά σε ζητήματα που ήδη προκαλούν έντονες αντιδράσεις όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και η μονιμότητα στο δημόσιο. Και βέβαια με την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, αν αυτή επιβεβαιωθεί και στις κάλπες, τα πράγματα θα είναι δύσκολα σε μια 8-κομματική ή 9-κομματική βουλή, όπου τα περισσότερα κόμματα θα επιδιώκουν τα φώτα της δημοσιότητας για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις δυνάμεις τους. Σκεφτείτε αν αυτά γίνονται σήμερα που ακόμα έχουμε αρκετά μεγάλη χρονικά περίοδο πριν φτάσουμε στις εκλογές. Φανταστείτε τι έχει να γίνει είτε την περίοδο των εκλογών είτε και μετά τις εκλογές, όταν τα κόμματα αυτά θα θέλουν να καταστήσουν σαφή την παρουσία τους. Λοιπόν, στα θέματα τα κοινωνικά τώρα, χθες είχαμε ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και φαίνεται ότι εξαντλείται η υπομονή ακόμη και κάποιων στελεχών της κυβέρνησης όπως ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος εδώ και ημέρες έχει εκφράσει την άποψη, την προσωπική άποψη, ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθετική ρύθμιση. Πληροφορίες τώρα λένε και δημοσιεύτηκαν χθες από κάποια μέσα ότι θα υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει την πρόσβαση των ανηλίκων σε αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια. Και μάλιστα για τους ενήλικους που θα αποφασίσουν εκτός από τα μέτρα προστασίας, δηλαδή ότι θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, θα προβλέπεται και υποχρεωτικά ασφάλιση. Είναι δύο διαφοροποιήσεις που αναμένεται να αλλάξουν πολλά και κυρίως θα υπάρξει και μία έτσι πρόβλεψη να αλλάξει αυτό το άναρχο τροπίο όπου ο καθένας πηγαίνει και αφήνει το ηλεκτρικό πατίνι όπου θέλει. Πολλές φορές τα βλέπουμε πεσμένα στο έδαφος, πολλές φορές γίνονται επικίνδυνα ακόμα και για τα αυτοκίνητα και για τους ανθρώπους οι οποίοι περπατούν στα πεζοδρόμια και βλέπουν πολλές φορές πεσμένα ή ακουμπισμένα τα πατίνια εκεί. Υπάρχει πρόβλημα, φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα δούμε τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ άσχημο καθημερινά να έχουμε περιστατικά όπως ο 12χρονος ο οποίος χτύπησε με το πατίνι και δεν είναι διασωληνωμένος, εγχειρίστηκε, ένας 12χρονος ο οποίος προφανώς πήρε το πατίνι, δεν πρόσεξε στον δρόμο, παραβίασε κάποιος την προτεραιότητα, δεν έχει γίνει γνωστό, πάντως το παιδί είναι στο νοσοκομείο και αυτό έχει σημασία, ότι δεν είναι δυνατόν ένας 12χρονος να βρίσκεται σε ένα κεντρικό δρόμο με ένα πατίνι το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Αθανασία. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Παναγιώτης Σταυρούλας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ένας Γερμανός τουρίστας, λοιπόν, έλυσε ίσως το πρόβλημα που μας απασχολεί περίπου όλους όσοι πηγαίνουμε διακοπές τα καλοκαίρια. Έφτασε στα δικαστήρια, λοιπόν, ο Γερμανός τουρίστας, απειβδισμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην ΚΟ, αν και καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο τουρίστας πέτυχε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ για την πρακτική, οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με πετσέτες από άλλους ενίκους του ξενοδοχείου. Η μήνυση σε βάρος του tour operator υποβλήθηκε μετά από όσα βίωσε ο Γερμανός το 2024 σε ξενοδοχείο και, όπως ανέφερε στη μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Λόγω, λοιπόν, του άτυπου συστήματος κρατήσεων, οι ξαπλώστρες ήταν ουσιαστικά καθίστατο άχρηστες και αυτή την απόφαση υπέρ του Γερμανού τουρίστα έλαβαν δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο και αποφάσισαν ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων για το οργανωμένο του ταξίδι, καθώς ήταν ελαττωματικό. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του σε οργανωμένο ταξίδι στην ΚΟ και, καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο μηνυτής είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν κατάφερε να επιβάλει την απαγόρευση για κράτηση με πετσέτες και δεν αντιμετώπισε τους επισκέπτες που εφάρμοζαν αυτή την πρακτική. Λοιπόν, αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει επιστροφή χρημάτων 350 ευρώ, οι δικαστές του Ανόβερου αποφάσισαν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων 986,70 λεπτά. Λοιπόν, στο σκεπτικό τους ανέφεραν ότι, παρότι η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει στον πελάτη ότι θα είχε πρόσβαση στην ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή, ο πράκτορας είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι υπήρχε οργανωτική δομή που θα εγγυόταν μια λογική αναλογία με τις ξαπλώστρες προς επισκέπτες. Αυτά είναι τα πράγματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, το οποίο όσοι πηγαίνουν το καλοκαίρι σε ξενοδοχεία θα φαντάζομαι θα το έχουν αντιμετωπίσει. Τώρα, από τα θέματα που ξεχώρισαν χθες, είναι ο Μπάμπα, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος ρωτήθηκε αν πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων και UFO, σε συνέντευξή του στον Στίβεν Κόλμπερτ, τον παρουσιαστή της δημοφιλούς εκπομπής The Late Show, αποκαλύπτοντας ότι επιμένει ότι εξωγήινοι υπάρχουν και θέλει να έρθει σε επαφή μαζί τους, ενώ επεσήμανε ότι αν η κυβέρνηση έχει κάτι σχετικό στα χέρια της, δεν θα μπορούσε να το κρατήσει κρυφό. Έτσι, ο Ομπάμα περίπου δήλωσε εθελοντής, βάζει υποψηφιότητα, λέει, για την πρώτη επαφή. Λέγαμε χθες για τα υπερόπλα αυτά με τον Διονύση Χατζημιχάλη, τώρα έρχεται και ο Ομπάμα, ο οποίος θέλει να έχει επαφές με τους εξωγήινους. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Δημοσκόπηση Pulse, 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Και Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη. Η δικογραφία Καραϊβά στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη. Και η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέλιδες νέα έρευνα. Πάμε στα νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι και αλληλοκαρφώματα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη αιχμές και μπηκτές κατά σκέτσου και τένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και τον Πρωθυπουργό. Ποιοι δρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα. Άλλα θέματα από τα νέα. Τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές και αγοροπολισίες. 2.500 έλεγχοι το 2026 σε μεταβιβάσεις ακινήτων. Περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ. Γιατί ο Ουάσιγκτον αναζητά αφήγημα πριν από το ταξίδι του Πρόεδρου στο Πεκίνο. Πολιτικό παρασκήνιο, δικαστική έρευνα εξπρές για τους πολιτικούς, παράθυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνομιλίες με Πούτιν. Επέτειος, λέων ένας αντιμάγκα ποντίφικας. Ό,τι δεν έδειξαν οι κάμερες και δεν ακούστηκαν στα μικρόφωνα, όχι απλά φίλοι, σκύλοι σκληρά οι εργαζόμενοι, από ζώα, συντροφιάς έως διασώστες. Λοιπόν, αυτά και στα νέα, πάμε στην απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμανα, καρφιά παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις, καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Φόβια βεντέτα, η Κρήτη αποκτά το δικό της FBI, βολές χρυσογοήδη κατά της αγγελίας Ηρακλείου για το φωνικό Βεβαίως αυτό που αποκάλυψε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεφεύγει από την κοινή λογική. Οι αστυνομικοί είχαν πάει 2 και 3 φορές τον δράστη του Φωνικού όταν παρενοχλούσε το θύμα παλιότερα ή του είχε κάνει κάποιες επιθέσεις, αλλά τον άφησε εισαγγελέα ελεύθερο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια λάθη, τέτοιες ολιγορίες. Λοιπόν, οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, το σχέδιο στο τέλος του 2027, η αόρατη απειλή των σωματιδίων, φωνική ατμόσφαιρα, πια ξεχωρίζουν δωρεά θεάματα για όλο το καλοκαίρι. Και 100.000 νοσηλευτές βοηθεί και μες στα βαρέα και ανθυγινά. Πάμε στην κόντρα. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Αλέξη Τσίπρας, το ταξίδι στη Θάξη ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Παγκόσμιο συναγερμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα, ελεύθερος τύπος. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Η νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Ελεκτικό συνέδριο, πιλωτική δίκη για την ΕΑΣ για 400.000 συντάξεις. Την εισφορά αλληλεγγύης. Χρήση ραδιοφάσματος, σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. ΗΠΑ Ιράν πιο κοντά στη συμφωνία για το Ορμούζ. Όλα αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Κάτι τρέχει. Μεγάλος έρωτας Παπασταύρου με κορεάτικες εταιρείες. Και εφιάλτης, νέες ανατιμήσεις φωτιά στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Ρίζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Κυβέρνηση ΑΔΕ. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Υπεραπόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες. Χρηματιστήριο στο 12,6 το 25. Ο δείκτης αποδοτικότητας. Αγωνία για το 2026.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η Bonnie Tyler νοσηλεύεται με τεχνητό κόμμα ύστερα από την επιδείνωση της υγείας στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο μετά από τη μεταφορά της για τη ιατρική εντέρου στα τέλη του περασμένου μήνα.

0: Η Bonnie Tyler που δίνει μάχη για τη ζωή της. Δίπλα μου όμως είναι ο Διονύσης Χατζημιχάρης. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε την συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε δύο ακόμα δημοσκοπήσεις.
1: Για πες.
0: Περιμένω λοιπόν την άποψή σου, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα. Σου θυμίζω ότι σε λιγότερα από 15 μέρες έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Επειδή έγινε συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ή επειδή βγήκαν δύο νέες δημοσκοπήσεις, άκουγα προχθές να λες ότι έρχονται άλλες τρεις και από εδώ και πέρα θα έρχονται σε βαθμό εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε μια καινούργια δημοσκόπηση. Αλλάζουν τα πράγματα με τις δημοσκοπήσεις, δεν το ήξερα.
0: Κάτι δείχνουν όμως όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις.
1: Για πες τι δείχνουν.
0: Λοιπόν, βλέπω πρώτον μια σταθεροποίηση της κυβέρνησης εκεί περίπου στα ποσοστά των ευρωεκλογών.
1: Ωραία.
0: Μια πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης.
1: Δεν είναι νέο, δεν είναι είδηση.
0: Όχι, όχι. Ναι. Δείχνει λίγο.
1: Το θέμα είναι η ανθεκτικότητα. Με την έννοια ότι δημιουργούνται νέα κόμματα, δηλαδή είμαστε πιο κοντά σε νέα κόμματα κτλ. Και υπάρχει ακόμα αυτή η σταθερότητα. Ναι, okay.
0: Εάν μπουν τρία νέα κόμματα, προφανώς και θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Το θέμα είναι πού θα αλλάξουν. Δηλαδή θα αλλάξουν στην κορυφή της πυραμίδας ή θα αλλάξουν στην ουρά της πυραμίδας. Δηλαδή θα γίνουν μεταξύ τους, για παράδειγμα, καραμπόλες στα κόμματα που είναι πέραν και έξω από την κυβέρνηση ή θα γίνουν στην κορυφή της πυραμίδας στην Νέα Δημοκρατία.
0: Βλέπω
1: να γίνεται στην Νέα Δημοκρατία.
0: Βλέπω εδώ το σενάριο κατανομής των αποφασίστων στην εκτίμηση, δηλαδή, ψήφου που θα λέγαμε, στην Πάλς, όπου δείχνει. Δείχνει τη Νέα Δημοκρατία με 29,5, το ΠΑΣΟΚ με 14,5.
1: Πολύ
0: υπάρχουν
1: ωραία.
0: Τρία κόμματα με 9,9 και 8%.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν μετά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κόμματα που είναι από 1 μέχρι 4,5%.
1: Ωραία. Πόσο είναι οι άνθρωποι που ακόμα λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: 13%.
1: 13%. Τι έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε πει πάρα πολύ καιρό ότι θα υπάρξουν, όσο πλησιάζουμε μέχρι τις εκλογές, επειδή σας άκουγα πριν ότι θα υπάρχει και πόλωση και θα γίνει χαμός με 9 κόμματα κτλ. Λοιπόν, θα επικρατήσουν τα δύο δίπολα, ας πούμε. Το ένα, σταθερότητα, ή εν πάση περιπτώσει ο καθένας το βαφτίζει διαφορετικά την αντίθετη κατεύθυνση από τη μία πλευρά, ή από την άλλη συστημισμός αντισυστημισμός. Αυτά τα δύο δίπολα είναι που θα διαμορφώσουν και τα εκλογικά σχήματα και τις αποδόσεις των κομμάτων ή τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Το θέμα είναι ποιο θα πάρει το πάνω χέρι. Αν πάρει, το έχουμε ξαναπεί επίσης εδώ μαζί σχολιάζοντας, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πράγμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα 40% το οποίο θέλει την ευρωπαϊκή πορεία σταθερό, που θέλει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την πρόοδό της, την εξέλιξή της κτλ. Υπάρχει ένα άλλο, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που, δεν θα έλεγα 60, γιατί αυτό μετακινείται, αλλά δεν είναι τόσο συμπαγές όσο είναι το 40%. Υπάρχει ένα άλλο σώμα το οποίο είναι πολύ ρευστό, που δεν ξέρεις προς τα πού θα πάει ανάλογα με την περίσταση και με το τι γίνεται γύρω-γύρω.
0: Αποκλείεται η είσοδος του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού να είναι καταλήτες ώστε να δούμε μια συσπήρωση είτε δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είτε αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ?
1: Όχι. Αυτό που θα κάνουν είναι να πάρουν ψήφους από ήδη υπαρκτά κόμματα. Δηλαδή, δεν θα πάρουν από κάποια καινούργια δεξαμενή, δεν θα βγει κάποιος από τους αναποφάσιστους και θα πει «Α, έρχεται η κυρία Καριστιανού» ή «Α, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, πάμε να τους ψηφίσουμε», ας πούμε, φεύγοντας από άλλα υπαρκτά κόμματα που σήμερα δηλώνουν την προτίμησή τους αυτά. Περισσότερο θα πάρουν από έναν κόσμο ο οποίος μέχρι τώρα είτε δεν πήγαινε να ψηφίσει, ή ήταν απογοητευμένος ή ψήφιζε άλλα κόμματα. Άρα από εκεί θα πάρει. Άρα γι' αυτό σου έλεγα στην αρχή ότι η κορυφή της πυραμίδας δεν φαίνεται να αλλάζει. Έχει ενδιαφέρον αν, για παράδειγμα, θα διακυβευθεί ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά είναι το ενδιαφέρον για τον δεύτερο, δεν είναι το ενδιαφέρον για τον πρώτο.
0: Ναι, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση πάει ότι έχει ένα σημαίνοντα ρόλο στο πολιτικό μας σύστημα.
1: Καλά,
0: λοιπόν, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης, σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο μικρόφωνο.
1: Μου έχεις αφήσει να πω τίποτα?
0: Βεβαίως, έχεις να πεις. Εδώ έχει πολλά.
1: Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για τους εξωγήινους. Για τον Ομπάμα.
0: Για πες μας για τον Ομπάμα, ο οποίος έδωσε στο
1: I Steven. Want to believe, που έλεγε και στο X-Files.
0: Λοιπόν, έκανε πλάκα ή τα έλεγε σοβαρά?
1: Όχι, τα έχει πει και άλλες φορές. Είναι πιστός. Είναι
0: με κλονίζεις τώρα.
1: Είναι στην ομάδα μας.
0: Και πάμε
1: στην ομάδα
0: πάμε
1: μας.
0: Σε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο Ομπάμα λοιπόν πιστεύει στους εξωγήινους. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης εδώ δεν πιστεύει και πολύ στις δημοσκοπήσεις. Δεν πιστεύει ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν συμφωνούν μαζί του οι πολιτικοί αναλυτές. Λένε ότι θα δούμε εντελώς άλλο τοπίο τον Ιούνιο. Μάλιστα λένε ότι αυτό φαίνεται και ότι ενισχύεται το άλλο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Πάλση έχει πάει στο 13%. Θεωρείται ότι εκεί είναι οι ψηφοφόροι που θα ήθελαν να ψηφίσουν, για παράδειγμα, είτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε της κυρίας Καριστιανού, είτε ενδεχομένως του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, εάν αποφασίζει τελικά να κατέβει σε αυτές τις εκλογές. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, το πόσο θα αλλάξουν από τις δημοσκοπήσεις θα το δούμε μέσα στον Ιούνιο, όταν πια θα δούμε να αναπτύσσεται πια και η στρατηγική με τα διλήμματα πηγαίνοντας προς την προεκλογική περίοδο. Από εκεί και πέρα βεβαίως μένει να δούμε αν θα υπάρξει και μια στρατηγική συνεργασιών. Δηλαδή, μπορούν όλα αυτά τα κόμματα, ήδη είναι 9-10 κόμματα, τα οποία είναι κάποια από αυτά, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, είναι πολύ ωριακά, πολύ κοντά στο όριο του 3%, ή θα δούμε κάποια συνεργασία, για παράδειγμα το κομμάτι αυτό της Νέας Αριστεράς που έχει κρατήσει το κόμμα υπό τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, φαίνεται να είναι πολύ κοντά με το Μέρα 25. Το Μέρα 25, το οποίο στις δημοσιοποίησεις κυμαίνεται από 2,5% μέχρι 3,5%, η Νέα Αριστερά έχει 1%. Αν συνεργαστούν, προφανώς μπορεί να έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες να μπουν στη Νέα Βουλή. Τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης, τι θα γίνει με τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας με τη νίκη, γιατί ο κύριος Νατσιός πολλές φορές είπε ότι περιμένουμε την κυρία Καριστιανού και θα δούμε τις θέσεις της, θα δούμε τις απόψεις της, θα δούμε τα στελέχη της. Έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενό πλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που ανακοίνωσαν πριν λίγο ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και ντρόουνς. Στο μεταξύ, την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1, φτάνοντας στα 96,80 δολάρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παραλληλά έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στη ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόνς με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Ή μάλλον μόνο ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφρέμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόκτες που έζησαν το έργο του. Και Κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Εκεί με τον Ελεύθερο Τύπο έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και 91,6 και πολλές άλλες κοινότητες όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποιες με παρεμβολές, εσείς θα μας πείτε πού. Πώς θα μας το πείτε, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε. Είτε μόνο στο Messenger, είτε και στο Facebook. Άμα θέλετε να δείτε τη σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σε ποιους? Στον Νίκο το Ψωμιάδη. Φίλος. Στη Λουίζα τη Μαραβελάκη. Εδώ. Στο Διονύση του Χατζημιχάλη. Πάλι μόνο. Μόνο χωρίς την Κατερίνα. Γιατί έχω παρέα όλους εσάς οι οποίοι μας στέλνετε μηνύματα και μου έχετε κάνει συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εκτός από, από εσάς που έχουμε συντροφιά, όπως έλεγα πριν νωρίτερα και στον Γιάννη τον Αρχηρό, φυσικά έχουμε παρέα και τους εξωγήινους, γιατί πιστεύουμε πως υπάρχουν. Εγώ και ο Ομπάμα. Και η Κατερίνα, να σας το πω αυτό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, 8 Μαΐου του 2026 και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αυξημένες οι νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Θυμάστε, σας το είχαμε πει από την προηγούμενη Τρίτη ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι ποια ημέρα ακριβώς, με την εκπρόσωπο από το Atmo Hub που μετράει την ατμοσφαιρική ποιότητα, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι, ότι ερχόταν όχι αφρικανική, από την Αλγερία σκόνη. Ήταν και χθες αισθητή, απλά ήταν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και έτσι δεν ήταν τόσο αισθητή στον καθένα μας. Τώρα την Παρασκευή μας είχε προειδοποιήσει, Παρασκευή ίσως και Σάββατο, θα έχει κατέβει στα κατώτερα στρώματα και έτσι και θα δημιουργεί όλα αυτά που δημιουργεί η σκόνη όσον αφορά το οπτικό μέρος κατά τη διάρκεια της δύσης, το αυτό το κοκκινοπό κτλ. Αλλά ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις και σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό, ειδικά σήμερα, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ας πάρουν τα μέτρα τους. Τώρα, κατά τα λοιπά, οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις. Στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως και 8 μποφόρ, παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 23, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25, αλλά κατά τόπου στα Δωδεκάνησα και στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να φτάσει και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Τι πτώση είναι αυτή? Όταν λέμε πτώση, λέμε πτώση, όπως είναι στα, η θερμοκρασία στα Κορέστια, Καστοριάς, που έχει, ξέρω εγώ, 5, 8, χθες και 10. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Με μπουφάν, λέει, περπατάει. Με 7 βαθμούς. Η αίσθηση είναι λίγο πιο κάτω. Είναι σε προάστιο των Ιωαννίνων, ο φίλος μας. Υγεία, καλή διάθεση και χαμόγελα. Μακάρι. Καλημέρα στην κυρία και τη φίλη μας. Ήδη 18 βαθμοί είναι στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέχρι τώρα αυτήν ως ανώτερη θερμοκρασία. Εδώ έχει την Κοζάνη 10. Μας ενημερώνει η Γιάννα και ο Σάββας. Ρωτάει, Κατερίνα, είναι όλα καλά, η Γιάννα ή ο Σάββας ή και οι δύο? Η Οσούλα, παιδιά, η Οσούλα. Σας το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Έχει βήχα το κορίτσι, δεν μπορεί να κοιμηθεί κτλ. Καταλαβαίνετε. Αυτά δηλαδή που έχουν πάρα πολλοί που αρπάζουν ιώσεις. Γιατί, όπως μας έχουν προειδοποιήσει οι γιατροί και σας έχουν πει, κυκλοφορούν πολλές ιώσεις. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Τι αναγνώριση, εδώ λέμε, το χρησιμοποιούμε και ως βρισιά. Είσαι γάιδαρος, λέμε στον άλλον. Δεν είναι λάθος αυτό το πράγμα και δεν είναι και political correct. Λοιπόν, ο οικόσιτος γάιδαρος, λέει, είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις έβρες. Σόπα. Πιστεύετε ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο. Μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος είτε ως ξεχωριστό είδος. Εξημερώθηκε πρώτη φορά στη Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου, πριν από περίπου 5 έως 7.000 χρόνια το γαϊδουράκι. Τώρα, γιατί το τιμούμε σήμερα, δεν βρίσκω απάντηση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Συνεχίζω εγώ. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, της μεσογειακής αναιμίας δηλαδή. Είναι ώρα μνήμης, λέει, και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι και ημέρα της νίκης. Σαν σήμερα το 1945 έλυγε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο, όπως στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή στη Ρωσία. Στη Ρωσία θα γίνει στις 9 του μηνός. Σας έχουμε πει πάρα πολλά για αυτά, για την προετοιμαζόμενη παρέλαση που θα γίνει. Λίγο εν στενό κύκλο, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει και ο φόβος των Ουκρανικών ντρόνων και πάει λέγοντας. Σαν σήμερα, το 1821 γινόταν η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Μου λέγανε κάποιοι, όχι δικαί μου, ευτυχώς, αλλά μου λέγανε κάποιοι, μη πίνεις κοκακόλα, έχει κοκαίνη, όταν ήμουν μικρός. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, εντάξει, το φέρει κουβέντα. Το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό

282 διαδηλωτές εργάτες. Ενώ όπως προείπαμε το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδιδόταν. Ήταν η ημέρα της νίκης. Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1828 Έρικος Δινάν, γι' αυτό και γιορτάζεται η ημέρα του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και της Ερυθράς Ημισελήνου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Το 1899 γεννιόταν ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος, φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, λέει. Βραβευμένος με Νόμπελ και αυτός το 1974. Και το 1945 γεννιόταν ο Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης, περισσότερο στην Ελλάδα το ευρύ κοινό τον έμαθε μέσα από μια διαφήμιση ενός λικέρ πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου στην διαφήμιση είχε ως μουσική υπόκρουση τον κονσέρτο στην Κολονία του Keith Jarrett, μεγάλη μορφή, το λικέρ ήταν το αιωλική, αν θυμάμαι με καλά. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας εκπληκτικός μουσικός, λίγο ιδιόμορφος ως χαρακτήρας, αλλά εν πάση περιπτώσει ως μουσικός θεωρείται ιδιοφυΐα. Το 1873 έφευγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Το 1880 ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος, έτσι θεωρείται. Το 1903 πέθαινε ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Και το 1936 ο Όσβαλντ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του, λέει εδώ, «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. Δεν ξέρω τι λέει, δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυκλική άνοδος και πτώση πολιτισμών. Πάντως κάποιοι πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί, να το πούμε αυτό έτσι, μην νομίζουν κάποιοι ότι θα επανέλθουν. Ξέρω εγώ, οι Μάγιας, οι Αζντέκοι, ξέρω εγώ. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν λέμε, γιατί είμαστε από γωνία τους απευθείας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη στη Λεωφόρο Διονύσου. 18 βαθμούς ήδη. Κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Διονύσου από το ύψος της καφετέριας Νόε και μετά, τα δύο φανάρια δεν λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι στην κάθοδο αυτή την ώρα. Το ίδιο συνέβαινε και χθες, μας ενημερώνει ο Δημήτρης και λέει: ενημερώστε και τους εκρατές σας που τυχόν περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας που μας στέλνει, με 17 βαθμούς παρακαλώ, μας στέλνει ο Παναγιώτης μια υπέροχη εικόνα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το τοπίο που μας στέλνει από τις Μαλδίβες ή διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον Σολομώντα, το φίλο μας που ταξιδεύει μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 15 βαθμούς Κελσίου. 15 έχει και στην Καβάλα αυτή την ώρα, περαστικά στην Κατερίνα μας λέει ο Δημήτρης, και ο Κωνσταντίνος, Χριστός Ανέστη, αληθώς, στο δρόμο από Μιλίνα για Τρίκερη έχει συννεφιά 14 βαθμούς. Εύχεται επίσης περαστικά στην Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 13 βαθμοί, στον κύριο Νίκο από τη Φαρκαδόνα με 15 και στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 16 στην Κύπρο. Εμείς έχουμε περισσότερο. Έχουμε 18 σε κάποια σημεία. Θα πούμε και τα σοβαρά, υπάρχουν. Α, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη το Φούρναρη από τον Λαύκο, το μαγευτικό και πανέμορφο Λαύκο του Πηλίου. Είναι έτοιμος για καταιγίδα, λέει ο Λαύκος του Νοτιού Πηλίου. Ωραία, ωραία είναι η καταιγίδα. Ζημιές να μην κάνει. Ζημιάς να μην κάνει, να το λέμε αυτό, να μην είναι πολύ ραγδαία και πειράζει τις καλλιέργειες, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κατά τα λοιπά είναι ωραία. Και αμέσως μετά τη βροχή, έτσι που στεγνώνει και τα λοιπά και τα λοιπά, και βγάζει η γη τα αρώματά της, και είναι πανέμορφα. Ειδικά στο Πήλιο, μαγεία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο για τους εξωγήινους, θα πάμε με τον Γιάννη τον Αργυρό και το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν, το έχουμε πει εδώ ως εκπομπή, το έχουμε υιοθετήσει αυτή την θεωρία και την άποψη.

προσήλθε πια στην δικιά μας την, αυτή την παρέα, την Ομίγυρη, και ο Μπαράκ Ομπάμα, που είπε υπάρχει και μάλιστα διαθέτει τον εαυτό του να είναι ο πρώτος που θα κάνει συνάντηση μαζί τους. Ωραίο. Θα ήθελα να ήμουν ένας από τους πρώτους. Όχι ο πρώτος, γιατί ο πρώτος μπορεί να καεί ή να τον κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι. Όχι ο πρώτος, αλλά δεύτερο, τρίτος, τέταρτος, θα ήθελα να ήμουν στην πρώτη επαφή με τους εξωγήινους. Αλήθεια το λέω. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε εξελίξεις και με αυτόν τον πόλεμο που μας ταλανίζει πάνω από δύο μήνες τώρα. Γιατί είχαμε νέες ομοβροντίες κάτω στον κόλπο εκεί στον Περσικό. Λίγο το νησί Κέμ, λίγο το Μπανταραμπά σε ένα λιμάνι. Λίγο οι Ιρανοί προσπάθησαν να πλήξουν τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτοί λένε ότι φυσικά κάνανε μεγάλη ζημιά. Οι Αμερικανοί λένε σιγά. Εντάξει, τίποτα. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, εντάξει. Έπαιξαν και τους εξολοθρεύσαμε. Δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Είναι άνευ σημασίας. Δεν πειράζει. Η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Πώς ισχύει? Πώς ισχύει άμα πέφτουν πύραυλοι από εδώ και από εκεί? Να το καταλάβω. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό. Σε μυαλό εξωγήινου μπαίνω πιο εύκολα από το μυαλό του Τραμπ. Να το βλέπουμε αυτό. Λοιπόν, προτείνω τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κέσμου του Ιράν έπληξαν οι Αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις Ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν. Κριτική από βουλευτές που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος. Σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα στη Βουλή, διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, ακούσατε τη Σακύρα, τη γυναίκα και καλλιτέχνηδα, η οποία συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους για να την παρακολουθήσουν σε δωρεάν, έχει τη σημασία του ίσως, σε δωρεάν συναυλία μεν, αλλά 2 εκατομμύρια άνθρωποι μαζεύτηκαν για να ακούσουν τη Σακύρα στο Ρίο Ντετζανέιρο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που φεύγει σήμερα για Σύμη για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Να είστε, αύριο θα είναι. Χρόνια πολλά. Δεν θα σας τα πω αύριο, δεν έχουμε κουμπί αύριο. Να είναι καλά το Σάββατο. Λοιπόν, χρόνια πολλά κυρία Μαρία. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 9 βαθμούς σήμερα. Χθες είχε 10, 9 σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Άννα από την Σάμο που μας στέλνει μια φωτογραφία που έβγαλε πριν από λίγο με την Ανατολή στο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Άννα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Αλασσόνα. 12 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Σοφία από τη Συνεφιασμένη Κέρκυρα. Περαστικά στην Κατερίνα. Ελπίζουμε τη Δευτέρα. Τη φωνούλα της μας έλειψε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή την εβδομάδα, τις ημέρες που λείπει, δεν θα την ακούγατε την φωνούλα της. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, ή βγαίνει παραμορφωμένη. Έχει θέμα το κορίτσι. Τι να λέμε τώρα. Ελπίζουμε και εμείς από τη Δευτέρα να έχει επανακάμψει και να ακούσουμε και τη φωνούλα της κτλ. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι υπήρξαν κάποιες αψιμαχίες. Δεν είναι μεγάλης έκτασης τα επεισόδια. Φαίνεται. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι Ιρανοί λένε πως οι Αμερικανοί επιχείρησαν στα στενά του Ορμούζ να ελέγξουν ένα πλοίο. Βάλανε αντιτορπιλικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Γι' αυτό οι Ιρανοί τους έριξαν κάτι πυράβλους στα πλοία και κατά τους Ιρανούς πάντα τους προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Ως απάντηση σε αυτό, οι Αμερικανοί έπληξαν κάποιες εγκαταστάσεις στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, παράκτια πόλη εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά γράφουν και τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μέχρι αυτή την ώρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι ήταν αντίπεινα τα δικά μας τα χτυπήματα, επειδή ανέτεια επιτέθηκαν στα αντιτορπιλικά μας οι Ιρανοί. Αυτή είναι η αμερικανική εκδοχή τώρα, έτσι, όπως σας λέω και τις δύο. Έχει μία σημασία, έναν αστερίσκο βάζουν οι Ιρανοί, ότι στις επιθέσεις που δέχτηκαν μετήχαν εκτός από τους Αμερικανούς και άλλες γειτονικές χώρες, φωτογραφίζοντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι δέχονται επίθεση με πυράβλους και drones από το Ιράν και έχει βάλει μπρος η αντιαεροπορική προστασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θέλω να πω ότι το επεισόδιο δεν έχει λήξει, όπως θέλει να το παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ. Έληξε, εντάξει, συνεχίζεται η κεχηρία, πάμε να κάνουμε συμφωνία. Φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη η όλη ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε στη συνέχεια και πώς θα απαντήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σας έχω πει από αυτήν την εκπομπή περίπου αυτή την ώρα, πριν από 2 ημέρες ακριβώς, βάλτε τα στις ενημερώσεις σας. Παρακολουθείτε τις κινήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά την απόφασή τους να βγουν από τον ΟΠΕΚ και να αυτονομηθούν σε μεγάλο βαθμό. Ίσως να έχουμε εξελίξεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις συμμαχίες που θα κάνουν και στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή και τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν. Έχουμε πει και άλλες φορές και είναι καλό να το γνωρίζουμε και να το έχουμε στο οπτικό μας πεδίο, ότι μετά την πτώση, δεν το λες και πτώση ακριβώς, εν πάση περιπτώσει μετά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ιράν, που ήταν μία από τις κύριες δυνάμεις στην περιοχή, υπάρχει ένας διαγωνισμός ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Ίσως σε αυτόν τον τομέα να δούμε ενδιαφέροντα επεισόδια, ίσως να δούμε και ευκαιρίες να ανοίγονται ακριβώς λόγω των συμμαχιών που θα θέλουν να κάνουν αυτές οι χώρες. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, να το πω. Ναι. δεν έχουν ακόμη τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία στείλει αυτό το μήνυμα. Σας επαναλαμβάνω, πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε ότι έχει τεθεί σε συναγερμό η αντιεροπορική άμυνα της χώρας, γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και drones. Αυτό είναι το ένα. Σας είπα και επίσης και την αντίδραση του Τραμπ, ότι ισχύει η κατάβαση του πυρός, δεν πειράζει, αυτά είναι λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει. Είπε χαρακτηριστικά, σε δημοσιογράφους το δήλωσε, δεν το έγραψε αυτό πουθενά, στο Truth Social δηλαδή. Είπε σε δημοσιογράφους ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τίποτα. Αμεληταίο είναι το, αυτό που έγινε. Πήγαν να παίξουν μαζί μας και τους εξολοθρεύσαμε. Αμεληταίο θέμα. Έτσι, αυτό έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει σημασία. Πάντως μαθαίνουμε, διαβάζουμε από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει τεθεί και πάλι σε συναγερμό το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, απλά το κρατάμε. Ναι. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι ότι αρχίζει και υπάρχει μία λίγο μεγαλύτερη ανησυχία για αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που εντοπίστηκε σε αυτό το στο Κρουαζερόπλιο. Έχω μπερδέψει τα δεξαμενόπλια με το Κρουαζερόπλιο. Το Κρουαζερόπλιο που ήταν στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά και σε αυτήν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, είχαμε τους δύο θανάτους, είχαμε τα τρία διαπιστωμένα κρούσματα. Υπάρχουν φόβοι και για περισσότερα κρούσματα για ανθρώπους που είτε συνταξίδεψαν με κάποιους από τους ταξιδιώτες που μπήκαν στην κρουαζιέρα, είτε βρέθηκαν για κάποια στιγμή στην κρουαζιέρα. Υπάρχει εκεί μια ευρύτερη ανησυχία. Προς το παρόν πάντως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό, να το λέμε αυτό. Όπως άλλωστε σας έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή που είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ πριν από 2-3 μέρες, δεν είναι πολύ εύκολο, ίσα-ίσα είναι δύσκολο να μεταδοθεί ο συγκεκριμένος ιός. Μία παραλλαγή του μόνο, η παραλλαγή των άνδεων, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο υπό πολύ ειδικές συνθήκες. Δηλαδή, όταν είναι για πάρα πολλές ώρες κάποιοι άνθρωποι συνευρίσκονται, είναι πάρα πολύ κοντά, μεγάλη εγκύτητα και ενδεχομένως με κάποιες από τις εκκρίσεις μπορεί να μεταδοθεί. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, έτσι. Προς το παρόν πάντως όλοι διαβεβαιώνουν, γιατί κάποιοι το παρομοιάζουν, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό και την μεταδοτικότητα που είχε ο κορονοϊός. Γιατί κάποιοι, βλέπω και κάποια δημοσιεύματα, ας πούμε, τρομολαγνικά, ότι έρχεται νέο ξεκαθάρισμα, ας πούμε, μέσω του Χανταϊού. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο έρχεται από τον Κοπέρνικο. Ξέρετε, ο Κοπέρνικος είναι αυτό το παρατηρητήριο, το ευρωπαϊκό, παρατηρεί τις αλλαγές στο κλίμα και τέτοια πράγματα. Προειδοποιεί ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Το δήλωσε σήμερα η κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρίου Κοπέρνικους, η κυρία Σαμάνθα Μπέρτζες. Είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε η κυρία Μπέρτζες στο γαλλικό πρακτορείο. Μιλάμε τώρα για το 2027, για του χρόνου, δεν λένε για φέτος. Η πρόβλεψη είναι ότι αν ενεργοποιηθεί αυτό το κλιματικό φαινόμενο, το Ελνίνιο, μπορεί να έχουμε τη θερμότερη αποκαταβολής κόσμου ενδεχομένως χρονιά το 2027. Δεν θέλω να σας ενισχύσω, απλά μόλις βγήκε αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οπότε πρέπει να είστε ενήμεροι. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε για 18 βαθμούς θερμοκρασία τέτοια ώρα, θα μιλάμε για πολύ παραπάνω. Ναι, καλημέρα και στην κυρία Ποθητή, τη φίλη μας. Από τη Σαντορίνη, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. από τη Ριζούπολη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Είχε ένα τύχημα, φτηνά τη γλίτωσε. Σιδερένιος, κύριε Γιάννη. Καλημέρα στον Αντώνη από την Κοζάνη και την πηγαίνει προς Πτολεμαϊδα. 11 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λέει καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. 16 βαθμοί στα άσπρα σπίτια αυτή την ώρα, με βαριά συννεφιά. Σας έλεγα και νωρίτερα, όταν διάβαζα τις πληροφορίες της ΕΜΗ, το δελτίο της ΕΜΗ, ότι εκτός από τα σύννεφα θα έχουμε και σκόνη σήμερα, έτσι. Δηλαδή θα έχουμε προβλήματα και στην ορατότητα σε κάποια σημεία. Να το έχετε και αυτό κατά νου. Υπόψη, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πρέπει να πάρουν σήμερα τα μέτρα τους. Διάβαζα χθες, τώρα παρεπιπτόντως, ότι θα δημιουργηθεί και νέο παρατηρητήριο για την ποιότητα του αέρα. Εκτός από το AtmoHub που ήδη υπάρχει, θα δημιουργηθεί και νέο εξειδικευμένο, ειδικά για τα μικροσωματίδια, την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε κτλ. Νέο παρατηρητήριο για να έχουμε το νου μας. Καλό είναι αυτά να τα συμβουλευόμαστε, αυτά τα εργαλεία, όποτε και όπου τα βρίσκουμε, για να ξέρουμε και να παίρνουμε τα μέτρα μας, τουλάχιστον όσοι Σιμών, το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το χρειάζονται, οπότε σκασίλα τους. Καλημέρα και στην όμορφη Καβάλα, στην κυρία Αντίνα, που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Πλάκα, εκτός από την Κατερίνα, σε πάρα πολλούς γύρω μας, δηλαδή εγώ έχω 5-6 ανθρώπους στον ευρύτερο περίγυρο, οι οποίοι όλοι είναι κρεβατωμένοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είτε το κύριο χαρακτηριστικό που έχουν και αυτοί οι 4-5 άνθρωποι που σας λέω, έχουν βαρύ κεφάλι. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό. Δεύτερο, έχουν πρόβλημα κυρίως το αναπνευστικό. Κάποιοι από αυτούς έχουν και βήχα. Έχουν και λέμε στον καθένα, χτυπάει εντωμεταξύ ανάλογα με την ευπάθεια που έχει ο καθής μας, χτυπάει διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, οι κόρες μου όταν πάθαν ανιώσεις, στη μία το γύριζε σε οτίτιδα, στην άλλη το γύριζε σε βροχίτιδα, μόνιμα, γκαραντί. Γι' αυτό λέω ανάλογα με την ευπάθεια που έχει και ο κάθε οργανισμός και ο κάθε άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί κτλ. Ο καθένας από εμάς είναι ένας ναός ολόκληρος και τέτοια. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας, 14 βαθμούς, με τη γνωστή λασποβροχή, μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Δημήτρης. Ενώ η κυρία Αναστασία που πηγαίνει για Πάτρα από το Ρίο έχει 17 βαθμούς, αρκετή συννεφιά και εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Να σας προειδοποιήσω και να σας ενημερώσω ότι σε λίγο πιθανώς θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Έτσι μην εκπλαγείτε αν ακούσετε ξαφνικά στα αυτιά σας και άλλες δύο φωνές. Η Κατερίνα Δούκα και ο Κώστας Παπακλημίτσος θα είναι, γιατί θα έχουμε σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις στην τηλεόραση. Τώρα υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα, θα τα πούμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τίτλους σε διαφορετικά μέσα, γιατί προσπαθώ να ενημερώνομαι έτσι από διαφορετικές πηγές. Άλλα βλέπουν ότι έγινε χθες κακός χαμός, πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Σε άλλα μέσα διαβάζω ότι εντάξει, πολύ κακό για το τίποτα. Δεν έγινε τίποτα φοβερό. Επικοδομητικός διάλογος έγινε. Εν τω μεταξύ, στον επικοδομητικό αυτό διάλογο, κατά αυτά τα μέσα τουλάχιστον, τέθηκαν θέματα από το που είναι ένας συγκεκριμένος υπουργός, ο οποίος όποτε συμβαίνει κάτι σηκώνεται και φεύγει στο εξωτερικό, σε λίγο θα πάει στην Ιρλανδία να βρει αν βγαίνουν πάγοι, μέχρι θυμάστε τότε τι κάνατε με τα ομόφυλα ζευγάρια, μην το ξανακάνετε, δηλαδή τα πάντα εφόλης της ύλης. Πηγαίνουμε σιγά σιγά, παιδιά, στην τηλεόραση, θα σε δούμε τι... Ωραία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι είναι σήμερα ο απίθανος Hulk είναι αυτός?
0: Μπράβο, ναι. Incredible. Μ' αρέσει πολύ το κόκκινο της Κατερίνας. Πολύ. Πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ωραία απόχρωση.
2: Κόκκινο.
1: Να καλά. Ωραίο, ναι,
2: καλά που το δεν θα είχε προσέξει ότι σήμερα φοράω κόκκινο, να δεις.
0: Ενδιαφέρον έχει και αυτό.
1: Λοιπόν, Διονύση, δεν σε εκπλήξω. Σήμερα θα πω τον πόνο μου.
0: Για πες. Ναι, καιρό έχεις άλλωστε, ναι.
1: Κάποια στιγμή θα μου φέρεις το συνολικό λογαριασμό του group therapy που κάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να κάνει και ένα σκόντο στο τέλος.
2: Πες τι σε απασχολεί.
1: Χθες βλέπω την είδηση ότι με ενέργειες και λοιπά που έκανα πρωτοτύπου υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρέθηκαν και συνολικά συνολικά 700 οδηγοί. Εγώ θα δω και πώς το σύνολο. Σε σύνολο 2.700. Δεν λυγεί.
0: Ναι,
2: ναι. Ωραία, πες με.
1: 700 οδηγοί
2: τη ΟΣΥ,
1: οι οποίοι δήλωναν ασθένεια,
0: ναι.
1: Άρρωστη ασθένεια, προβλήματα αλλαγίας κλπ.
2: Ναι.
1: Αυτό ήταν η μούφα. Και έφευγαν από δουλειά τους, ήταν οδηγοί του ΟΣΥ, επικαλούμενοι αυτό, και πήγαν και δούλευαν και βγάζοντας κατά λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να χάνουν τα προνόμια του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το έχω δίπορτο.
0: Ναι.
1: Και στερούνταν 700 οδηγούς τα λεωφορεία και οι άνθρωποι πήγαιναν και έβγαζαν λεφτά στον ιδιωτικό τομέα.
2: Πόσο συχνά ήταν άρρωστοι. Και...
1: είχαν μακροχρόνια ασθένεια. Εδώ, εγώ θέλω να βάλω δύο παραμέτρους σε αυτό. Πέρα από τους οδηγούς, αυτούς τους.
0: Εγώ θέλω πριν να βάλεις τις δικές σου παραμέτρους να πω το εξής. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση σε ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα είναι ότι χρειάστηκε να υπάρξουν κάποιες ενέργειες από τον Υπουργό. Τι σημαίνει πρέπει να κρατάει το απουσιολόγιο κτλ. Δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει υπηρεσία, δεν υπάρχουν λειτουργίες για να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να παρέμβει ο Υπουργός δηλαδή.
1: Σωστό αυτό. Αυτή είναι η τρίτη παράμετρος. Ίσως είναι πρώτη αυτή που λες.
0: Ευχαριστώ.
1: Ίσως πάει πάνω από τις δύο είδες που είναι για όλους τους πρόσημους τον group therapy.
2: Άρα μπορεί και κάποιοι να έκαναν τα στραβά μάτια.
1: Ναι, το πρώτο είναι αυτό.
0: Έμα ναι.
1: Το άλλο είναι οι συνδικαλιστές των λεωφορείων. Και αν κάποιος δεν ξέρω τι είναι πρόεδρος, αν θέλει να βγει και τηλεφωνικά και σήμερα να το κουβεντιάσουμε με μεγάλη μας χαρά και Δευτέρα και όποτε θέλει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μου διαφεύγει τώρα ποιος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΟΣΥ. Λοιπόν, δεν το ξέρανε. Δηλαδή δεν βλέπανε τους συναδέλφους που τους. Δεν είχαν ακούσει ότι αυτός που δουλεύει, που λείπει από εδώ, δουλεύει λίγο πιο πέρα.
2: Κάτσε, παιδί μου, μήπως μα για πόσο καιρό έπαιρνες
1: είναι λίγο
2: ασθένεια.
1: Για λατζή οι συνδικαλιστές.
2: Άμα έπαιρναν μία εβδομάδα.
1: Μήνες.
2: Μήνες.
1: Μήνες.
0: Εντάξει, αυτό.
2: Μήνες αναρωτική.
0: Αυτό δεν μπορεί. Εγώ δεν θα το βάλω σε επίπεδο συνδικαλιστών ή όχι. Εγώ θα το βάλω ως εξής. Ότι δεν θα έπρεπε αυτοί να αναπληρωθούν με κάποιον τρόπο. Θα έπρεπε να αναπληρωθούν. Άρα κάποιοι άλλοι δεν θα έπρεπε ή να μην πάρουν το ρεπό τους ή να δουλέψουν υπερεργασία. Άρα δεν μπορεί να μην ήταν γνωστό.
1: Ή να είναι πιο αραιές οι γραμμές.
0: Ενδεχομένως. Άρα δεν μπορεί να μην είναι γνωστό.
1: Ναι, και έρχομαι λοιπόν, και στο δεύτερο. Αυτοί 700 λοιπόν πήραν αυτή τη μούφα βεβαίωση ότι έχουν πρόβλημα υγείας σοβαρό κιόλας. Δεν είναι ότι ανέβασα πήρα το 39, έχω κάτι σοβαρό, πρέπει να λείπω. Άρα αυτή τη βεβαίωση κάποιοι γιατροί την υπέγραψαν. Σε όλο αυτό οι γιατροί θα μείνουν απ' έξω. Θα τη βγάλουν καθαροί οι γιατροί.
2: Γιατί?
1: Οι γιατροί υπέγραψαν αυτά. Άρα
2: δεν λέω τώρα
1: βαρύ και του παπαρεύει στον όρο Τυποκράτη κλπ. Αλλά σίγουρα οι γιατροί εν γνώση τους του βγάλαν το άλλο, του λένε βοήθα με αυτά, σε βοηθήσω αδερφέ αυτό. Δεν ξέρω αν πήραν και κάτι. Για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, καλά. Να σου πω. Άμα δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε.
1: Μπορεί και να μην πήρανε.
0: Να κάνουμε τη σκέψη. Μπορεί να έχουμε την υπόνοια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μην του ενοχοποιήσουμε όλου του ανθρώπου σε αυτό.
1: Όλοι έχουν κολλητό ένα γιατρό, ναι. Πιάκα του το κάνει. Και κολλητό να είναι, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Εν γνώση ότι στερεί δημόσια υπηρεσία.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είχε μία άλλη εργασία και δεν την κάνει κτλ. Μιλάμε για οργανισμό κοινής ωφελίας. Δηλαδή το λέει η λέξη. Κοινής ωφελίας είναι για όλον τον κόσμο. Yeah. Δηλαδή έχει επίπτωση σε όλο το επιβατικό κοινό. Δεν είναι απλά πράγματα και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Εγώ δεν το είχα προσέξει καν.
2: Κοίτα, ένα πρόβλημα που θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα επικαλούνταν είναι με τη μέση τους, επειδή είναι οδηγοί.
1: Δεν ξέρω. Το οποιοδήποτε πρόβλημα δεν έχει σημασία. Το όποιο πρόβλημα. Κάποιος το πιστοποίησε αυτό το πρόβλημα, λείπανε, κάποιοι βγάζανε λεφτά εις βάρος του ελληνικού δημοσίου κλπ.
0: Επίσης δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι όντως κάνουν δύσκολη δουλειά και όντως μπορεί να έχουν προβλήματα με τη μέση τους. Άλλο αυτό και άλλο. Παίρνω την αναρωτική και κάνω άλλη δουλειά. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Ναι. Το μεγάλο θέμα είναι ότι κάνει στραβά μάτια υπηρεσία. Παίρνω εγώ την άδεια με υπογραφή ή χωρίς υπογραφή ή με οποιοδήποτε τρόπο και πάω και δουλεύω. Και δουλεύω ενδεχομένως στον ιδιωτικό τομέα, άρα και υπό πιο αντίξωες συνθήκες και πιο σκληρή εργασία. Ενδεχομένως.
1: Να πω γιατί με ενοχλεί και αυτό με τους γιατρούς. Πέρυσι βλέπω μια είδηση το καλοκαίρι που λέει έγιναν ή πρόπερση, πότε τώρα χάνω και λίγο το χρόνο, ότι έγιναν 10.000 διορισμοί στην παιδεία, τεράστιο αριθμό, στα σχολεία, έτσι, καθηγητές, δάσκαλοι κλπ. Και λένε, παιδί μου, ωραία, 10.000 διορισμοί, άντε λέω επιτέλους αυτό που ακούω από μικρό παιδί κάθε Σεπτέμβριο, τόσα κενά κλπ. Στα σχολεία, δεν θα τα ακούσω φέτος. 10.000 διορισμούς δεν μπορεί, θα έχουν καλυφθεί τα κενά. Φτάνει Σεπτέμβριος. Τόσα κενά κλπ. Λέω, τι χάνω, δεν καταλαβαίνω. Και ρωτάω και μαθαίνω το εξής, ότι από τους 10.000 που διορίστηκαν, με το που διορίστηκαν, οι 2.000 δήλωσαν, πήραν αναρωτική άδεια.
2: Πήραν αναρωτική γιατί δεν τους άρεσε εκεί που θα πάνε.
1: Όχι, δεν ξέρω
2: δεν
1: αν τους άρεσε ή όχι, αλλά
2: στους
1: 2.000 Κάποιοι πιθανώς να είναι πράγματι άρρωστοι ή κάποιες είναι επαπειλούμενες εγκυμοσύνες κλπ.
0: Αυτό κάποιοι δεν είναι επαπειλούμενοι. Τι σημαίνει επαπειλούμενοι? Ότι μπορεί να έχουν εγκυμοσύνη. Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Όχι, ναι. Το σκέτο εγκυμοσύνη. Ναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό παίρνει τη δικαιούς να διάσου κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ λέω για... δεν έφτασε 2000 να είσαι εγκύος. Εγώ λέω αναρωτικές είναι 2000.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ναι,
2: ότι αποκλείεται να είναι και πραγματικές.
1: Αποκλείεται να είναι και εκεί σου λέω κάποιες οι χίλιες. Δεν ξέρω. 1500 δεν ξέρω. Πάλι και μετά υπογράφουν λαφράτη καρδία.
0: Συγγνώμη. Αυτό είναι το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα να ελέγχουν, να δίνουν άδειες κτλ. Αυτοί τι κάνουν? Δηλαδή, κάποια στιγμή κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις, έτσι. Έχει γίνει αυτό. Διάβασα εκείνο, διάβασα το άλλο. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε ένα συντεταγμένο κράτος, μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία όλα αυτά τα ελέγχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει να είμαστε σε ένα κράτος πατερούλι, κεντρικό έλεγχο και πάει λέγοντας. Μακριά από μένα, που δεν είναι. Αλλά δεν πρέπει κάποιος όλα αυτά να τα ελέγχει, χωρίς να χρειάζεται την παρέμβαση του Υπουργού ή οποιοδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάτι.
1: Και έναν επανελέγχει. Όλο αυτό καταλαβαίνει τι γραφειοκρατία είναι, γιατί.
0: Καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθυντές, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθύνσεις, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν υπηρεσίες, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό θεωρητικά. Πληρώνονται δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού. Εμένα δεν με νοιάζει ο μεμονωμένος που θα πάρει την άδειά του, γιατί μπορεί να έχει πραγματικό λόγο. Με νοιάζει το ως φαινόμενο. Και η εύρυθμη λειτουργία. Διότι αυτό διασαλεύει την εύρυθμη λειτουργία. Αν από τους 10.000 ή 2.000, ας πούμε, δεν δουλεύουν, είναι σαν να έχουμε προσλάβει 8.000. Και οι δύο πληρώνονται, αλλά και οι άλλοι 8.000, ας πούμε, θα πρέπει να κάνουν και επιπλέον έργο. Δεν δουλεύει, δεν πάει έτσι.
2: Όσοι, πώς λειτουργούσε με μείον 700 οδηγούς?
0: Πες με εμένα.
2: Δεν έγινε παράλληλα.
1: Υπερορίες,
2: μειωμένα
0: δρομολόγια. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι θα αναγκάστηκαν να κάνουν υπερεργασία, κάποιοι αναγκάστηκαν να μην πάρουν τα ρεπό τους προφανώς, και κάποια, όπως είπε ο Κώστας, ενδεχομένως να είχαμε λιγότερα δρομολόγια αυτά που θα έπρεπε να έχουμε. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Τώρα οικοτολογούμε, έτσι.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πού θα πάμε?
1: Να, έτσι σε διάλειμμα.
0: Ναι, εντάξει, πάμε. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να καλά.
0: Βγαίνουμε λοιπόν, όπως ακούσατε, το στούντιο, έδωσε το σήμα Παπαχλημίτζος, βγαίνουμε από το στούντιο. Πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Για χτύπημα αγάπης εναντίον Ιρανικών στόχων μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Απείλησε ωστόσο την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Το Ιράν διαμήνυσε ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει σήμερα ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλιο του στα στενά του Ορμούς και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πειρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντί, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Εχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και δυτική Στερεά, αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής θα χρησιμοποιήσω ένα ποίημα που μας έστειλε ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Χίαρο της Μαγνησίας. Δώστε βάση. Γεμάτο με γεύση το ταψί, ανοίγει τις ωρέξεις. Λιγούρα σε πιάνει στη στιγμή, αν δύνασαι να αντέξεις. Τριγύρω κόθρος τρουμπιστός, όλοι τον λαχταρούνε. Παντού η κρέμα σπαρταρά, ίσα για να τρελαίνει. Το σάλιο ασυγκράτητο από το στόμα βγαίνει. Τώρα, ο κάθε στίχος από αυτούς, αν πάρεις τα αρχικά, το αρχικό γράμμα του κάθε στίχου, σχηματίζει τη λέξη γαλατόπιτα. Μας στέλνει και μια φωτογραφία. Καταλαβαίνετε ότι η Σιελόρια ήδη έχει φτάσει στο ασύλλητο βαθμό. Λοιπόν, μας στέλνει και μια φωτογραφία μιας φρεσκοφτιαγμένης γαλατόπιτας. Τη λατρεύω. Όχι τη φωτογραφία, τη γαλατόπιτα. Το λέω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πρώτο θέμα, όπως είναι αναμενόμενο, ξανά είναι ο πόλεμος, αυτός ο πόλεμος που είχε σταματήσει τις τελευταίες μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αψιμαχίες. Χθες σας ενημερώναμε ότι αυτή η επιχείρηση Freedom, Project Freedom του Donald Trump, για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, τα εμπορικά πλοία, κράτησε μόλις 40 ώρες, λιγότερο από 2-24 ώρα. Χθες σας λέγαμε ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, να το πω καλύτερα, ο λόγος που ματαιώθηκε αυτή η επιχείρηση του Τραμπ ήταν γιατί η Σαουδική Αραβία δεν είχε δώσει την άδεια να χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν στη χώρα. Και έτσι αναγκάστηκε, μην μπορώντας να στηρίξει αυτή την επιχείρηση η Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ, να την ακυρώσει και να προχωρήσει την ιστορία με την συμφωνία. Χθες αργά το απόγευμα μάθαμε ότι όντως ίσχυε αυτή η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας αλλά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία τελικά και τα δύο, και οι δύο χώρες δηλαδή, έδωσαν την άδεια στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για να κάνουν διάφορες επιχειρήσεις για να απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ. Φαίνεται από τη μία να υπάρχουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και τελεσίγραφα, ενδεχομένως για να υπογραφεί, να βρεθεί μια συμφωνία και να υπογραφεί μια συμφωνία, αλλά από την άλλη πλευρά οι πολεμικές επιχειρήσεις ή οι πολεμικές προετοιμασίες φαίνεται να είναι και πάλι στο απόγειό τους. Αυτά για να έχουμε μια εικόνα. Εμείς το λέμε, εμείς το βλέπουμε, το παρατηρούμε, το συζητάμε, αλλά το ίδιο αντιλαμβάνονται και οι αγορές. Μόλις έπεσαν οι πρώτοι πύραυλοι, ας πούμε, στην περιοχή, δεν ήταν και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει μόλις υπήρξε αυτή η νέα αναστάτωση στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, πάλι τσίμπησαν οι τιμές των καυσίμων, ενώ είχαν αρχίσει την πτωτική τους πορεία. Μιας και είπα για καύσιμα, να σας πω ότι στην διαδρομή, όπως σας ενημερώνω σχεδόν κάθε πρωί, στη διαδρομή εδώ προς την ΕΡΤ, στα βενζινάδικα από τα οποία περνώ, στα πρατήρια βενζίνης, πρατήρια υγρών καυσίμων, το ποσοστά, είδα τιμή από 1,989 μέχρι και 2,036. Αυτές τις τιμές είδα, αυτές τις τιμές σας λέω. Έχει μια σημασία, γιατί συνήθως γκρινιάζουμε και λέμε ότι όποτε γίνεται κάτι στο εξωτερικό αμέσως ανεβαίνουν οι τιμές, ενώ όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του Brent και τα λοιπά, δεν πέφτουν αντίστοιχα και στα πρατήρια. Σε κάποια πρατήρια έχουν ήδη πέσει, δηλαδή έπιασαν αυτή την μείωση των τιμών. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη νέα αναζωπήρωση που έχουμε. Ελπίζουμε αυτή η αναζωπήρωση να είναι πεπερασμένη, να έχει ένα τέλος πολύ σύντομο, εν πάση περιπτώσει, να μην έχουμε νέους κλειδονισμούς. Γιατί, όπως σας λέγαμε και χθες με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, για παράδειγμα στο ρεπορτάζ του Κώστα Τσάβαλου, ή όπως έχουν πει και πάρα πολλοί αναλυτές, τις ανατιμήσεις επί της ουσίας δεν τις έχουμε δει ακόμη στην τσέπη μας και στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Τις επιπτώσεις δηλαδή από αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει τους τελευταίους 2 μήνες δεν τις έχουμε δει ακόμη, θα τις δούμε σε βάθος χρόνου. Τώρα να σας πω επίσης ότι σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση της απόφασης της Ryanair για το τι θα γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Σας έχουμε πει ότι το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Ήταν 33 τα δρομολόγια που έκανε, αν δεν κάνω λάθος. 33 οι προορισμοί, τα δρομολόγια ήταν παραπάνω, το λέω λάθος. 33 ήταν οι προορισμοί, τα δρομολόγια ήταν, ξέρω εγώ, κάπου 140 ενδεχομένως, γιατί σε κάποιες περιοχές είχαμε και περισσότερα από ένα την ημέρα. Αλλά σήμερα θα ανακοινωθεί από τη Ryanair τι ακριβώς θα κάνει με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ένα έτερο θέμα το οποίο το έθιξε πριν και ο Γιάννης Οργυρός στην εκπομπή του είναι μια δικαστική απόφαση που έχουμε από δικαστήριο της Γερμανίας για έναν που δικαίωσε έναν Γερμανό τουρίστα που ήρθε σε ελληνικό νησί, είχε πληρώσει να πάει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε και πισίνα, αλλά ο δυστυχής με την οικογένειά του, τετραμελής ήταν η οικογένεια που ήρθε, δεν έβρισκε θέση ξαπλώ
γλώστρας στην παραλία ή δίπλα στην πισίνα. Γιατί υπάρχει το γνωστό φαινόμενο με τους επιτίδιους που πάνε, αφήνουν την πετσέτα και κρατάνε την θέση, καπαρώνουν τη θέση. Αυτό όμως, μερικές φορές αυτό γίνεται και από τους ίδιους τους υπαλλήλους ξενοδοχείων, με το αζημίωτο βεβαίως, γιατί κάποιοι τους πληρώνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, ο ατυχής αυτός τουρίστας, ο Γερμανός, ξυπνούσε κάθε πρωί στις 6 ώρα για να βρει ξαπλώστρα ελεύθερη και δεν έβρισκε. Έβρισκε πετσέτες πάνω τους. Αυτό κατέφυγε στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια τον δικαίωσαν, επιδίκασαν στην εταιρεία με την οποία είχε κλείσει το ταξίδι, στον tour operator που λέμε, του επιδίκασαν να του πληρώσει μία αποζημίωση. Ήδη του είχε επιστρέψει κάποιο από τα χρήματα που είχε καταβάλει, αλλά του επιδίκασε και άλλα 900 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι άκουγα τον Γιάννη τον Αργυρό να λέει νωρίτερα, άλλα 900 ευρώ αποζημίωση για το ότι δεν έβρισκε ξαπλώστρα. Είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι το έχετε δει ή το έχουμε δει όλοι μας τους καιρινούς μήνες, ειδικά σε προσφυλείς προορισμούς. Δεν λέω για νησιά που δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση ενδεχομένως, ή παραλίες οι οποίες είναι λεγόμενες επώνυμες ή ξακουστές ή διάσημες, ξέρω εγώ τι. Πάντως και σε ξενοδοχεία συμβαίνει αυτό και σε παραλίες γίνεται αυτό όταν αυτές σχετίζονται με κάποιο ξενοδοχείο, είναι μπροστά σε κάποιο ξενοδοχείο δηλαδή ή σε κάποιο beach bar κτλ. Πάνε και καπαρώνουν τις ξαπλώστρες και στη συνέχεια πρέπει να δώσει το καλυτή σου και πάει λέγοντας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιποιεί τιμή για τον ελληνικό τουρισμό ούτε για τους επιχειρηματίες, ίσως ένα μικρό κέρδος το οποίο όμως είναι φευγαλαίο. Καλημερίζω τον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο, συνεφιασμένη σήμερα. Από χθες δεν μας ακούνε εκεί. Το λέω στον φίλο μου τον Νίκο τον Ψουμιάδη να ειδοποιήσει τους τεχνικούς μας ότι στη Νέα Κύο δεν μας ακούνε. Και μας ρωτάει αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Φαντάζομαι. Καλημέρα, ο κύριος Κώστας. Να ενημερώσω ότι περισσότερες προσλήψεις αφορούν καθηγητές ειδικής αγωγής, οι οποίοι μετά από 5 χρόνια, αν επιθυμούν, γίνονται γενικής παιδείας, παρακάπτοντας χιλιάδες άλλους στη σειρά και εμφανίζονται πάλι κενά ειδικής αγωγής κτλ. Μας λέει ο κύριος Κώστας από τις Σέρρες. Της ειδησιογραφίας, να πάμε λίγο σε ένα θέμα στο οποίο εγώ ασχολούμαι τακτικά, το θέμα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Υπενθυμίζω ότι θεωρητικά από τα μεσάνυχτα ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδος, ίδια ώρα έχουμε, από τα μεσάνυχτα της σήμερα, δηλαδή τα περασμένα μεσάνυχτα, μέχρι και τα μεσάνυχτα της 9ης προς 10η Μαΐου, θεωρητικά υπάρχει από την πλευρά της Ρωσίας εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, γιατί θέλει να κάνει, να μην έχει αντίπεινα, να μην έχει ουκρανικές επιθέσεις, ώστε να κάνει απερίσπαστη την παρέλαση της 9ης Μαΐου για την ημέρα της νίκης στην Μόσχα. Αυτή τη στιγμή, παρά την κατάπαυση του πυρός, οι Ουκρανοί απαντούν στα πυρά που δέχονταν όλο το προηγούμενο διήμερο, στο οποίο διήμερο αυτό είχαν κηρύξει και κυρία οι Ουκρανοί από την πλευρά τους. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτό το παιχνίδι. Μιας που αναφέρομαι στην Ουκρανία, για να ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας να συμβαίνει, χθες βρέθηκε, είχαμε και άλλη μια εξέλιξη. Χθες βρέθηκε ένα drone θαλάσσιο, έτσι το λένε, θαλάσσιο drone, ή USV είναι η κανονική του ονομασία. Βρέθηκε ένα USV Ουκρανία, πιθανότατα, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά, στη Λευκάδα παρακαλώ. Σε μια σπηλιά της Λευκάδας βρέθηκε ένα τέτοιο σκάφος. Αυτά είναι, όπως επειδή είναι drone, δεν έχουν χειριστή, δεν έχουν κάποιον ο οποίος τα κουμαντάρει. Αυτά συνήθως κουμαντάρονται ή έχουν προκαθορισμένη πορεία ή κουμαντάρονται μέσω δορυφόρου. Έτσι, έχουν διτό στόχο, ένα επειδή έχουν κάμερα επάνω τους κατόπτευσης, ένα δεύτερο μπορεί να έχουν και εκρηκτική ύλη και να χρησιμοποιηθούν ως καμικάζι, ας πούμε,
πούμε, για να κάνουν ζημιά σε κάποια πλοία. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, οι Ουκρανοί έχουν βυθίσει ούκο λίγα ρωσικά πλοία ή τους έχουν προκαλέσει ζημιά. Ένα από αυτά λοιπόν τα θαλάσσια ντρόουν βρέθηκε στην Λευκάδα. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αν είχε και εκρηκτική ύλη επάνω του. Οι πληροφορίες λένε πως πιθανότατα είχε, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκε στην Λευκάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η

Η επίσημη έρευνα, γιατί το ίχνος και πώς κατευθυνόταν κτλ. Ή οι συντεταγμένες που του είχαν, κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκε στην Λευκάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η επίσημη έρευνα, γιατί το ίχνος και πώς.

0: δουλεύουν, ρε παιδί μου, θα πάνε βόλτα στην παραλία. Δεν θα πάνε. Θα έχει συννεφιά, θα βρέχει, θα φυσάει, τι θα κάνουν. Σας είπα πριν νωρίτερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΗ, έχουμε στο Ιόνιο, για παράδειγμα, οχτάρια. Μήπως θα έχουμε και τέτοια θέματα. Οπότε, καλέσαμε την κυρία Τυράσκη, την Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο μας, για να μας πει τα καθέκαστα για τον καιρό του επόμενου τριημέρου. Καλημέρα, κυρία Τυράσκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό? Ναι. Σήμερα θα είναι η μέρα από όλες αυτές η πιο συννεφιασμένη, ναι, με τις περισσότερες βροχές, με την περισσότερη σκόνη και με τον περισσότερο αέρα.
0: Όλα, όλα περισσότερα, όλα, ναι, μαζί. Όλα σε πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά σήμερα περιμένουμε αυτή την αρκετά μουντός καιρός, η αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή. Περιμένουμε και κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Γενικά οι περισσότερες βροχές δεν θα είναι μεγάλης έντασης, ωστόσο το απόγευμα στα βορειοδυτικά, δηλαδή περιοχή Βορείου Ιωνίου, στην Ήπειρο εκεί, μέχρι και τη Δυτική Στερά, εκεί θα έχουμε και καταιγίδες. Απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα. Και βέβαια προς το βράδυ μετά, αυτές οι μεμονωμένες καταιγίδες θα προχωρήσουν και ανατολικότερα, θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο. Τώρα, όντως έχουμε μέχρι 8 μποφόρ στα ανοιχτά του Ιωνίου, νοτιοανατολική άνεμη. Αυτό όμως δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Ήδη σήμερα, μέσα στην ημέρα, θα έχουμε σιγά σιγά μια εξασθένηση. Ωστόσο, όλο αυτό το νοτιοανατολικό ρεύμα βέβαια ευνοεί την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
0: Μας έλεγε προχθές η υπεύθυνη του Atmo Hub ότι είναι σκόνη που έρχεται από την Αλγερία αυτή τη φορά. Από εκεί μας έχει έρθει.
1: Αυτό, η αλήθεια, είναι μικρή σημασία.
0: Ναι, εντάξει, όχι, να έχει και μια ταυτότητα, γιατί εμείς τη λέμε γενικά σκόνη από την Αφρική, να ξέρουμε από πού μας έρχεται, βρε παιδί μου. Ναι, αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θα είναι ένα επεισόδιο, σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι ένα επεισόδιο σκόνης ακραίο που να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα είναι ένα, ας πούμε, συνηθισμένο ανοιξιάτικο επεισόδιο σκόνης μέχρι εκεί. Και όλη αυτή η σκόνη, κυρίως σήμερα στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, αύριο θα περάσει και κάπως ανατολικότερα, θα ρεώσει όμως. Και βέβαια αύριο οι άνεμοι θα γυρίσουν και σε βορειοδυτικούς, από τα δυτικά προς τα ανατολικά Βαθμιαία. Οπότε αύριο θα καθαρίσει κιόλας. Θα αρχίσει να καθαρίζει και η ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν είναι ούτε μεγάλη διάρκεια στο επεισόδιο αυτό, ούτε και ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, ευτυχώς. Βέβαια, ό,τι βροχή πέσει θα είναι
0: λασποβροχή. Αυτό ήδη μας το λένε διάφοροι ακροατές στις περιοχές που αυτή τη στιγμή έχει ψηλόβροχο ή βροχή, ότι είναι λασποβροχή. Μας το λένε φίλοι ακροατές, ναι.
1: Ναι, ναι, κατεβάζει κάτω όλες αυτές τις συγκεντρώσεις σκόνης.
0: Και τις υπόλοιπες μέρες μετά την σημερινή, δηλαδή θα ανοίξει ξανά ή έχουμε νέα επεισόδια?
1: Θα ανοίξει ο καιρός. Καθώς με το που θα περάσει όλο αυτό ανατολικότερα, είπαμε, Σάββατο πρωί ήδη θα έχουμε λίγα φαινόμενα στα βορειοανατολικά, δηλαδή στην περιοχή της Τράκης και του βορειοανατολικού Αιγαίου, που γρήγορα θα σταματήσουν. Και έπειτα το Σάββατο από εκεί και πέρα θα είναι μια γενικά καλή μέρα, με μια περιορισμένη αστάθεια μόνο με σημερινές απογευματινές ώρες, στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, να έχουμε ίσως κάποιες τοπικές μπόρες.
0: Και αυτό κλασικό της άνοιξης είναι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Δεν είναι κάτι δηλαδή extreme, ας πούμε, δεν είναι κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι τυπικό χαρακτηριστικό. Ναι. Οπότε για εδώ την Αττική αύριο, ας πούμε, θα είναι μια πολύ, πολύ ωραία μέρα.
0: Με τις θερμοκρασίες.
1: Η θερμοκρασία γενικά σήμερα θα είναι λίγο χαμηλότερα, οι μέγιστες τιμές, ναι, εξαιτίας της συννεφιάς, ναι, και του ψηλόβροχου. Αύριο όμως πάλι κανονικά θα ξεπεράσουμε τους 25 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή θα είναι δύο ημέρες που θα έχουμε αυτές τις τυπικές ωραίες θερμοκρασίες, από 25 μέχρι 27-28 θα φτάσουμε. Δηλαδή σχετικά υψηλά.
0: Υποφερτά είναι μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Μην αρχίσουν τα τριαντάρια, γιατί τότε ναι αρχίζουν και... Γίνονται λίγο γερά τα σκόρδα.
1: Είναι πιθανό να φτάσουμε στην Κρήτη, στις πιο νότιες περιοχές. Και βέβαια την Τρίτη, η Κυριακή και η Δευτέρα θα είναι επίσης δύο μέρες με πολύ ηλιοφάνεια, με περιορισμένη αστάθεια μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά στα της Βόρειας Ελλάδας, εκεί μήπως έχουμε καμιά τοπική μπόρα. Θερμοκρασίες αυτές τις ίδιες, όπως είπαμε, 25 με 28, τοπικά και 30, κυρίως στα νότια. Και μετά την Τρίτη είναι μια μέρα που η θερμοκρασία θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή την Τρίτη περιμένουμε να ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς. Εκεί πλέον θα πάμε προς καλοκαιρινές συνθήκες. Αλλά ευτυχώς δεν φαίνεται ότι θα κρατήσει και αυτό πάρα πολύ. Μετά λιγάκι θα πέσει. Οπότε θα παραμείνει άνοιξη. Θα έχουμε μια
0: να κάνω μια ερώτηση τώρα. Είναι πολύ, πολύ τοπική και πολύ εστιασμένη. Αλλά ναι, επειδή πάρα πολλοί κόσμος αύριο έχει μια συναυλία να πάει στο ΆΚΑ. Ναι, έχει τη συναυλία των Μετάλλικα. Θα πάνε δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Θα είναι καλές οι συνθήκες ή...
1: Μια υπέροχη βραδιά θα είναι.
0: Υπέροχη βραδιά θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.

0: Ωραία.
1: Μια υπερέκτηση.
0: Θα το απολαύσω. Θα το απολαύσω.
1: Πραγματικά.
0: Θα πάτε.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αλλά νοητά θα είμαστε εκεί με όλους τους άλλους.
0: Κυρία Τυράξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Καλημέρα. Να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά αναλυτικά για τον καιρό, για να έχετε μια εικόνα για το τριήμερο που ξεκινάει από σήμερα. Λοιπόν, λέω να πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και μετά να επανέλθουμε. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με την Γεωργία Τσιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και για το τι πραγματικά έγινε σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες εδώ του Earth News. Θα μιλήσουμε μετά όμως και με έναν δήμαρχο που μου έκανε εντύπωση. Το αλλιεύσαμε την είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος έβαλε λιτούς και δεμένους, που λέει ο λόγος, δεν έβαλε τίποτα. Ζήτησε ο άνθρωπος την πολιτική προστασία. Παιδιά, έχω στον Δήμο μου μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις με δασοκάλυψη. Δεν μπορώ να την ελέγχω διαφορετικά. Θέλω drones. Και έχει επί 24ωρου βάσεως drones. Πώς το πέτυχε, τι έκταση ελέγχει, σε ένα δήμο που διάβασα με ενδιαφέρον ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Δεν το ήξερα, αλλά θα το συζητήσουμε μέσα μετά στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Τώρα, σας αφήνουμε με ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη και προειδοποιεί ότι θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση και ισχυρά αντίπεινα. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι τις 4 Ιουλίου πρέπει να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Συλλογική δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή με τους πολίτες, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα συμφωνεί μαζί μας ότι το προηγούμενο τραγούδι με το οποίο βγήκαμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων, το Under Pressure δηλαδή, είναι θεϊκό κομμάτι. Αυτό είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, με αξεπέραστη ερμηνεία του Freddie Mercury και του David Bowie. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια να το πούνε κάποιοι εξ αυτών με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως για παράδειγμα το δίδυμο Bowie με την Annie Lennox σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Mercury. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι. Από τα εκπληκτικά τραγούδια, να πάμε εμείς τώρα στην εκπληκτική πολιτική επικαιρότητα. Χθες είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λέγανε ότι θα γίνει χαμός, θα γκρίνια πάρα πολύ, θα έχουμε εκρήξεις, θα έχουμε φοβερή κριτική, το επιτελικό κράτος θα τρίξει συνθέμελα και πάει λέγοντας. Κάποιοι λένε ότι όλα αυτά συνέβησαν. Κάποιοι άλλοι, σας έλεγα, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με την εφημερίδα, με το μέσο που τα φιλοξενεί κτλ. Άλλοι λέγανε ότι ήταν ένας γόνιμος διάλογος. Δεν ξέρουμε πού είναι η αλήθεια, γι' αυτό ζητούμε την βοήθεια της Γεωργίας Κιτζή, της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ στο Air News, για να δούμε τι έγινε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το τι πρόκειται να γίνει με την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία μπαίνει δειλά-δειλά στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, και ήταν εξάωρη συνεδρίαση χθες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μιλήσαν πολύ.
1: 43 βουλευτές πήραν το λόγο. Μάλιστα, αρκετοί εξ αυτών που δεν μίλησαν επί της ουσίας επέλεξαν να μιλήσουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που σου θυμίζω ότι είναι στις 15 Μαΐου, 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα. Αύριο θα είναι το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Mm. Και μιλάμε για 43 βουλευτές. Πολλά θέματα συζητήθηκαν. Θα έλεγα πράγματι σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που υπήρχε και μετά την επιστολή των 5 βουλευτών, αλλά και με μια, αν το θέλετε, κριτική, η οποία είτε δημόσια είτε στο παρασκήνιο υπήρχε για το επιτελικό κράτος. Συζητήθηκε το επιτελικό κράτος, όχι όμως την ένταση στην οποία ενδεχομένως κάποιοι να ανέμεναν. Αυτό που θα έλεγα, Διονύση, περισσότερο ακούστηκε δηλαδή από αρκετούς, είναι αυτά τα περί υπουργών κρυπτόμενων ή εξαφανισμένων, αν μπορεί να το πει κανείς. Δηλαδή, που σε δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης, όταν υπάρχει έντονη κριτική, όταν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, δεν βγαίνουν μπροστά για να υποστηρίξουν τις κυβερνητικές επιλογές, το κυβερνητικό έργο.
0: Ναι, κάποιοι λένε ότι φωτογραφίζονται ένας-δύο υπουργοί. Από ό,τι θυμάμαι εγώ όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν να υπερασπιστούν ή να πέσουν στα βαθιά, για παράδειγμα στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των υποκλοπών ή οτιδήποτε άλλο, για παράδειγμα. Δηλαδή είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού αυτοί που υπερασπίζονται. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω αν είναι κρυπτόμενοι ή όχι, αλλά σε γενικές γραμμές απέχουν.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ. Το παρακολουθούμε όλοι. Παρακολουθούμε στο δημοσιολόγο. Λίγα τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Υπάρχουν αρκετοί υπουργοί οι οποίοι δεν βγαίνουν καθόλου ή όταν βγαίνουν είναι μόνο και αποκλειστικά
0: για θέματα της αρμοδιότητάς
1: τους. Σε κάθε περίπτωση να πούμε πάντως ότι στη συνέχεια, γιατί όπως γνωρίζεις πολύ καλά, μετά από όλους τους βουλευτές που τοποθετήθηκαν, στο τέλος παίρνει ξανά το λόγο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός. Αυτό που είπε κλείνοντας είναι ότι επί της ουσίας αφενός διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, όπως είπε. Μάλιστα είχε και μια χαρακτηριστική φράση σε σχέση με ακριβώς το ρόλο του βουλευτή, υπό την έννοια ότι θύμισε ότι και ο ίδιος όταν ήταν βουλευτής ήταν αυτός ο οποίος έκανε την κριτική. Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε κάτι αρνητικό. Είπε ότι ασκούσα και εγώ επικοδομητική κριτική, αλλά δεν θεώρησα ποτέ ότι ήμουν ξένο σώμα ή ότι θα αντιμετωπιζόμουν ως αντάρτης. Ναι. Δεν ισχύει, είπε, αυτή η λογική σήμερα, και κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Υπόθηκε και η φράση η οποία προφανώς μένει, γιατί χρησιμοποιείται σήμερα και σε πολλούς τίτλους κτλ. Ότι πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα.
1: Να υδρώσουν.
0: Αυτό, ναι, να υδρώσουν τη φανέλα. Ναι,
1: γιατί, και αυτό γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι και μια συνεδρίαση η οποία έχει ένα χαρακτήρα γρήγορσης, ετοιμότητας και αν το θες παστρατιάς εν όψη τόσο του συνεδρίου όσο και δεδομένου ότι πια μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Άρα επί της ουσίας ότι όλοι πρέπει να είμαστε με την ίδια δυναμική στο να κινητοποιούμαστε, να μιλάμε με την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και να επικοινωνούμε το έργο μας. Τώρα παράλληλα να πούμε ότι αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στο γεγονός ότι για παράδειγμα είμαστε στο τέλος της δεύτερης τετραετίας και υπάρχει φθορά, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και στις δημοσκοπήσεις είμαστε σταθερά πρώτοι και μάλιστα ακόμα και με ψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας, υπό την έννοια ότι δεν είναι απλό, αλλά και παράλληλα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις κινήσεις μας. Μάλιστα αναφέρθηκε κάποια στιγμή στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας το γεγονός ότι υπάρχει ένα κομμάτι σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό εκείνων που επί της ουσίας σιωπηρά θέλουν να ψηφίσουν την κυβέρνηση και αυτό δεν αποτυπώνεται και είναι αυτό αν θέλετε που πρέπει
0: δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις δημοσκοπικά
1: πρέπει να στοχεύσει αν το θέλετε η Νέα Δημοκρατία
0: στη σιωπηλή πλειοψηφία
1: στη σιωπηλή αυτή πλειοψηφία ακριβώς. Τώρα παράλληλα να πούμε ότι βεβαίως συζητήθηκε και το θέμα αυτό με τις δημοσκοπήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Δέχτηκε πειρά, η κυρία Κοβέση και λοιπά. Ναι.
1: Πειρά από αρκετούς βουλευτές η κυρία Κοβέση. Επίσης να πούμε ότι στην πρωτομιλία του Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους βουλευτές για τη στάση τους σε σχέση με το κομμάτι αυτό της άρσης των ασυλιών και όπως είπε όσοι το θέλουν θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, κανονικά στα ψηφοδέλτια, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία τελεσίδικη απόφαση και πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Άρα θα κατέβουν όσοι το επιθυμούν κανονικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, το επανέλαβε αυτό. Ήταν μεν γνωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει το επανέλαβε εμφατικά γιατί είχε. Ναι, ναι. Πάντως υπήρξε πανσπερμία απόψεων, δηλαδή από ό,τι διάβαζα από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, υπήρχαν από θέματα που κάποιοι έβαλαν, δεν ξέρω πώς το θυμήθηκαν, το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών ας πούμε, και της νομοθεσίας, μέχρι και τα θέματα τα τελευταία, ας πούμε, των συμμαχιών που γίνονται κτλ. Ναι.
1: Να πούμε ότι και, ναι, υπήρχαν ακριβώς, υπήρχαν αρκετά θέματα, αλλά της ουσίας αυτά που αναδείχθηκαν περισσότερο ή που ακούστηκαν από τους περισσότερους βουλευτές, υπήρχαν αναφορές και στο επικεφαλικό κράτος. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχε κριτική από μερίδα βουλευτών για το εξωτερικό κράτος. Εδώ όμως δεν ήταν, αν το θέλετε, τη ένταση τη οποία κάποιοι ανέμεναν. Υπήρχε κριτική, αλλά μάλιστα στο τέλος γι' αυτό και όταν πήρε το λόγο πάλι ο Πρωθυπουργός, αυτό που είπε είναι ότι τελικά η στήριξη που δώσατε στο εξωτερικό κράτος είναι καλύτερη απάντηση σε αυτούς που προεξοφλούσαν ότι σήμερα θα γινόταν πανικό σε σχέση
0: ναι,
1: με αυτό.
0: Ναι, αυτό θα κατέρεε λίγο πολύ.
1: Και, ναι, ότι κάποιοι ας πούμε νόμιζαν ότι θα πετάμε βελάκια σε κάποιους υπουργούς. Εγώ το καταλαβαίνω. Που ήταν. Ναι, ξέρουμε ότι υπήρχε μια κριτική γενικά από αρκετούς και για τον κύριο Σκέρτσο. Δεν υπήρχε όμως, δεν αποτυπώθηκε κάτι τέτοιο χθες. Επί της ουσίας ότι μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, κάτι το οποίο όμως είναι μια, θυμίζω, κεντρική πολιτική επιλογή του επιτελικού κράτους, στον πυρήνα θα έλεγα.
0: Ναι, είναι μια κεντρική επιλογή την οποία πάρα πολλοί την έχουν πολύ θολή στο μυαλό τους. Δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Όλοι το έχουν συνδυάσει ότι υπάρχει ένα κέντρο το οποίο κατευθύνει τα πάντα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσα-ίσα από κάποιους εκφράστηκε και αυτή ότι δεν έχουμε κάποιον συγκεκριμένο με τον οποίο πρέπει να μιλάμε και να απευθυνόμαστε. Κάποιον κεντρικό συντονιστή, ας πούμε.
1: Ναι, το ουσιαστικό είναι να το σκεφτούμε σε ένα συντονιστικό κέντρο που επί της ουσίας έχει να κάνει με τα έργα, τα χρονοδιαγράμματα και τη λογοδοσία.
0: Αυτό, παρακολουθεί αυτό.
1: Μια κεντρική εποπτεία, να το πούμε.
0: Μάλιστα. Να πούμε λίγο για τα θέματα, για τα άρθρα που μπαίνουν υπό αναθεώρηση, γιατί και εκεί θα σηκωθεί σκόνη και θα υπάρξει και πολιτική αντιπαράθεση, μιας και, όπως είπες, μπαίνουμε για τα καλά πια σε προεκλογική περίοδο. Πάνω από 20 άρθρα, νομίζω, είναι υπό αναθεώρηση. 30. 30 άρθρα είναι υπό αναθεώρηση. Για πάμε να δούμε λίγο μερικά τα πιο κύρια από αυτά.
1: Να τα δούμε βεβαίως, να πούμε ότι επί της ουσίας άνοιξε, αν το θέλουμε και με το πιο επίσημο τρόπο πλέον, η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και στη συνέχεια με τον εισηγητή της πραγματικής αναθεώρησης από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Μιλάμε για 30 άρθρα τα οποία θα θέσει η Νέα Δημοκρατία σε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του συντάγματος, επί της ουσίας Διονύση. Στόχος είναι τη Νέα Δημοκρατία αυτή πρώτα να κατατεθεί εντός του μηνός στη Βουλή και μετά να αρχίσει το διαδικαστικό πλευράς του Πρόεδρου της Βουλής και στην αρμόδια Επιτροπή, και εκεί θα κληθούν ψηφιακά όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν. Τώρα, σε τι αφορούν τα άρθρα αυτά. Είναι πολλά τα θέματα, να θυμίσουμε έτσι εντάχει. Είναι το θέμα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Είναι η συζήτηση... Εδώ πάει να καταργηθεί με την προτινόμενη εμπασπιρτώσει ρύθμιση να μην έχει προανακριτική λειτουργία η Βουλή και να παραπέμπεται κατευθείαν σε δικαστικό συμβούλιο. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που ήδη έχει γίνει στις περιπτώσεις Τριαντόπουλου και δεν θυμάμαι ποιον.
1: Ναι, στην περίπτωση αυτή όπως ακριβώς λες, επί της ουσίας να μην πια η Βουλή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του, αν το θες, δικαστηρίου, και να πηγαίνει απευθείας στην δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις. Να πούμε παράλληλα ότι υπάρχει το κομμάτι των ανεξάρτητων αρχών, και μάλιστα εδώ άφησε και την αιχμή ο Πρωθυπουργός πώς θα γίνεται η επιλογή των ανεξάρτητων αρχών. Υπάρχει πρόταση για το άρθρο 30 για μια εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι μια και εξαετή θητεία. Υπάρχει παράλληλα το κομμάτι της τάσης, το κομμάτι της μονιμότητας στο δημόσιο.
0: Ναι, αυτό δεν το πολύ κατάλαβα, με την έννοια ότι όταν υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα, για παράδειγμα, και τώρα ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας προβλέπει τρόπους για να παυθεί η μονιμότητα, να αρθεί, να το πούμε πιο σωστά, η μονιμότητα. Θέλω να πω γιατί πρέπει να μπει και συνταγματικά αυτό.
1: Γιατί εδώ θέλουν, επί της ουσίας η πρόταση είναι να υπάρχει ο επανακαθορισμός της έννοιας μονιμότητας να γίνεται με βάση την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα. Η οποία αξιολόγηση, αν κατάλαβα καλά, δεν θα γίνεται μόνο υπηρεσιακά, αλλά θα έχουν ρόλο και οι πολίτες. Αυτό τουλάχιστον διάβασα στην πρόταση.
1: Η πρόταση είναι αυτή. Να έχουν, μάλιστα βλέπω και πιο συγκεκριμένα, αυτό που αναφέρει είναι ακριβώς τον επανακαθορισμό της έννοιας της νομιμότητας, να ορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τις επιβραβεύσεις αναφέρουν και τις ποινές που αυτή μπορεί να επιφέρει, αλλά εδώ να υπάρχει μέσα και να συμπεριλαμβάνεται και η οριστική πάψη. Αυτό θα γίνεται μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
0: Υπηρεσιακό Συμβουλίο, ναι.
1: Όπως είπες, η αξιολόγηση να γίνεται αμφίδρομα από υφιστάμενους προς προϊσταμένους, αλλά και καθώς και από όλους τους πολίτες. Είναι ένα σύστημα μεικτό, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, όλα αυτά θα τα δούμε και στη συζήτηση πια σε λεπτομέρειες. Τώρα, επί της ουσίας, τίτλοι είναι οι ενότητες θεμάτων στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή. Θα δούμε και, θα δούμε και πού το πηγαίνει η κυβέρνηση και πού έχει αντιρρήσεις η αντιπολίτευση. Αυτό.
1: Ακριβώς, και πώς μπορεί αυτό να σχηματοποιηθεί σε μια καταληκτική, αν το θέλετε, πρόταση.
0: Πάντως δεν βλέπω, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αντιδράσεις και με το ρεπορτάζ που παρακολουθώ από πλευράς ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει διάθεση αυτή η Βουλή να έχει συνένεση του 180, ώστε η επόμενη Βουλή να περάσει με 150. Βλέπω δηλαδή να περάσουν κάποια άρθρα ενδεχομένως, αλλά μόνο με πλειοψηφία κάτω των 180, ώστε να απαιτηθούν 180 στην επόμενη βολευτική περίοδο. Αυτό βλέπω ως πρόθεση επί του παρόντος τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ.
1: Εδώ μην σωστά το βλέπεις, γιατί ήδη επί του γενικού, πιο γενικά να το πούμε, όχι ειδικά, γιατί εδώ είναι, καταλαβαίνουμε, μιλάμε για 30 άρθρα, άρα φαντάζομαι θα πρέπει να γίνει συζήτηση και ένα προς ένα σε σχέση με τα άρθρα που
0: προτείνονται
1: και να κατατεθούν και προτάσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης, αλλά τουλάχιστον εν πρώτης και με βάση τις αντιδράσεις πρώτης που υπήρχαν από το σύνολο, θα έλεγα, της αντιπολίτευσης, εδώ δεν φαίνεται να, τουλάχιστον να αποτυπώνεται μια διάθεση συνένεσης στην φάση αυτή όπως το βλέπουμε. Άρα λοιπόν η επιδίωξη για παράδειγμα τώρα στην προτείνουσα αυτή η Βουλή να είναι να, κάποια τουλάχιστον άρθρα να αντλήσουν 180 ψήφους δεν φαίνεται. Θα το δούμε βέβαια.
0: Και από την άλλη έχουμε και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, γιατί πρέπει να την πούμε και αυτή. Λέμε το, αναφέρουμε το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Με αυτή την έννοια το αναφέρουμε. Το οποίο βγήκε και είπε ότι όλα αυτά είναι πομφόλιγες, διότι επί της ουσίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, έχει παραβιάσει όλα αυτά τα άρθρα που πάει να αναθεωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κριτική που έχει κάνει και γι' αυτό έλεγα και πριν ότι δεν φαίνεται κάποια πρόθεση να υπάρξουν συνενέσεις. Δεν το πολύ βλέπω. Αλλά ποτέ μίλες ποτέ. Δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Είναι και οι εξωτερικοί και οι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επικαιρότητα συν τις άλλες και θα δούμε.
1: Θα έχουμε τους επόμενους μήνες νομίζω την αρχή.
0: Δουλίτσα.
1: Θα έχουμε και αναλυτικότερα.
0: Θα έχουμε δουλίτσα
1: τώρα. Να πούμε παράλληλα ότι είναι μέσα και το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Ναι. Έχει σημασία αυτό. Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει και αυτό σημασία. Και παράλληλα στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι ο λεγόμενος δημοσιονομικός κόφτης. Μίλησε ο Πρωθυπουργός χθες, αναφέρθηκε στο ότι επί της ουσίας να μην μπορεί, για παράδειγμα, να μπαίνει μείωση των φόρων να μην, αναδρομικά. Αναφέρθηκε και σε αυτό. Στη λειτουργία των κομμάτων είναι αυτό που το έχει τονίσει και το όλο το προηγούμενο διάστημα στην Δημοκρατία, δηλαδή τα προγράμματα των κομμάτων
0: να κοστολογούνται
1: προτάσεις ακριβώς που κάνουν, και αυτό έχει ενδιαφέρον και στην προεκλογική περίοδο να έχουν την κοστολόγηση από πού δίνω αυτά τα χρήματα και από πού κόβω για να τα δώσω. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί εδώ φαίνεται ότι η συζήτηση επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία να γίνεται επί του ρεαλιστικού και όχι επί του θεωρητικού. Και να το δούμε όλο αυτό. Είναι η γνωστή.
0: Το γνωστό περί λευτόδεντρων και τα λοιπά και τα λοιπά. Η γνωστή αυτή αντιπαράθεση που υπάρχει και η γνωστή καραμέλα. Ναι, σωστό.
1: Τις έχουμε δει πολλές φορές και τώρα καταλαβαίνουμε.
0: Και μερικές φορές τις έχουμε πληρώσει κιόλας. Ναι, για πες.
1: Είναι στην ένταση του προεκλογικού λόγου το κάθε κόμμα. Έχει τη δική του ατζέντα και μένει λοιπόν να δούμε πώς θα αποτυπώνονται όλα αυτά. Αυτό είναι λίγο πολύ το πλαίσιο. Θα το δούμε με έντονο τρόπο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μηχανία της αντιπολίτευσης σε σχέση με το κομμάτι αυτό της συνένεσης χθες. Πάντως, έτσι ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι ήταν μια συνεδρίαση στην οποία πράγματι, δεδομένου ότι οι 43 βουλευτές δεν το λες και λίγο που τοποθετήθηκαν, υπήρχε, αν το θέλετε, μια, θα έλεγα, πανσπερμία απόψεων και από πλευρά του κάθε βουλευτή και σε πιο τοπικό επίπεδο, ο οποίος επιχείρησε να δείξει πέρα από τα κεντρικά αυτά θέματα περί επιτελικού κράτους, περί υπουργών που δεν βγαίνουν προς τα έξω, ή τη συζήτηση που είχε γίνει για τον ρόλο των εξωφιλοβουλευτικών υπουργών, για την ενεργοποίηση και ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Υπήρχε δυνατότητα για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Και ξέρετε και καταλαβαίνουμε όλοι εδώ και στο δρόμο προς το συνέδριο που έρχεται, ήταν ένα πλαίσιο το οποίο...
0: Ήταν μια θερμή κουβέντα, δεν ήταν δηλαδή ούτε περίπατος ήταν, ούτε ήρθε η συντέλεια. Κοντολογής δηλαδή, αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο. Και θερμή ήταν από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη, δηλαδή υπήρχε και αντιπαράθεση και υπήρχε και αγωνία και διάφορα και ενστάσεις σε κάποιες πλευρές. Δεν ήρθε η συντέλεια, δεν κατέρευσε ας πούμε η κοινοβουλευτική ομάδα, η συνοχή της ή ξέρω εγώ, δεν αμφισβητείται ας πούμε, γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι θα αμφισβητούν οι δεδηλωμένοι, για παράδειγμα, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

Λοιπόν, στην Κοπενχάγη μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γρηγόρης, ακροατής της εκπομπής. Είναι ηλιόλουστη και έχει 4 βαθμούς θερμοκρασία. Το ιδανικό για μένα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα, πάει στην ΔΕΑ Καβάλας. 16 βαθμούς, συννεφιά, λίγη κίνηση, καλές διαδρομές στους ταξιδιώτες. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια. Όμως έχουμε και από τον αδελφό του μήνυμα, τον Δημήτρη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα στον αδελφό μου Γιώργο που κόβει χιλιόμετρα καθημερινά στην Εγνατία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ωραία η οικογένεια, απαρτία σήμερα.

Ελπίζω να ακούγει και η μανούλα τους που τη στέλνουν χαιρετίσματα κάθε τόσο, πολύ συχνά, εν πάση περιπτώσει, ειδικά ο Γιώργος. Ελπίζω να ακούει και αυτή. Δεν πειράζει που δεν στέλνει μήνυμα. Τώρα, σας είχα προαναγγείλει άλλη μια συνέντευξη με τον δήμαρχο των Μετεώρων. Δεν είναι εφικτή η σύνδεσή μας με τον κύριο Αβραμόπουλο. Μου έκανε εντύπωση γιατί πλέον ο Δήμος Μετεώρων, ο οποίος πλέον θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος, έτσι διάβασα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, εντύπωση και μου έκανε. Στο Πρακτορείο Ειδήσεων και μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας πλέον, ο Δήμος Μετεώρων. Έχει και μια τεράστια δασική έκταση, η οποία σε μια περιοχή που είχε δοκιμαστεί από τον Ντάνιελ. Τι έκανε ο Δήμαρχος? Έπεισε την πολιτική προστασία μετά από οχλήσεις, φαντάζομαι, ότι αυτή η έκταση, η χαώδης δασική έκταση, δεν προστατεύεται επαρκώς και δεν μπορεί να προστατευτεί επαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Χρειάζεται μια αποαέρος προσοχή και πρόνοια, εν πάση περιπτώσει. Έτσι έπεισε την πολιτική προστασία και έχει μπει επί 24ωρου βάσεως φύλαξη του δάσους μέσω drones, τα οποία είναι συνδεδεμένα απευθείας με την πυροσβεστική, αν ομιγέννητο συμβεί το παραμικρό, να ειδοποιήσουν, γιατί η έγκαιρη προειδοποίηση είναι η αρχή των πάντων για την πρόληψη των δασών, την πρόληψη των πυρκαγιών των δασικών, συγγνώμη. Έτσι υπάρχει, λέει, στο κοινοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας Καλλιρόης, πλήρως εξοπλισμένο με drones και στελεχωμένο με εξειδικευμένους χειριστές όλη τη διάρκεια του 24ωρου προσωπικό, για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος να έχουμε δασική πυρκαγιά στη συγκεκριμένη περιοχή. Το βρήκαμε αξιόλογο, δεν ξέρουμε αν θα βρει και μιμητές. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανάλογες κινήσεις και πρωτοβουλίες. Θέλω να πιστεύω. Είχαμε φιλοξενήσει πέρυσι στην εκπομπή και κάποιους μαθητές που κάνουν αυτήν την, ή φοιτητές πανεπιστημίων που κάνουν αυτήν την δουλειά. Ελπίζουμε να επαναληφθεί και φέτος. Εδώ έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνά μας να το φιλοξενήσουμε. Βεβαίως να φιλοξενήσουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία. Και με αυτόν τον τρόπο φεύγουμε από την εκπομπή. Τελειώσαμε. Φτάνουμε στις 8. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio. Ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντετά.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Συγγνώμη, το κατάλαβες εσύ ότι φτάσαμε Παρασκευή? Όχι, θέλω να μου πεις αλήθεια. Φτάσαμε Παρασκευή
1: πάντα
0: σήμερα.
1: Έτσι την πατάω την Παρασκευή όμως. Εγώ, δεν καταλαβαίνω πώς φτάνει η Παρασκευή.
0: Ρε στη Μαρία, θέλω να σου πω κάτι. Εντάξει, ξέρω ότι οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν, γι' αυτό ρωτάω εσένα που είσαι νέα. Α, το εννοώ.
1: Τόσο σωστό.
0: Τόσο σαν νέα.
1: Κάπως.
0: Ναι, ναι. Οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν, αισθάνονται ότι ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα. Αλλά αυτό με το 26. Δηλαδή, κυλάει πραγματικά, όπως λέει και ο σχορεμένος ο Κωνσταντάρας, σαν τη βροχή στο τζίγκο. Είναι απίστευτο, έτσι κυλάει, με τόση ταχύτητα.
1: Ναι, θα σου πω, ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν έχουμε πάρει ανάσα. Δηλαδή, από την πρωτοχρονιά δεν έχουμε πάρει ανάσα από τα γεγονότα. Και στο εσωτερικό και βεβαίως στο εξωτερικό. Εδώ παλεύουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει η εκεχηρία.
0: Κυρίες και κύριοι, το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε? Έχουμε φτάσει Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026. Καλά να είμαστε, ζωή να έχουμε. Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη του Ιωάννου του Θεολόγου, Αποστόλου και Ευαγγελιστού.
1: Γιορτάζει ο Θεολόγος δηλαδή?
0: Ναι.
1: Χρόνια σήμερα... πολλά.
0: Ο Αγιάννης είναι μία από τις πολλές εορτές του... Του Αγιάννη.
1: Είναι του Κλείδωνα σήμερα? Όχι, τον Ιούνιο είναι. Λάθος ερώτηση.
0: Αν ξέρει κανένας, κάποια κυρία.
1: Να μας πει.
0: Η Ευγενία, ας πούμε, που ξέρω ότι τα παρακολουθεί αυτά τα θέματα, να μας ενημερώσει να γίνουμε σοφότεροι. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Ακούτε Πρωινές Διαδρομές. Τη Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και το Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας ρυθμίζει τον ήχο ο Νίκος.
1: Ψωμιάδης.
0: Το αφήνω να το πεις άλλο εσύ.
1: Α, νόμιζα ότι γυάλιζε το τζάμ. Γιατί,
0: ο Νικόλας ο Ψωμιάδης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Για να αρφάνει Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη.
0: Ή ο δεύτερος τρόπος. Όπως αν θέλετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω της σελίδας μας στο Facebook, πληκτρολογώντας Πρωινές Διαδρομές στο Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσα από το Messenger, μέσω Messenger, μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι επιθυμείτε και αν το επιθυμείτε. Βεβαίως και εμείς θα το διαβάσουμε στον αέρα επίσης, αν το επιθυμείτε.
1: Φωτογραφίες, ευχές, σχόλια και κριτική. Έχουμε πολλά πολλά θέματα να συζητήσουμε και σήμερα.
0: Από τις ελάχιστες μέρες που βλέπω κατά πράσινους στους δρόμους στο Google Maps. Όχι, όχι, τι πράγμα. Τώρα το άνοιξες και είναι.
1: Δεν είναι χειρότερη. Ναι, γιατί έβλεπα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε και σήμερα πρόβλημα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Δεν είναι χειρότερη εικόνα που είχαμε, γιατί τις τελευταίες μέρες είχαμε πάρα πολύ κίνηση.
0: Και στην Κηφισίας βλέπω.
1: Έχουμε και στην Κηφισίας, ναι, στο ρεύμα προς Κηφισιά.
0: Και στην Αττική οδό.
1: Και στο κέντρο και τα προβλήματα. Τώρα ξεκινούν τα προβλήματα.

0: μάλλον, στα γνωστά σημεία στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Έχουμε αυτή την ώρα την περισσότερη κίνηση.
1: Μάλιστα. Να σου πω κάτι, επειδή έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Τι μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, επειδή έχω χάσει την μπάλα τελείως. Τι γίνεται με την εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή?
0: Εύθραυστη παρά είναι εύθραυστη τελικά. Γιατί...
1: Ξαναρίξανε οι Ιρανοί. Μπουμπονίσανε.
0: Μπουμπονίσανε οι Ιρανοί, απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανοί. Στο τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έγινε και τίποτα. Ένα παιχνιδάκι ήταν. Η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει.
1: Εγώ διαβάζω πάντως.
0: Τίποτα, εγώ
1: όχι, τίποτα, γι' αυτό σε ρωτάω. Διαβάζω στο Earth News, οι συνάδελφοί μας που μαζεύουν τα γεγονότα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία, στοχεύοντας ιρανικό πετρελαιοφόρο και άλλο ένα πλοίο που έμπαιναν στα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ όντως είπε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών. Μάλιστα. Και δηλαδή αυτό που λέμε νεύρα τεντωμένα και επιξηρού ακμής.
0: Ναι, και ότι τα στενά, αυτό. Μην αγγίζετε τα στενά του Ορμούζ. Εγώ νομίζω το Ιράν είναι αποφασισμένο εκεί να μην περάσει τίποτα, να μην γίνει τίποτα, μέχρι τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση αυτήν την ώρα πάντως κάνουν λόγο για πιθανή εμπλοκή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τις τελευταίες ημέρες, για κάποιο λόγο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι στο επίκεντρο για εμπλοκή στην υπόθεση κατά του νησιού, ενός νησιού Κέσμα. Με σοβαρές προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για να δούμε μέσα στην ημέρα πόσες φορές θα αλλάξει η εικόνα και τι ακριβώς ισχύει.
1: Πάντως, εγώ νομίζω, Μαρία μου, παρακολουθώντας ως παρατηρητής της εξελίξης και όχι ως εξειδικευμένος οικονομικός συντάκτης.
0: Θα γίνουμε στο τέλος, βέβαια, και εξειδικευμένη οικονομική συντάκτης.
1: Ναι, θα πάμε. Ειδικολόγοι που λέει ο Γιώργος Αυτιάς. Τι κάνει ο Γιώργος Αυτιάς άραγε?
0: Σήμερα το πρωί δεν ήταν.
1: Κάτι, τον ρωτάνε κάποιες... για τις μέχρι για τις πρόορες εκλογές έχει άποψη. Μαθαίνει ο Γιώργης, τα ξέρει αυτά. Ναι. Νομίζω το μικρόβιο της δημοσιογραφίας δεν τον αφήνει ποτέ.
0: Εδώ έχουν αρχίσει και πέφτουν και ημερομηνίες στο τραπέζι. Τώρα.
1: Θα έχει λόξιγκα ο Γιώργης τώρα με αυτά που λέμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει το ειδικολόγιο και έχει δίκιο. Χωρίς λοιπόν να είμαστε εξειδικευμένοι οικονομικοί συντάκτες, εγώ με την ιδιότητα του απλού παρατηρητή, θα σου πω ότι η σημαντικότερη είδηση κατά την άποψή μου που αφορά τις ΗΠΑ. Είναι το γεγονός ότι το χρέος της χώρας για άλλη μια φορά ξεπέρασε το ΑΕΠ της. Το περίφημο συμβολικό όριο του 100% του ΑΕΠ. Είναι εντυπωσιακό αυτό, έτσι. Και πάρα πολύ επικίνδυνο, λένε οι ειδικοί, αυτοί που ξέρουν, για την αμερικανική οικονομία. Μιλάμε για μια χρόνια δημοσιονομική ανισορροπία, με δαπάνες που είναι σταθερά υψηλότερες από τα έσοδα και που αποτελούν τη ρίζα αυτού του προβλήματος, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε σε εξειδικευμένα sites.
0: Και πρόκειται και για μια ακόμη εξαγγελία του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή, γιατί η οικονομία στις προεκλογικές του υποσχέσεις ήταν επαγγελότερο, ήταν το δυνατό του χαρτί. Δεν πάει καλά η αμερικανική οικονομία και κυρίως ο πληθωρισμός. Γιατί να σου θυμίσω ότι το θέμα της ακρίβειας ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα του, ότι θα το αντιμετωπίσει. Θα το λύσει, όχι θα δεν το αντιμετωπίσει. Θα το λύσει. Και ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλά. Να σου θυμίσω ότι μας έλεγε ο κύριος Φίλης, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, που μιλήσαμε πριν από λίγες ημέρες και ήταν στις ΗΠΑ, για την τιμή της βενζίνης. Ότι έχει υπερδιπλασιαστεί.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε ότι το συγκεκριμένο όριο, δηλαδή το 100% του ΑΕΠ, έχει ξεπεραστεί μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Είναι οι φορές που έχει ξεπεραστεί. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντάξει, λογικά.
0: Ναι. Αναμενόμενο.
1: Ήταν τεράστια τα κόστη τότε χρηματοδότησης του πολέμου. Συνέβη πρόσκαιρα, λέει, στην πανδημία. Στην πανδημία. Διότι και τότε χρειάστηκε να μπουν στην αγορά για την στήριξη για τη φαρμακευτική δαπάνη και για τροχονομική περίθαλψη.
0: Κάποια
1: δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Για την οικονομία, παρότι δεν πήρα σπουδαία μέτρα για την οικονομία.
1: Και ψάχνοντας να βρουν, λέει, πού είναι, ας πούμε, τα κόστη τα οποία δημιουργούν αυτά τα ελλείμματα, άκου να δεις πού καταλήγουν, στα μόνιμα ζητήματα που έχουμε και εδώ στην Ευρώπη. Τα ζητήματα.
0: Βέβαια, γιατί η οικονομία είναι αμήλικτη.
1: Ναι. Στη γύρανση του πληθυσμού που δημιουργεί ζητήματα και στο ασφαλιστικό και στο ιατροφαρμακευτικό.
0: Όλος ο δυτικός κόσμος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλος ο δυτικός κόσμος.
1: Εκεί είναι το μεγαλύτερο θέμα και βέβαια οι δαπάνες, οι κρατικές, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, στην Μητρόπολη του καπιταλισμού, οι κρατικές δαπάνες είναι κατά πολύ πιο αυξημένες σε σχέση με τα έσοδα. Εντυπωσιακό, έτσι.
0: Και ο πόλεμος. Και ο πόλεμος.
1: Και ο πόλεμος.
0: Ήδη είχαμε την παραδοχή ότι έχει στοιχήσει 25 δισεκατομμύρια. Τεράστιο το ποσό. Και κάποιοι το αμφισβητούν, μιλούν για πολύ περισσότερο, για υπερδιπλάσια χρήματα. Εγώ θα μείνω στην επίσημη παραδοχή. 25 δισεκατομμύρια.
1: Ναι. Να σου πω τώρα εδώ στα δικά μας, θέλω να μου πεις. Τι είπε ο πρόεδρος της, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να φύγει, να φύγει από την κουζίνα, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Και για την κουζίνα ακούσαμε και για τη φανέλα ακούσαμε. Και για αυτούς που υδρώνουν τη φανέλα και είπε και αυτό, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη. Γιατί έγινε 6 ώρες συζητούσα.
1: Δεν πήγε κάπου το μυαλό σου εσένα.
0: Όχι,
1: είμαι σίγουρος. Ούτε
0: όχι,
1: το δικό μου πήγε.
0: Όχι, γιατί ξέρω. Περιμένω τις δηλώσεις. Δεν κάνω σενάρια.
1: Θα με πνίξεις ρε εσύ. Εδώ μεταξύ φαίνεται
0: εντός
1: ότι
0: εντός Ευρώπης με το μυαλό μου πάντως. Δεν πήγε αλλού, ούτε στη Σελήνη ούτε τίποτα.
1: Η χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ έτσι, που κάνανε οι συνάδελφοί μας που παρακολούθησαν και λίμα, είχε τελικά την εξέλιξη που σας λέγαμε από χθες το πρωί. Δηλαδή είχε μια ζήμωση αναμφισβήτητα. Δεν μπορούσε να...
0: Περιμέναμε, δεν μπορούσε.
1: Αλλά...
0: Κάτω, γι' αυτό συνεδριάζουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν είχε αυτό το οποίο κάποιοι είχαν προαναγγείλει, δηλαδή καυγάδες, εντάσεις, φωνές, δεν είχε τέτοια πράγματα.
0: Φαίνεται όμως ότι και ο Πρωθυπουργός είχε λάβει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Και φάνηκε και από την ομιλία του στην έναρξη της διαδικασίας.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω όμως και κάτι άλλο, Μαρία. Αυτό που λέγαμε εκτός στούντιο, να το πούμε και στον αέρα. Δύσκολα σε αυτή τη συγκυρία θα αναλάμβανε κάποιος μια πρωτοβουλία διάρρηξης της συνοχής. Της ενότητας του κόμματος. Όταν σε.
0: Κάποιους
1: έχουμε πει για
0: μήνες,
1: καλά σε προεκλογές. Ναι, σε κάποιους μήνες έχουμε εκλογές. Θα κυλιδωνόταν έντονα. Εκτός αν είχε αποφασίσει να τα βροντίξει και να σηκωθεί να φύγει. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιοι πολλοί μέσα στην Ευρωπαϊκή.
0: Και τα μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις. Και τα μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις δίνουν τον τόνο.
1: Δίνουν έναν τόνο. Χθες είχαμε άλλες δύο. Που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παρά τα προβλήματά της, που δεν είναι και λίγα.
0: Όχι βέβαια.
1: Και
0: τα προβλήματα στο εσωτερικό και τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Η ακρίβεια παραμένει πολύ ψηλά.
1: Ακριβώς. Και οι δύο δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά διατηρεί το double score, έτσι, σε σχέση με
0: το δεύτερο.
1: Το δεύτερο κόμμα που είναι το Πασόκ.
0: Που είναι το Πασόκ, που να το πούμε. Το λέμε όλες τις τελευταίες φορές που αναφερόμαστε στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι τσούκου τσούκου. Τσιμπάει. Έχει καταρχάς εδρεωθεί στη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα σήμερα τα δύο νέα κόμματα.
1: Αυτό είναι, εκείνο το θέμα. Τα δύο ή τρία.
0: Δύο ή τρία νέα κόμματα.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μία πτώση, αυτή το 1,5 περίπου τα 100, 1,5%.
0: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει, φαίνεται ότι μαζεύει ένα μέρος της απώλειας, αλλά καταγράφει μία πτώση.
1: Ωστόσο, η διαφορά από το δεύτερο Πασόκ είναι 12 ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή,
0: και πολλοί μιλούν για τη μικρότερη διαφορά που.
1: Τη μικρότερη διαφορά που είναι 12 μονάδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υποίδρυση κόμματα, για τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνει πως σίγουρα θα ψήφιζε το κόμμα του ένα 9%.
0: Αυτό σίγουρα. Το κρατάνε, ξέρεις, ως βάση, ξέρετε. Ως βάση για τα ποσοστά. Στις δημοσκοπήσεις πάντα, για τα ποσοστά που θα πάρει το κόμμα είναι κάτι ακόμη.
1: Και το μάλλον ναι, λέει το 11%.
0: Άρα το μάλλον ναι τώρα. Το μάλλον ναι. Τι σου λένε, κρατάω σαν βάση το 9%, το ψηφίζω σίγουρα, παίρνω και 2-3 μονάδες, άρα το βάζουν πάνω από 10.
1: Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού λέει ότι θα το ψήφιζε ένα ποστό 8%. Έτσι, και μάλλον θα το ψήφιζε ένα ποσοστό 13%. Καλά.
0: Το ίδιο ισχύει ότι ισχύει λοιπόν για το κόμμα του κ. Τσίπρα, ισχύει και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον οι δεξαμενές ψηφοφόρων, τις οποίες αντλούν δυνάμεις βέβαια τα δύο κόμματα.
1: Πες για να πω για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι αντλεί, έχει πολύ θετικό πέρασμα στους αριστερούς ψηφοφόρους και στους κεντροαριστερούς.
1: Ναι.
0: Αναμενόμενο θα μου πει σιγά.
1: Ναι.
0: Δεν είπα κάτι καινούργιο. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται ότι έχει πέρασμα στους δεξιούς ψηφοφόρους, στους κεντροδεξιούς και στην κεντροαριστερά. Που αυτό λίγο.
1: Από ό,τι καταλαβαίνεις. Τώρα, να με
0: αυτό για την κεντροαριστερά,
1: τώρα,
0: εγώ μετά τις τελευταίες δηλώσεις.
1: Ή την κεντροδεξιά. Δηλαδή μου φαίνεται. Προσωπικά έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να, δεν θέλω να αμφισβητήσω τη δουλειά των ανθρώπων σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι μου φαίνεται τουλάχιστον παράξενο να γοητεύει κεντροδεξιού η κυρία Καριστιανού.
0: Εμένα και το κεντροαριστερού μου φαίνεται.
1: Φυσικά και το κεντροαριστερού. Δηλαδή, για να είμαστε.
0: Να είναι μια μητέρα, βέβαια, η σύνδεση.
1: Άλλο, τον άλλο, το άλλο.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω.
1: Εγώ νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού, αυτό που βλέπω έτσι, που εισπράττω από το περιβάλλον, το φιλικό εδώ, τους φίλους, τους γνωστούς, τους συναδέλφους, να λέμε όλα. Είναι ότι μάλλον γοητεύει ένα μεγάλο, είναι η αλήθεια, μεγάλο ποσοστό ανθρώπους, φίλους, τους γνωστούς, τους συναδέλφους, να λέμε όλα. Είναι ότι μάλλον γοητεύει ένα μεγάλο.

0: Έχουν υποθεί για το.
1: Τι θα γίνει το Αγίου
0: Κωνσταντίνου. Πολύ πιθανό να ανακοινώσετε το κόμμα.
1: Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη ανήμερα.
2: Δεν ξέρω.
0: Και έχω ακούσει και, και πόλη. Έχει ακουστεί η Θεσσαλονίκη, αλλά θα τα δούμε αυτά μέχρι τις 21 Μαΐου. 15 μέρες είναι, 15 μέρες.
1: Ναι, δεν
0: θα
1: το
0: ξέρουμε περισσότερα.
1: Δεν το λες και λίγο. Πρόσεξε, το 12% που σου έλεγα στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ έχει να κάνει με την πρόθεση ψήφου, έτσι. Γιατί αν πάμε στην εκτίμηση ψήφου, τη 12% διαφορά Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ,
0: ναι, με το δεύτερο. Με το δεύτερο.
1: Αν πας στην εκτίμηση, διαφορά διευρύνεται. Και πας στη Νέα Δημοκρατία είναι στο
0: 29,5. 14,5-15.
1: Μπράβο. 15.
0: Πάει στις 15 μονάδες.
1: Λοιπόν, για τον Αντώνη Σαμαρά, μην ξεχάσω να σου πω και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εάν γίνει τελικά. Πληροφορίες λένε ότι ο κύβος έχει ρηφθεί και ότι ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Θα δούμε. Λέγεται ότι παίρνει ένα 3, σίγουρα λέει θα τον ψηφίσει το 3% και μάλλον το 9%. Λέω τώρα τι δηλώνουν αυθορμήτως στη δημοσκόπηση.
0: Για πάντως στις δημοσκοπήσεις και δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα εύρηματα των δημοσκοπήσεων σε όλες τις εταιρείες.
1: Έτσι.
0: Για αυτά τα τρία κόμματα.
1: Και υπάρχει και μια άλλη δημοσκόπηση, της MRB, η οποία επίσης δείχνει double score. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 14,5%. Έτσι. Και στην τρίτη θέση πάει το περίφημο άλλο κόμμα. Λέμε άλλο κόμμα, μάλιστα. Δηλαδή με όποιο κόμμα μπορεί να είναι. Σταθερά πρέπει να
0: πάει
1: πούμε.
0: Πάει κάπου το μυαλό μου.
1: Κάπου και εμένα. Σταθερά σε ποσοστά 9-10% είναι η Ελληνική Λύση. Έτσι, να το πούμε
0: η
1: αυτό.
0: Η οποία δεν ξέρουμε βέβαια αν αναγνωθεί το κόμμα Καριστιανού, τι μπορεί να πάρει από την Ελληνική Λύση. Φαίνεται ότι, ή για παράδειγμα, αν αναγνωθεί το κόμμα Σαμαρά, δεν μπορεί να μην έχει κάποιες απώλειες στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο μεγάλες θα είναι, αλλά δεν μπορεί να μην αντλήσει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι δεξαμενή.
1: Ετοιμάζεται. Ανακατεύεται το καζάνι.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ανακατεύεται
0: πολύ,
1: το καζάνι. Λοιπόν, πάντως θες είχαμε κοινοβουλευτικό, μάλλον να επανέλθουμε σε αυτό και να κλείσουμε. Ομολογουμένως ακούστηκαν πολλές και διάφορες απόψεις και για το Σύνταγμα.
0: Εμείς, ο κύριος Στυλιανίδης μας είχε προειδεάσει.
1: Εσείς εδώ οι ακροατές του Airbus Radio και των πρωινών διαδρομών τα μάθατε πρώτοι. Σε σχέση με το Σύνταγμα, μας τα είχε πει ο κύριος Στυλιανίδης,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, για τις προτάσεις και είναι 30 άρθρα. Από ό,τι φαίνεται είναι αυτά που θα προταθούν προς αναθεώρηση. Και έγινε πολλή συζήτηση για αυτά.
1: Αλλά πάντως,
0: και για αυτά, μάλλον.
1: Και για αυτά. Αλλά πάντως τα μηνύματα τα οποία εξέφευξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και προς το εσωτερικό, κυρίως προς το εσωτερικό του κόμματος, ήταν σαφή, έτσι. Δηλαδή, ειδικά αυτή η ατάκα που έχει επιλέξει η Καθημερινή σήμερα ως κύριο θέμα.
0: Και από χτες την είδα. Παντού τη βλέπαμε.
1: Ότι αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Και για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν. Και πώς το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά. Καλά, ο Άδωνης ίσως να μιλούσε για άλλο, λέω τώρα.
0: Λες για άλλο.
1: Που είπε ότι κάποιοι πάνε, δεν έρχονται στις κοινοβουλευτικές ομάδες και πάνε στις γιορτές των εχθρών μας.
0: Ναι.
1: Δεν πάει με ένα κάπου το μυαλό μου. Ούτε σε καμία περίπτωση.
0: Δεν θα μου βγάλει. Όνομα δεν πρόκειται να σου πω.
1: Μια εκδήλωση που είχε γίνει που ήταν και ο κύριος εχθρός, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ας πούμε, και ο. Και συγκρότημα δημοσιογραφικό μπορεί να θεωρηθεί εχθρικό προς τη Νέα Δημοκρατία. Όχι.
0: Δεν τα πιστεύω. Πάντως έγινε πολύ συζήτηση για αυτή την αναγόρευση. Θυμάσαι και χθες που το λέγαμε, την αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου από το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και για τις παρουσίες. Και πολλοί μίλησαν για πρόβα. Ότι κάποιοι έκαναν πρόβα.
1: Λοιπόν, πάντως το επιτελικό κράτος επί της ουσίας δεν αμφισβητήθηκε. Δηλαδή, επί της ουσίας και επί της αρχής, έτσι. Μπορεί κάποιοι να είπαν ότι υπάρχουν ανεπάρκειες, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θέματα. Αλλά κανείς δεν είπε αποτύχαμε, το καταργούμε. Ουδείς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Έτσι.
0: Ούτε οι πέντε, ούτε καν
1: οι πέντε.
0: Κάποιος από τους πέντε ούτε που καν οι πέντε, έγραψαν σωστά. Το πολύ συζητημένο, πια να το πούμε, άρθρο στην εφημερίδα, Τα Νέα. Πάντως, εγώ θα έλεγα τον τόνο την έδωσε η τοποθέτηση, η ομιλία Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έναρξη της διαδικασίας, που φαίνεται, φάνηκε και ανοιχτός να τα συζητήσουν όλα, και αναφέρθηκε και σε λάθη και σε παράπονα βουλευτών. Νομίζω ότι αυτό έδωσε τον τόνο. Και μάλλον και το πολιτικό μασάζ που προηγήθηκε είχε κάνει τη δουλειά του. Το λέγαμε. Βέβαια, η αντιπολίτευση είπε ότι η κυβέρνηση ρίχνει τη συνταγματική αναθεώρηση και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ στις ανακοινώσεις του για να θολώσει ουσιαστικά τα νερά. Δηλαδή για να αλλάξει την ατζέντα.
1: Ναι. Εγώ πάντως θα το πω, γιατί με τρώει η γλώσσα μου. Ξέρω ότι τώρα θα μου θυμώσει, θα μου πει δεν πρέπει να τα λες αυτά. Εντάξει, τα σκάγια τώρα, όχι μόνο του Άδωνη Γεωργιάδη και άλλων,

0: Γιατί και ο Θάνος Πλεύρης τα άριξε και μάλιστα κύριος Γεωργιάς και ο κύριος Πλεύρης δέχονται και πειρά σήμερα από τον λεγόμενο αντιπολιτευόμενο τύπο, θα τα δούμε. Αλλά όχι μόνο ο κύριος Πλεύρης, και ο κύριος Μαρκόπουλος και ο κύριος Κερίδης. Κάποιοι λένε ότι και υπαινικτική ήταν και η ομιλία του κύριου Τάκη Θοδωρικάκου. Σε ό,τι αφορά τα σκάγια, ξαναλέω, προς δένδια μεριά πηγαίνανε. Ή όχι, κάνω λάθος.
1: Τουλάχιστον ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είπε όνομα, αλλά πιο συγκεκριμένο δεν μπορούσε να γίνει.
0: Πήγε η Πορτογαλία, δεν είχε πάει.
1: Συζητήθηκε η απουσία του κύριου Δένδια, ναι. Γιατί δεν ήταν η πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία δεν ήταν παρόν ο κύριος Δένδιας.
0: Είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι κάποιοι λέει για να μην έρθουν στα κομματικά όργανα σελήνη. Πάνε και στη Σελήνη.
1: Στην Πορτογαλία είχε πάει ο
0: Πορτογαλία. Τι σχέση, η Σελήνη είναι δίπλα. Η Πορτογαλία εννοώ. Ναι. Ναι, ναι.
1: Και γιατί την προηγούμενη μέρα ήταν σε αυτή την τελετή που είπαμε, αναγόρευση σε επίτιμο καθηγητή του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ήταν εκεί. Μαζί με τον κύριο Σαμαρά, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί, αλλά την επόμενη μέρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν ήταν παρόν ο κύριος Βέννης.
0: Λοιπόν, να πούμε ξεκάθαρα.
1: Έχουν βγει τα μαχαίρια, θα έλεγα εγώ.
0: Τα μαχαίρια δεν ξέρω, αλλά εκείνο το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι ότι.
1: Πες το
0: στη, ναι, βεβαίως. Ότι σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση του κύριου Βέννη.
1: Λέω μέσα,
0: ναι, λέω για την κοινοβουλευτική ομάδα, μιλώ, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό, ναι,
1: γιατί
0: αυτό.
1: Θεωρούν ότι προφυλάσσεται, ότι δεν έχει μπει στα δύσκολα να υπερασπιστεί
0: αυτό.
1: Την κυβέρνηση,
0: αυτό.
1: Όταν και μια σειρά δυσκολίες έχει περάσει. Στο 7ο έτος βρίσκεται τη διακυβέρνηση, στη δεύτερη θητεία. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, μια σειρά ζητημάτων. Δεν μιλάει μόνο για θέματα του Υπουργείου του και προφυλάσσεται πολύ προσεκτικά.
0: Λοιπόν,
1: και άλλοι υπουργοί μεταξύ μας.
0: Εννοείται, εννοείται, ναι. Προφανώς. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι αν το επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω Viber στέλνοντάς μας το μήνυμά σας στην πλατφόρμα μας, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι Πρωινές Διαδρομές, μέσω του Messenger μας στέλνετε και δι' αυτού του τρόπου το μήνυμά σας.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάφλεξη πάλι στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent πάνω από τα $102 το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή, διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων υπουργών και βουλευτών. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε, News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Η Ήρα Παναγιώτου επιλέγει τις μουσικές.
1: Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Έκανε σκάτζα τώρα με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Δύο, είπαμε, είναι του Αγίου Νίκου τώρα. Εδώ πέρα στην κονσόλα.
1: Άμα έρθει και ο Τσουπλάκης, θα κάνουμε τριπλέτα.
0: Ακριβώς. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις.
1: Μέσω Viber θα μας στείλετε η μία επιλογή για να στείλετε τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία, Radio ή άλλη.
0: Ναι.
1: Η άλλη είναι μέσω Facebook.
0: Η άλλη μέσω Facebook.
1: Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, μέσω του Messenger μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μια και ακούμε τον Γκαζολίν στα 102,4 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα, ανέβηκε λίγο.
0: Α, εντάξει, αλλά με τρόπο όμως θέλω να σου πω, δηλαδή δεν είναι,
1: ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι.
1: Δεν είναι, ναι. Και στα 110 θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Στα βενζινάδικα πάντως εγώ είδα από χτες.
0: Για πες.
1: Έχει ανέβει λίγο η τιμή. Έχει ανέβει κι άλλο λίγο η τιμή.
0: Πόσο δηλαδή? Στο 2,10 είμαι εγώ περίπου.
1: Χτες ήταν 2,05 την βρήκα κάπου.
0: Εγώ δεν βρήκα ακριβή.
1: Ακριβή την βρήκα.
0: Σε ακριβό βενζινάδικο.
1: Ναι. Σήμερα είναι λίγο παραπάνω.
0: 2,07. 2,10 εγώ μια χαρά.
1: Okay. 20 έβαζε, 20 βάζει. Με 20 μέχρι το περίπτερο.
0: Όπως τα λες. Λοιπόν, εμένα τώρα μετρώει η γλώσσα μου και γι' αυτό ζητήσαμε και από την Ήρα να βρει ένα κομμάτι των Μετάλλικα και είμαστε έτοιμοι σε λίγο, θα τα ακούσουμε. Δεν μπορώ.
1: Τι έγινε?
0: Δεν μπορώ. Αύριο είναι στην αυλία. Νομίζω το sound check ξεκίνησε από χθες, από την εντύπωση. Σήμερα.
1: Ναι,
0: σίγουρα. Εντάξει. Γίνεται φοβερή συζήτηση γύρω από αυτή την θρυλική συναυλία, της οποίας τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την ώρα που βγήκαν προς πώληση.
1: Ήταν πάρα πολύ ακριβά.
0: Ήταν, και πού να δεις τι γίνεται στη μαύρη αγορά. Γιατί αυτά μεταπολούνται, έχουν φτάσει μέχρι και ένα χιλιάρικο και ξεπερνάει το χιλιάρικο.
1: Κάποιοι αγοράζουν εισιτήριο και τα μεταπολούν μετά. Γι' αυτό το λέω.
0: Κοίταξε, έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα των συναυλιών. Ακούμε και στο Γιάννη Πετρίδη καθημερινά που σχολιάζει σε σχέση με τα μουσικά events και το κόστος των συναυλιών, ιδιαίτερα για την νεολαία. Εντάξει, είναι πραγματικά σε άλλο επίπεδο αυτή η κουβέντα, αλλά ας πείστε, εγώ δεν θα ήθελα να μείνουμε τόσο σε αυτή. Παρότι το γεγονός ότι έχουμε τόσο υψηλό κόστος, θα μου πεις Μετάλλικα είναι αυτή, ναι, αλλά τόσο υψηλό κόστος στα εισιτήρια είναι θέμα προς συζήτηση. Είναι αρκετοί που πιστεύουν ότι η Μετάλλικα, η σημερινή, δεν είναι η Μετάλλικα με τους οποίους μεγαλώσαμε. Είναι και συνομήλικοι κάποιον από εμάς.
1: Δεν το λες και νέο συγκρότημα, κάτι άλλο.
0: Ναι, και ότι το έχουν γυρίσει πολύ στο mainstream, ας πούμε. Και είναι γεγονός αυτό τώρα. Όταν, και από τον κόσμο που παίρνει μέρος στις συναυλίες και από τον κόσμο που λέει ότι ακούει Μετάλλικα κλπ. Εντάξει, είναι λίγο. Εγώ την ακούω αυτή την κριτική. Δυστυχώς όμως ζούμε και σκηνές του απόλυτου cringe, όπως λένε και οι πιτσιρικάδες.
1: Γιατί τώρα?
0: Τηλεόραση, δεν μπορώ, μετρώει η γλώσσα μου, ας πούμε.
1: Σε όλα τα επίπεδα είναι σκηνές, αλλά κάτι έχω χάσει με τους Μετάλλικα.
0: Αυτό το οποίο ζήσαμε χθες, όσοι παρακολουθήσαμε αυτό το, πώς το πω, το αχαρακτήριστο θέαμα με τον ρεπόρτερ της εκπομπής του κυρίου Γιώργου Γιάγκα να κυνηγάει στο αεροδρόμιο από πίσω το James Hetfield και να το ρωτάει σαχλαμάρες, μα τελείως όμως σαχλαμάρες, να το ρωτάει βλακίες που, δηλαδή του τύπου, πόσο θα μείνετε εδώ και γιατί έχουμε ωραίο μουσακά, ας πούμε, και ωραίο φαγητό και ωραία θάλασσα και κάντε μια και κάντε, στείλτε τα χαιρετίσματα και κάντε μια ευχή στην αρχισυντάκτριά μου γιατί είναι φαν σας και κάτι τέτοιες μπούρδες, ας πούμε, ειλικρινά. Κάνω να σαστίζεις και να λες, εντάξει ρε παιδί μου, είναι Ελλάδα, είναι Βαλκάνια, αλλά δηλαδή μέχρι πού μπορούμε να το φτάσουμε το πράγμα, να το τερματίσουμε? Ο Hetfield, κουρασμένος ο άνθρωπος μετά από 15 ώρες ταξίδι, χαμογελαστός, προσπάθησε να απαντήσει ευγενικά στις αχλαμάρες που τον ρωτούσε ο
1: Βασιλός
0: ο εν λόγω. Ναι, ο εν λόγω.
1: Βέβαια, για αυτός, αυτές οι εκπομπές συνήθως γι' αυτό σου πληρώνουν,
0: ναι.
1: Για να ρωτάς.
0: Για να τάς μπουρδές. Δεν ξέρω. Θα μου πεις, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Το δέχομαι κι αυτό. Αλλά παράγινε. Προσπάθησε, λέει ο άνθρωπος, να είναι όσο πιο ευγενικός γίνεται, απαντώντας σχεδόν μονολεκτικά. Είπε ότι είμαι έτοιμος να ροκάρω, είμαι καλά, είμαι. Ναι. Τι να πει.
1: Μόλις έχει έρθει μια χώρα για να ετοιμάσει συναυλία.
0: Ναι, τι να πει. Το φοβερό δεν είναι αυτό. Εντάξει. ξέρουμε ότι υπάρχει μία.
1: Συνέχισε και ο παρουσιαστής από το στούντιο.
0: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει μία κατηγορία, ας πούμε, δυστυχώς εκπομπών, η οποία εκεί βασίζεται. Δηλαδή στο να τη στείνει, ας πούμε, απ' έξω και να ρωτάς μπούρδες.
1: Μπούρδες ή αδιακρισίες.
0: Ναι.
1: Να σε αδιακρισίες.
0: Εντάξει, okay. Μετά την πέσανε και στο. Στον άνθρωπο, ας πούμε.
1: Γιατί δεν απάντησε.
0: Γιατί δεν απάντησε, ναι, τον λέγανε ο αγενέστατος, ο απαράδεκτος,
1: ο
0: αυτός.
1: Ναι. Ο Μουσακάς.
0: Εντάξει, δηλαδή. Και ένα ολόκληρο πάνελ, ας πούμε, ανθρώπων που. Εγώ πολύ αμφιβάλλω αν είχαν ακούσει ποτέ ή ξέρουν τι ακριβώς είναι η Μετάλλικα. Πολύ αμφιβάλλω. Να σχολιάζουν και να τυποτολογούν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα μου πεις, επαναλαμβάνω, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
1: Δεν κάνουν όλες οι πρωινές εκπομπές το ίδιο, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν και πιο αξιοπρεπείς. Αλλά κάπου αυτό δεν έχει όριο. Δεν έχει πάντα το Βαρέλι, ήθελα να πω, αλλά ας το αφήσω. Γιατί υπάρχουν και εκπομπές που είναι. Εγώ, για παράδειγμα, θα σου πω και η πρωινή εκπομπή εδώ στην Ερτένα. Πολύ πιο αξιοπρεπής, δεν έχει και η θεματολογία της.
0: Καλά, ναι, δεν είναι. Προς Θεού, αλίμονο, δεν θα τους βάλουμε όλους το ίδιο τσουβάλι.
1: Μα γι' αυτό το λέω, γιατί κάποιος μπορεί να σκέφτεται ότι αφιψηλού αντιμετωπίζουμε τις πρωινές εκπομπές. Όχι, αλίμονο, δεν κάνουν όλες το ίδιο. Πολλές κάνουν πολύ πιο αξιοπρεπώς τη δουλειά τους.
0: Σαφέστατα, δεν το συζητώ αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε ένα κομμάτι των Μετάλλικα να ισιώσουμε. Γιατί.
1: Και θα σου πω μετά κάτι τιμές για διαθέσιμα εισιτήρια που υπάρχουν.
0: Καλά, πες μετά. Ήρα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Πλάκα, πλάκα, ο Τζέιμς έφτασε στα 61. Ζωή να έχει, να το ξαναπώ γι' αυτό.
1: Έτσι, για να παίρνουμε κουράγιο.
0: Για να παίρνουμε και κουράγιο.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια. Λέγαμε για
0: τι διαθέσιμα τώρα, υπάρχουν διαθέσιμα.
1: Ναι, κι όμως βλέπω ότι υπάρχουν.
0: Πόσο, 10.000 ευρώ το ένα?
1: Από 700, μάλλον. Φτάνουν οι οροφοί προς τα πάνω τα 720. Ξεκινούν από 233 και φτάνουν μέχρι τα 720.
0: Είσαι σίγουρη ότι κοιτάς σωστά?
1: Ναι, μετάλλικα.
0: Γιατί
1: μετάλλικα,
0: είναι,
1: Σάββατο.
0: Είναι sold out όλη στην αυλία. Μήπως έχει μείνει από παλιά, λέω, έχει στα αποθηκευμένα. Είναι sold out, ναι. Και κυκλοφορούν μόνο στη μαύρη μεταπολίσεις κλπ.
1: Μπορεί να είναι μεταπολίσεις. Γιατί βλέπω είναι τώρα σε ζώνες δύο διαθέσιμα, ένα διαθέσιμο, ελάχιστα. Ελάχιστα. Ναι. Κάποιοι μεταπολούν, τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Αυτό μου δίνει πάντως η πλατφόρμα.
0: Η πλατφόρμα, λένε και
1: πλατφόρμα,
0: κάτι.
1: Ναι. Πλατφόρμα, ναι. Η πλατφόρμα και όχι η πλατφόρμα. Να το εισιτήριο μεγάλο.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην καλεσμένη μας. Όχι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γρήγορα, γρήγορα.
1: Έλα,
0: να προλάβουμε.
1: Είναι πολλά τα θέματα.
0: Ξεκινώ με την Καθημερινή. Πάμε γρήγορα, γιατί η, ναι, καλεσμένη μας έχει ανελαστικές υποχρεώσεις και πρέπει οπωσδήποτε να την προλάβουμε. Λοιπόν, Καθημερινή, κύριος τίτλος. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξη της κυβέρνησης. Θέμα δεύτερο, δημοσκόπηση Pulse. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις εξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά, σας τα είπαμε νωρίτερα. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, θα το δούμε κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό.
0: Ναι. Και μια φωτογραφία από συνάντηση Ρούμπιο με τον Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ προς τον Πάπα. Έτσι.
1: Μάλιστα, περνάω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα και εδώ η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο θέμα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα. Είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Ό,τι δεν έδειξαν οι κάμερες και όσα δεν ακούστηκαν από τα μικρόφωνα. Πρώτο θέμα είναι αυτό. Χανταϊός, ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Ο τίτλος από Τα Νέα. Όχι απλά φίλοι, σκύλοι σκληρά εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Και περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ.
0: Απογευματινή, κύριος τίτλος, τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρφιά παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Κάρωτο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Και φόβη για βεντέτα, η Κρήτη πλέον αποκτά το δικό της FBI.
1: Μάλιστα, εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Ο τίτλος, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και σπίρτζι στον Άριο Πάγο. Τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Frontex προς λιμενικό. Αφήστε τις γενικολογίες και απαντήστε.
0: Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία». Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν τσακωμούς. 6 ώρες συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα με νοτικό κλίμα και λίγες γκρίνιες. Και ακόμη διαβάζουμε. Ηνωμένε Πολιτείε Ιράν πιο κοντά σε συμφωνία για το Ορμούς και ελεγκτικό συνέδριο. Πιλωτική δίκη για τη Νέα σε 400.000 συντάξεις.
1: Ριζοσπάστης. Αναδρομικτός που δίνουν μάχη επιβίωσης. Κυβέρνηση ΆΔΕ. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και προτάσεις Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση. Έχει ενδιαφέρον ο τίτλος. Κατοχύρωση αντιδραστικών τομών για να θωρακίζεται η αντιλαϊκή σταθερότητα.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη». Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για την μεθόδευση. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Και ακόμη στοχοποίηση, πόλεμος λάσπης κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Συντονισμένα πυρά από Άδωνη, Πλεύρη και Μαρκόπουλο. Ποιος θα το έλεγε κανείς, ποιος θα το έλεγε, ότι και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος θα χαρακτηριζόταν κάποτε υποτακτικός του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Το λέω. Δηλαδή, αν το έλεγε αυτό πριν από ένα χρόνο, ίσως
1: θα σε κοιτούσε κάποιος περίεργα.
0: Ναι,
1: θα έβγαζε τα γυαλιά του και θα σε κοίταγε από πάνω, ναι, όπως εγώ τώρα. Εφημερίδα Κόντρα. Το ίδιο θέμα. Πρωταγωνιστή. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
0: Η εφημερίδα Εστία, πρώτο υπηρετή στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Θεοδωρικάκος τη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 του, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του Συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας, ομή παρέμβασης στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: RTL News Radio 105,8.
0: Και πάμε να σταντήσουμε την κεντρική καλεσμένη μας αυτή την ώρα. Την ευχαριστούμε θερμότατα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, γιατί θέλουμε να συζητήσουμε μαζί της δύο θέματα τα οποία συζητούνται πάρα πολύ, όσο τίποτα άλλο, νομίζω και περισσότερο τις επιπτώσεις που έχει όλη αυτή η ιστορία στο Ιράν. Είναι θέμα βασικό στις καθημερινές συζητήσεις μας και είναι και θέμα βασικό στην κοινωνική δικτύωση. Κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημογλίδου.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Δημογλίδου, το πρώτο που θα ήθελα για να μπω κατευθείαν, ξέρω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύ ανελαστικός σήμερα, έχετε υποχρεώσεις. Το πρώτο θέμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετίζεται με αυτό το φωνικό στην Κρήτη που έχει παγώσει όλη την Ελλάδα. Αναφέρομαι στην περίπτωση του 54χρονου, ο οποίος έστησε καρτέρι στο 21 ετών παλικάρι που ήταν φίλος του γιου του, και επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο του τροχαίου δυστυχήματος, το οποίο το παιδί του είχε χάσει ζωή, και πασιτός τον πυροβόλησε και τον εκτέλεσε ψυχρό. Κοιτάξτε τώρα, έχει προκύψει ένα θέμα για το οποίο ζητούνται, μάλλον αναζητούνται ευθύνες και της αστυνομίας, και υπάρχουν πολλά ερωτήματα που μπαίνουν. Ενώ αυτό το παλικάρι είχε κατ' επανάληψη ειδοποιήσει την αστυνομία, είχε κάνει και μηνύσεις,
1: είχε
0: δεχτεί επίθεση με σφαίρες, πάλι με πυροβολισμούς κλπ. Ο δράστης αφέθηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος μέχρι να διαπράξει το έγκλημά του.
2: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δαμόπουλε, κάθε φορά που έχουμε ένα περιστατικό, είτε με μια δολοφονία είτε με έναν σοβαρό τραυματισμό αντίστοιχο, που προκύπτει για διάφορους λόγους, είτε για μια προσωπική διαφορά είτε για άλλους λόγους, όπως αυτό το περιστατικό της Κρήτης, η αστυνομία συνεχώς καλείται να απαντήσει ένα βασικό ερώτημα. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος? Ναι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί η αστυνομία να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Και αυτό γιατί? Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ο λιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά. Και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω.
1: Δηλαδή, η οικογένεια είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, έτσι δεν είναι, δεν είχε κάνει μήνυση?
2: Θα σας εξηγήσω. Το 2024 που αναγκάστηκαν να καταγγείλουν, γιατί είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά από ό,τι καταλαβαίνω, απλώς δεν προχώρησαν σε καταγγελία οι άνθρωποι, κατήγγειλαν το περιστατικό, μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματικές βλάβες σε βάρος του 20χρονου τότε. Ο δράστης συνελήφθη, οδηγήθηκε κανονικά με την αυτόφορη διαδικασία στον εισαγγελέα και μάλιστα η δικογραφία πέρασε στον ανακριτή. Το επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Ανάμεσα στους περιοριστικούς όρους ήταν να μην πλησιάζει το θύμα στα 100 μέτρα. Αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ καλή δικονομική δικλίδα, γιατί κρατάει ασφαλής και εμάς και το θύμα.
0: Ποιος το διασφαλίζει να εκεί το θέμα?
2: Διασφαλίζει η ελληνική αστυνομία με την ενημέρωση της άμεσα όταν παραβιαστεί αυτός ο όρος, ώστε να επέμβουμε. Αυτό κάναμε λοιπόν τον Μάρτιο του 2026. Ενημερωθήκαμε από το θύμα ότι πλησίασε το θύμα ξανά ο δράστης με ανθρωποκτόνο δόλο ή με δόλο να του προκαλέσει σωματικές βλάβες και σχηματίσαμε δικογραφία. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, έμεινε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 10 το πρωί κανονικά στο κρατήριο της αστυνομίας. Στη συνέχεια όμως, σε επικοινωνία που βρήκε με τον εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι μετά η ποινική μεταχείριση ενός κατηγορούμενου και αν πρέπει να προφυλαξιστεί όχι.
0: Πάντως, εγώ ήθελα να πω το εξής. Το αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό που λέτε και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο φαινόμενο. Δηλαδή, να λέει η αστυνομία ότι, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης. Κατ' επανάληψη το ακούμε αυτό. Εδώ όμως, επειδή υπήρχε και η οργή της αδερφής αυτού του παλικαριού και άλλων συγγενών, είδατε χθες την κηδεία.

0: δεν επέτρεψαν στους αστυνομικούς να είναι παρόντες. Έτσι. Έχει μια σημασία. Έτσι, και ένα... τι λένε οι άνθρωποι, ότι να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται και αγοραία, ότι δεν του είχε τρίξει τα δόντια η αστυνομία του συγκεκριμένου. Να του πει, κοίτα μακριά, σε βλέπουμε, σε ξέρουμε, σε παρακολουθούμε, μείνε μακριά. Δεν του είχε τρίξει τα δόντια σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτός να αποτραπεί από το να διαπράξει το έγκλημά του. Αυτό λένε οι άνθρωποι.
1: Και όμως βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που συλλαμβάνονταν και ακολουθούσε αυτόφορη διαδικασία, κύριε Αδαμόπουλε, συνέχιζε να ενοχλεί την οικογένεια. Αυτό έδειχνε λοιπόν ότι δεν σοφρονιζόταν. Και μάλιστα η αστυνομία προσπάθησε και με τοπικούς παράγοντες και φορείς να συνετίσει την οικογένεια. Με διάφορες ενώσεις που με τα τροχαία ατυχήματα, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την οικογένεια για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και δεν τα κατάφεραν. Σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή, ο διοικητής κάθε φορά μιλούσε ο ίδιος με τον κατηγορούμενο και προσπαθούσε να το εξηγήσει ότι και μέσω της δικογραφίας που σχηματίσαμε για το τροχαίο δεν υπήρχε κάποια κατηγορία για τον 20χρονο νεαρό. Καταλαβαίνετε όμως ότι, ξαναλέω, η αρμοδιότητα μας φτάνει μέχρι ένα σημείο. Εγώ προφανώς και δεν μπορώ να σχολιάσω την αντίδραση των συγγενών. Όποια και αν είναι η αντίδρασή τους αυτή την ώρα που υπάρχει ο πόνος του άδικου χαμού ενός 20χρονου παιδιού, είναι δικαιολογημένη. Δεν μπορώ να μπω καθόλου σε σχόλια απέναντι στην
0: οικογένεια. Προφανώς.
1: Απλώς τα έγγραφα που μου έχουν αποστείλει οι ίδιοι συνάδελφοί μου αποδεικνύουν ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος αυτός χρειάστηκε τη συνδρομή μας, εμείς την παρήχαμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε σε ένα άλλο.
2: Το μείζον θέμα της οπλοκατοχής στην Κρήτη παραμένει και του αφοπλισμού. Πάμε όμως στο άλλο θέμα, γιατί δεν θα.
0: Νομίζω θα μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί, αν μιλάμε για την οπλοκατοχή.
2: Η μάστιγα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό κι αν έχει σοκάρει. Ακούσαμε, πότε ήταν προχθές, πριν από λίγες μέρες, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, να λέει ότι επεξεργάζεται τα Υπουργεία, τα συναρμόδια, ένα σχέδιο για τα πατίνια. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα. Το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, κυρία Δημοκλίδου. Αυτά τα ατυχήματα. Θέλαμε να ρωτήσουμε, έχετε εσείς να μας πείτε κάτι νεότερο σε σχέση με το επεξεργασία σχέδιο που υπάρχει για την διευθέτηση του θέματος με τα πατίνια?
2: Γιατί κάθε μέρα έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα παιδί 13 χρονών να χάσει τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες. Ένα άλλο.
0: Χτες.
2: Πολύ σοβαρά. Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται πολύ σοβαρά, σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Και είδατε ότι μάλιστα ο Υπουργός ανέφερε και μια προσωπική του θέση ότι θα έπρεπε ουσιαστικά ίσως να καταργηθούν εντελώς αυτά τα οχήματα, επειδή ακριβώς είναι πολύ εκτεθειμένη η οδηγία αυτών των οχημάτων και δεν ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται. Κοιτάξτε, η νομοθεσία υπάρχει για τη χρήση αυτών των ηλεκτρημάτων, των προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι δεν ακολουθείται ούτε τα μέτρα ασφάλειας από ενήλικες και ανήλικους.
0: Αυτό είναι το θέμα. Έχετε δίκιο.
1: Δεν είναι μόνο το μόνο ζήτημα που πρέπει να επεξεργαστούμε εδώ, δεν είναι μόνο η ανηλικότητα του οδηγού, το αν θα πρέπει ένας ανήλικος κάτω των 18 να οδηγεί ένα τέτοιο όχημα, γιατί τώρα δίνεται αυτή η δυνατότητα σε άτομα κάτω των 18. Είναι το θέμα πώς θα προστατεύσουμε στη συνέχεια τα παιδιά και τους γονείς από το να μπορεί να έχει πρόσβαση ένα ανήλικο παιδί σε ένα πατίνι το οποίο είναι νοικιαζόμενο, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καθώς εκεί μπορεί με το σκανάρισμα ενός barcode, μπαίνοντας την εφαρμογή και χρησιμοποιώντας τη χρεωστική κάρτα κάποιου ενήλικα του γονέα, να πληρώσεις και να ακολουθείς διαδρομή. Είναι αρκετά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Όπως και τα όρια ταχύτητας από τη στιγμή που έχουν τροποποιηθεί τα όρια ταχύτητας.
2: Βλέπουμε πατίνια να περνούν αυτοκίνητο, με 50 και με 60 σε μεγάλους.
0: Μα εδώ είναι δηλαδή.
1: Θα πρέπει να δούμε και κάποια στιγμή την ποινική ευθύνη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που επεμβαίνει στο πατίνι. Από τη στιγμή που τον κατασκευαστή δεν μπορεί να περιβεί τα 25 χιλιόμετρα την ώρα, τροποποιούνται και ξεπερνούν ακόμα και τα 80 χιλιόμετρα η ταχύτητά του.
0: Και εδώ είναι ένα θέμα, επειδή λέμε για την αστυνομία, να πούμε όμως και πικρές αλήθειες. Δηλαδή, τώρα τι να πρωτοκάνει η αστυνομία όταν βλέπεις ενήλικες, το είπε η κυρία Δημοκλίδου, να τρέχουν μέσα σε μεγάλες λεωφόρους Κηφισίας, Συγκρού, Μεσογείων με ένα πατινάκι, ας πούμε, με 70 χιλιόμετρα.
2: Πατίνει ένα παιδί 11 και 12 ετών να κυκλοφορεί. Τι ξέρει από δική
0: του. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να απαγορευτεί, κυρία Δημοκλίδου, η χρήση των πατινιών από τους ανήλικους. Εντελώς όμως.
1: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία από τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
0: Σωστό.
2: Ένα
1: τέτοιο όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
0: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοκλίδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
1: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος.
2: Γιατί είναι το κέντρο βάρους. Βέβαια.
1: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμα και αν είναι ακίνητος.
2: Καλά, σας κατάλαβα πάντως ότι. Το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και τη πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
1: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
0: γενικότερα.
1: Με γνώμονα την σωματική αικαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
0: Έχετε εικόνα, για να κλείσουμε με αυτό, να σας αποδεσμεύσουμε, γενικά τι γίνεται σε άλλες χώρες με τα πατινιά?
1: Έχουμε δει ότι αρκετές χώρες προχωρούν σε απαγόρευση, όχι μόνο στους ανηλίκους, σε πλήρη απαγόρευση αυτών των οχημάτων, επειδή ακριβώς έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν αρκετά θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Αυτό παρατηρούμε και πανευρωπαϊκά, ότι υπάρχει αυτή η τάση της απαγόρευσης αυτών των οχημάτων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, 8 και 58 πρώτα λεπτά η ώρα, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και να πάμε στα δελτία.
2: Στον Κηφισό, ξεκινώ από τον Κηφισό, από την Φιλαδέλφια μέχρι την Ιερά Οδό. Στο ρεύμα καθόδου έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Και στο ρεύμα ανόδου από το σταθμό των Κντέλ μέχρι την είσοδο για Αχαρνών. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην Αττική Οδό, στην έξοδο, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα και στη Δουκίσης Πλακεντίας. Κηφισία στο ρεύμα προς Κηφισία, από το κέντρο μέχρι το ψυχικό. Καλή εικόνα στη Μεσογείον. Η Κατεχάκη έχει κίνηση αυτή την ώρα. Στο κέντρο της Αθήνας η Ακαδημίας και η Πατριάρχου Ιωακείμ φορτωμένες με κίνηση αυτή την ώρα. Και η Παραλιακή από την Γλυφάδα μέχρι την Καλλιθέα και από το Φάλιρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά. Πάμε.
0: Πάμε.
2: Δελτίο ειδήσεων, σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Εκφώνει η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Επίρου Αλεξάνδρου Καχρημάνη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων, ένα έργο διεθνών προδιαγραφών.

με προϋπολογισμό που φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Με την επίσημη ένταξη της πράξης κατασκευή πανηπυρωτικού κλειστού γυμναστηρίου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ιωαννίνων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 29 εκατομμυρίων ευρώ. Αρνητικά γνωμοδότηση η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου για δύο έργα αιωλικό σταθμό στη Δημοτική Ενότητα Πάργας και για μικρό υδροελεκτρικό έργο στο Μετσοβίτικο ποταμό. Σύμφωνα με τις υπηρεσιακές εισηγήσεις για το προτινόμενο υδροελεκτρικό έργο, εκφράστηκαν ανησυχίες για επιπτώσεις στο οικοσύστημα και ιδιαίτερα στην Ιωνική Πέστροφα λόγω πιθανής αλλίωσης του υδάτινου περιβάλλοντος και των φυσικών ενδυεμάτων. Αντίστοιχα, αρνητική ήταν η γνωμοδότηση για δύο αιωλικούς σταθμούς. Στην Δημοτική Ενότητα Πάργας, με την Επιτροπή να εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις και τα συνοδά έργα θα προκαλούσαν σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Την αναβολή της συζήτησης για το έργο αντιλιοταμίευσης στη θέση Ζυγός Λίμνη Πουρναρίου στην Άρτα αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο αφορά σταθμό αποθήκευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύως 10 βολτ στην περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά και θα επαναεξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Θετικά γνωμοδότηση η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου για σειρά πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε Ιωάννινα και Άρτα, εξετάζοντας τις σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν υπό προϋποθέσεις μονάδα κρεατοπαραγωγής στα Μάρμαρα Ιωαννίνων, πτηνοτροφική μονάδα στους Αναργύρους Ζήτσας, καθώς και μία μονάδα πάχυσης κοτοπόλων στη Ράχη Άρτας. Θετική γνωμοδότηση δόθηκε επίσης για μελέτη οριοθέτησης ρεύματος στην περιοχή Γραμμενίτσας Άρτα. Τη θέση ότι το νέο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας θα κατασκευαστεί στο πρώην στρατόπεδο Παπακώστα επανέλαβε η Περιφέρεια Ηπείρου, απαντώντας παράλληλα στις συζητήσεις που έχουν ανοίξει για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Βερσή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρόταση αξιοποίησης του στρατοπέδου Βερσή από την Περιφέρεια και το Δήμο Αρταίων εντάσσεται στη λογική εξαίρευση βιώσιμης λύσης για την τοπική κοινωνία, ενώ σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις που θα εξεταστούν από τα αρμόδια Υπουργεία. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις καθυστερήσεις για το διοικητήριο λόγω παρεμβάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Υπεγράφει εχθές στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτη. Λαμβάνονται τρεις νέες σχολικές μονάδες στο νομό της Πρέβεζας. Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά σε εργασίες ανακαίνησης στα παρακάτω σχολεία, στο σχολικό συγκρότημα του δεύτερου ημερήσιου Γυμνασίου Πρέβεζας και του τρίτου Γυμνασίου Πρέβεζας και στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Πρέβεζας. Υπενθυμίζεται ότι με το εν λόγω πρόγραμμα έχουν ήδη ανακαινιστεί επιτυχώς τρία ακόμα σχολεία του νομού της Πρέβεζας, το πρώτο δημοτικό σχολείο Καναλακίου, το πρώτο δημοτικό σχολείο Φιλιππιάδας και το τέταρτο δημοτικό σχολείο Πρέβεζας. Σε σχετική του δήλωση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Πρέβεζας, Σπύρος Κυριάκης, ανέφερε: «Ο τομέας της παιδείας και της εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό τομέα παρέμβασης και επένδυσης για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου για την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η ανακαίνιση των παραπάνω σχολικών κτηρίων του νομού της Πρέβεζας θα αύξησει τη λειτουργικότητά τους και θα εξασφαλίσει ένα ασφαλές και ποιοτικό σχολικό περιβάλλον». Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Πρέπει να παίξει.

και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Τουλού Καρνανία και μέσω διαδικτύου σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ertaiko.gr. Στο μικρόφωνο είναι, όπως ακούσατε και λίγο πριν με το δελτίο ειδήσεων, Αλεξάνδρα Κέλλη, και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα, όπου θα είμαστε κοντά σας για σήμερα, για τις δύο επόμενες ώρες.

Εδώ κοντά σας ξεκινάει η εκπομπή μας πρωινό Ρατάρ. Όπως σας έχουμε ξαναπεί, θέλουμε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371. Επίσης θέλουμε να στέλνετε τα email σας στη ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioannino@erk.gr. Μας βρίσκετε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioannino με λατινικούς χαρακτήρες. Και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στον αριθμό 6300 78 2. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις καλλιταγγελίες σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και πάμε σε μια είδηση που πραγματικά μας έκανε όλους εχθές χαρούμενους και είναι και ένα θέμα που τις τελευταίες μέρες για τον ομό των Ιωαννίνων αλλά και γενικότερα για την περιοχή της Υπήρου συζητιέται. Εχθές δόθηκε το πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο στα Ιωάννινα. Είναι μια επένδυση 29 εκατομμύρια ευρώ για το μεγαλύτερο αθλητικό έργο της Υπήρου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου Αλεξάνδρου Καχρημάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο των Ιωαννίνων. Ένα έργο που, διεθνών προδιαγραφών με προπολογισμό, όπως σας είπα, 29 εκατομμύρια ευρώ. Ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο θα μπει σε τροχιά υλοποίησης. Με την επίσημη ένταξη της πράξης κατασκευή πανεπιρωτικού κλειστού γυμναστηρίου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ιωαννίνων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Το έργο, όπως σας είπα, είναι προϋπολογισμού 29 εκατομμύρια και φιλοδοξεί να αλλάξει τον αθλητικό χάρτη της περιοχής, προσφέροντας εγκαταστάσεις που θα μπορούν να φιλοξενούν μεγάλες διοργανώσεις εθνικού και διεθνούς επίπεδου. Η νέα αθλητική εγκατάσταση σχεδιάζεται ως ένα πολυλειτουργικό συγκρότημα με διαφορετικές ενότητες και εξειδικευμένους χώρους άθλησης. Στην καρδιά του έργου θα βρίσκεται το κεντρικό κλειστό γυμναστήριο χωρητικότητας 3.076 θεατών με πρόβλεψη για φιλοξενία ατόμων με αναπηρία. Ο χώρος θα μπορεί να υποστηρίξει αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και υψηλών προδιαγραφών. Παράλληλα, προβλέπονται δύο μεγάλα προπονητήρια χωρητικότητας 100 και 190 θεατών αντίστοιχα, τα οποία θα καλύπτουν ανάγκες για αθλοπαιδείες, ενόργανη, διρυθμική γυμναστική αλλά και πολεμικές τέχνες όπως τα εκβοντό, καράτε και τζούντο. Το συγκρότημα θα διαθέτει ακόμα ειδικούς χώρους για ξυφασκία, επιτραπέζια, αντισφαίριση, πυγμαχία καθώς και σύγχρονα γυμναστήρια ενδυνάμωσης. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης και συνεδριακός και εκθεσιακός χώρος, γραφεία διοίκησης, κηλικία, με θέα τους αγωνιστικούς χώρους και ένα πλήρες ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές. Σύμφωνα με την απόφαση, η ένταξη ή έναρξη του έργου τοποθετείται στις 15 Ιουνίου του 2000. Ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές και πλήρη, ηλεκτρομηχανολογικές.

Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και τους μισθωτές και τους υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων για την υποχρέωση καθαρισμού των ιδιοκτησίων τους στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου 2026, η οποία θα διαρκέσει ως την 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει μάλλον από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση αφορά ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα πρέπει εντός των εγκεκριμένων ρημοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρημοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100 μέτρων από τις παραπάνω περιοχές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, εφόσον επίσης δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Ο καθαρισμός θα πρέπει να πραγματοποιείται από 1η Απριλίου έως και 15 Ιουνίου κάθε έτους, ενώ η συντήρηση των χώρων είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Στις υποχρεωτικές εργασίες περιλαμβάνονται υλοτομία και απομάκρυση ξερών ή σπασμένων δέντρων και κλαδιών, απομάκρυση κλαδιών που βρίσκονται σε επαφή με κτίσματα, απομάκρυση ξερών χόρτων, καλαμιών και ξερών φύλων, συλλογή και απομάκρυση υπολοιμάτων κλάδευσης, αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων, αραίωση της θανούδους βλάστησης για διακοπή της καύσιμης ύλης και απομάκρυση απορριμμάτων και έφλεκτων ή εκρήξιμων υλικών όπως βενζίνες, διαλύτες, φιάλες υγραερίου, ελαστικά και εγκαταλειμμένα αντικείμενα, ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υλικών καθαρισμού. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, οι υπόγριοι οφείλουν έως τις 15 Ιουνίου να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του άρθρου 53α κάθετος του νόμου 4662 κάθετος 2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

τρίμερο εκδηλώσεων με τίτλο «Μέρες ψυχικής υγείας» στην κοινότητα διοργανώνει η Μονάδα Έγκυρης Παρέμβασης στην Ψύχωση Αριάδνη σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία από τις 15 έως τις 17 Μαΐου του 2026 στα Ιωάννινα. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας και έχουν ως κεντρικό θέμα το «Εμείς και οι άλλοι», με βασικό ερώτημα το πώς μπορούν οι άνθρωποι να συνυπάρχουν και να επικοινωνούν μέσα από τη διαφορετικότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις και παρεμβάσεις με επίκεντρο τη σχέση, τη συνύπαρξη και την ψυχική υγεία, ενώ θα συμμετέχουν και προσκεκλημένοι από το εξωτερικό. Η έναρξη θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 5.30 το απόγευμα και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ξεκινάει η λειτουργία του το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Αρταίων με στόχο την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας και σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς. Ο χώρος θα λειτουργεί ως σημείο βιωματικής μάθησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν στην πράξη βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας με τη συμβολή της τροχέας της Άρτας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Αρταίων με την τροχέα.

με στόχο την καλλιέργεια οδικής συνείδησης από μικρή ηλικία και την ενίσχυση της πρόληψης σε θέματα τροχαίων ατυχημάτων. Μουσική βραδιά με τίτλο «Αέρινες συνηχίσεις» διοργανώνει η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ στο Μέγαρο της στα Ιωάννινα σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτιστικών Θεσμών, Εκδηλώσεων και Πολιτισμού του Δήμου Ιωαννιτών. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν η μεικτή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων, Κάντους, υπό τη διεύθυνση της Κωνσταντίνας Μίλια, καθώς και η μεικτή χοροδία του Δήμου Κηφισιάς με μαέστρο το Θανάση Αρβανίτη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χοροδιακά έργα με τη συνοδεία πιάνου και κρουστών, ενώ οι διοργανωτές κάνουν λόγο για μία μουσική συνάντηση υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου. Η χοροδία Κάντους, που ιδρύθηκε το 2006, έχει μια σημαντική παρουσία σε συναυλίες και πολιτιστικές διοργανώσεις, ενώ η χοροδία του Δήμου Κηφισιάς διαθέτει πολυετή πορεία και συμμετοχή σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και πάμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα τατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Ιωάννινα.

0: Συνεχίζουμε εδώ στο πρωινό ραντάρ. Πάμε λίγο στην Άρτα, έξω στα δικαστήρια της Άρτας, που αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται για ακόμα μία μέρα κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων της Άρτας. Κάνουν και σήμερα 2 ώρες διακοπές εργασιών, με μοναδικό θέμα ότι για τις ανύπαρκτες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων στα δικαστήρια. Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας, από το σημείο κιόλας, από το δικαστικό μέγαρο της Άρτας, την πρόεδρο των δικαστικών υπαλλήλων της Άρτας, Βίκη Σιαπάτη. Κυρία Σιαπάτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αγγέλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα κοντά μας. Για ακόμα μία φορά, ξέρουμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος, αλλά και εσείς ως πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων της Άρτας, έχετε προβεί σε κινητοποιήσεις. Τα θέματα που για ακόμα μία φορά είναι στο επίκεντρο από αυτά που απαιτείτε είναι οι καλύτερες συνθήκες για τις κτηριακές υποδομές που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρωτοδικείο της Άρτας. Σωστά. Και από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα εξακολουθείτε να κάνετε διήμερες, αν δεν κάνω λάθος, διακοπές εργασιών. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν υπάρχουν κάποιες άλλες εξελίξεις για αυτό το θέμα, που ξέρω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το παλεύετε και εσείς μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας?
1: Καταρχήν να σας πω ότι αυτές οι κινητοποιήσεις που γίνονται τώρα, τις τελευταίες μέρες, οι 2 ώρες διακοπές, αφορούν το γεγονός που συνέβη στην Αθήνα την 3η 28 Απριλίου, με τον δράστη τον γνωστό τον 89χρονο που μπήκε και πυροβόλησε στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών 4 δικαστικούς υπαλλήλους. Αυτό ανέδειξε τη γύμνια των κτηρίων σε όλη την Ελλάδα, γιατί ειδικά στα δικαστήρια θα πρέπει να έχουν τέτοιες συνθήκες ασφαλείας, γιατί είναι ένας χώρος στους οποίους είναι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν και παρεμβατικές συμπεριφορές. Οπότε φάνηκε η γύμνια των κτηρίων ως προς τις μαγνητικές πύλες και τους δικαστικούς αστυνομικούς που θα πρέπει να στελεχώνουν τις υπηρεσίες μας. Οπότε χτες το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας έκανε μια συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι σε όλη την Ελλάδα θα υπάρξει εξέλιξη και θα γίνει μια σύμβαση συνολικά για όλη την Ελλάδα, που θα τοποθετηθούν πόρτες, αυτές οι μαγνητικές πόρτες, οι XRL όπως λέγονται. Γιατί θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση μετάλλων. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά σε όλα τα δικαστήρια της Ελλάδος και στην Άρτα, που μπαίνουν μέσα άνθρωποι που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Τώρα, αυτό είναι το ένα σκέλος, το οποίο αφορά τις 2 ώρες διακοπές εργασιών που πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα, και προφανώς με νέα ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας είναι πολύ πιθανόν να συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη, που είναι γενική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ και στην οποία θα συμμετέχουμε και εμείς ως Ομοσπονδία. Να πάμε τώρα στο πιο ειδικό θέμα που αφορά το δικαστικό μέγαρο της Άρτας, στο οποίο έχουμε πραγματικά τρομερό πρόβλημα, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, με τη συγχώνευση των υπηρεσιών της πόλης μας. Για να σας δώσω να καταλάβετε, γιατί και οι υπόλοιποι πυρώτες προφανώς δεν το ξέρουν, γιατί στα Γιάννενα δεν δημιουργήθηκε τέτοιο πρόβλημα. Πριν 2 χρόνια λοιπόν, με το δικαστικό χάρτη συγχωνεύτηκαν τα ειρηνοδικεία στα πρωτοδικεία. Εμείς στην Άρτα είχαμε 2 κτίρια που φιλοξενούσε, το ένα το ειρηνοδικείο και το άλλο το πρωτοδικείο. Ενώ στα Γιάννενα υπήρχε σε ένα χώρο όλο αυτό, οπότε δεν φάνηκε η διαφορά. Στην Άρτα λοιπόν, αφού καταργήθηκε το ειρηνοδικείο και συγχωνεύτηκε στο πρωτοδικείο, μεταφέρθηκαν και οι υπάλληλοι και οι δικαστές του ειρηνοδικείου στο χώρο εδώ του πρωτοδικείου, το οποίο είναι ένα προκάτ κτίριο που προσωρινά δόθηκε για χρήση πριν από 20 χρόνια. Ένα προκάτ κτίριο 20ετίας, φαντάζεστε τι προβλήματα είχε. Και στη συνέχεια ερχόμαστε με την ενοποίηση και προσθέθηκαν επιπλέον 15 τουλάχιστον και παραπάνω άνθρωποι εργαζόμενοι στο ειρηνοδικείο, είτε δικαστές είτε δικαστικοί υπάλληλοι. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 2 τελευταία χρόνια, κάνουμε υπομονή για να βρεθεί μια λύση. Ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή με τους φορείς εδώ της πόλης για να βρεθεί μια μόνιμη λύση για τα δικαστήρια, γιατί πια η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο και ειδικά για εμάς τους δικαστικούς υπαλλήλους που καλούμαστε να περάσουμε 8 ώρες της ζωής μας μέσα σε πρώην αποθήκες οι οποίες έχουμε διώξει το αρχείο για να μπουν γραφεία. Mm-hmm. Στο πάτωμα, ας πούμε, υπάρχουν δικογραφίες. Είναι μια εικόνα η οποία δεν ταιριάζει σε κτίριο που απονέμει δικαιοσύνη. Δεν τιμάει κανέναν. Έτσι. Και ερχόμαστε τώρα και εμείς σαν σύλλογος δικαστικών υπαλλήλων ΆΤΑΣ. Προσπαθούμε με τους φορείς της πόλης να βρεθεί μια μόνιμη λύση για να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο και να μην διασπαστούν οι υπηρεσίες οι οποίες θα δυσκολέψουν και τους πολίτες της πόλης μας και εμάς τους ίδιους και τους δικαστές, αλλά βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σας πω συγκεκριμένα, αν θέλετε, και για το στρατόπεδο Βερσί που μας προτάθηκε από το Υπουργείο Διεκδικηθούν δύο κτίρια από
0: τέτοια. Κοιτάξτε, επειδή θέλω
1: τέτα.
0: Να έχω και τη δικιά σας άποψη, γιατί και όλας έχει γίνει λόγος στις τελευταίες μέρες μετά από και την ανάρτηση του βουλευτή της Άρτας, του κ. Γιώργου Τουρστήλιου, που ανέφερε ότι και εσείς θέλατε κάτι άλλο.

0: για το στρατόπεδο Βερσί. Ούτως ή άλλως αργότερα έχουμε και εδώ στο πρωινό ραντάρ και το Δήμαρχο Αρτέων που θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Θα ήθελα λίγο για ακόμα μία φορά να μας πείτε και τη δικιά σας άποψη για το θέμα αυτό. Φαντάζομαι ότι και εσείς προτείνατε. Είχαμε φιλοξενήσει το προηγούμενο διάστημα και όλους και το πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, όπου μας είπε ότι είχατε προτείνει και εσείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι άλλο στο στρατόπεδο Βερσί, να μεταφερθούν εκεί οι δικές σας υπηρεσίες. Σωστά, κυρία Σιαπάτη?
1: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το προηγούμενο διάστημα, καταρχήν με υπόμνημά μας, έχουμε δικαιοσύνη ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κτηριακό και πραγματικά έχει έρθει εδώ και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει δει την κατάσταση που επικρατεί και συμφώνησε φυσικά μαζί μας ότι θα πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση για τα δικαστήρια της Άρτας. Στη συνέχεια μας προτάθηκε να κάνουμε μια αυτοψία στο χώρο του Βερσί. Μας υπέδειξαν 2 κτίρια από τα 7, εάν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας. Εμείς συμφωνήσαμε ότι ναι, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για μια μόνιμη και οριστική λύση για το πρωτοδικείο Άρτας. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι και σχεδόν έτοιμα τα κτίρια, δηλαδή με πάρα πολύ μικρές παρεμβάσεις. Μπορούμε να λειτουργήσουμε σχετικά σύντομα. Και στη συνέχεια αυτό το σχέδιο έμεινε λίγο πίσω, γιατί δεν συμφωνούν εδώ οι φορείς της πόλης. Εμείς, έχω ξαναπεί σε πολλές φορές σε δηλώσεις μας, δεν είμαστε μονικοί. Δεν έχουμε μονή με το Βερσί. Δηλαδή θέλουμε να δοθεί λύση στο θέμα μας, μόνιμη και οριστική, χωρίς να γίνει διχοτόμηση των υπηρεσιών μας. Χωρίς να κάνουμε πάλι μπαλώματα, γιατί να σας πω, και σαν πολίτης της Άρτας και άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρομαι και για το καλό της πόλης, καταρχήν φυσικά μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη της περιοχής μας. Έτσι. Αλλά ξαναλέω ότι η ανάπτυξη είναι να κρατήσουμε και τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες και να μην διασκορπίζονται σε όμορους νομούς. Είναι και αυτό μια μορφή ανάπτυξης. Ξαναλέω, δεν είμαστε μονικοί με το Βερσί. Θέλουμε να βρεθεί μια μόνιμη και οριστική λύση και πρέπει επιτέλους οι φορείς της πόλης να καθίσουμε κάτω και να πούμε ότι ναι, εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός τουλάχιστον δεκαετίας, πώς θα διανομηθούν τα κτίρια, τα ακίνητα, τα οικόπεδα, για να ξέρουμε πού μπορούμε να διεκδικήσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς σαν σύλλογος για να δώσουμε λύση. Αυτή είναι η θέση μας. Έτσι. Αλλά πια έχει φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση. Πρέπει να βρεθεί μια οριστική λύση, κυρία Αγγέλη.
0: Αυτές οι 2 ώρες διακοπές εργασίας θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα από εσάς?
1: Αυτές οι 2 ώρες διακοπές εργασιών, ξαναλέω ότι είναι για όλη την Ελλάδα, είναι απόφαση της Ομοσπονδίας μας. Περιμένουμε οδηγίες από την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στη συνέχεια θα δούμε και εμείς σαν σύλλογος αν θα τις ακολουθήσουμε ή όχι, που το πιο πιθανό μετά από συνέλευση που κάναμε και εμείς στο χώρο το δικό μας χθες, αποφασίσαμε ότι ναι, θα συνεχίσουμε με τις κινητοποίησεις που θα μας προτείνει η Ομοσπονδία μας. Οπότε νεότερα θα έχουμε, φαντάζομαι, σήμερα.
0: Μάλιστα. Κυρία Σιαπάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την παρουσία σας στο πρωινό ραντάρ. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας και ευελπιστώ το επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε, εφόσον και θα έχουμε περισσότερα νεότερα με το δικαστικό μέγαρο της Άρτας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγγέλη. Να είστε καλή.
0: Καλημέρα.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι καλούν σε μαζική κινητοποίηση τη Δευτέρα 11 Μαΐου στα Ιωάννινα με αφορμή, όπως αναφέρουν, τις δικαστικές διώξεις που αφορούν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα. Οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι ο αγώνας δεν ποινικοποιείται και υποστηρίζουν πως οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής, προβλήματα στις ενισχύσεις και τις πολιτικές που δυσκολεύουν την παραμονή τους στην Ήπεθρο. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί προσυγκέντρωση αγροτικών μηχανημάτων στις 9.30 το πρωί στο εργοστάσιο της Δωδώνης, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων και συγκέντρωση συμπαράστασης.

Εδώ πάλι κοντά σας στο πρωινό ραντάρ, στον ήχο είναι η Άντε Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Πάμε να πούμε λίγο και για το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, όπου θα γιορτάσει φέτος την ημέρα της Ευρώπης με την παρουσία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναουτογλού, ο οποίος θα επισκεφτεί την περιοχή αύριο. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Πραμάντων, παρουσία του Δημάρχου Νίκου Βαΐτση, εκπροσώπων φορέων, κατοίκων και μαθητών. Στο επίκεντρο τη συζήτηση θα βρεθούν ζητήματα που αφορούν τις ορεινές περιοχές, όπως το δημογραφικό, η πρωτογενής παραγωγή αλλά και περιφερειακή ανάπτυξη. Θα ακολουθήσει συμβολική φύτευση του δέντρου της Ευρώπης, ενώ ο Ευρωβουλευτής θα επισκεφτεί κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και τους οικισμούς Καλαρίτες και Σιράκο, και η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με μετάβαση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης στο Ελληνικό. Το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη εκδήλωση στα Ιωάννινα με θεματικό εργαστήριο για την εκπαίδευση, ανοίγοντας ένα κύκλο συζητήσεων για τις αλλαγές που απαιτούνται σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ χαιρετισμού απίφθινε ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαυρόγλου, ο οποίος παρουσίασε βασικούς άξονες των προτάσεων που επεξεργάζεται το Ινστιτούτο. Μεταξύ άλλων, άσκηση κριτική στο σημερινό σύστημα των Πανελλήνιων, υποστηρίζοντας ότι έχει κλείσει τον κύκλο του και πρότεινε ένα μονέο μοντέλο εισαγωγής στα πανεπιστήμια με βασικό κριτήριο το απολυτήριο λυκείου.

Μέσα στο φθινόπωρο, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η νέα τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, με τη διοίκηση της επιχείρησης να διαμορφώνει το τελικό πλαίσιο των χρεώσεων για ίδρυυση και αποχέτευση, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις οικονομικές πιέσεις και την ανάγκη κοινωνικής προστασίας των δημοτών. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, Γιώργος Παπαδιώτης, μίλησε για το θέμα αυτό και παρουσίασε τη φιλοσοφία της νέας τιμολογιακής πολιτικής και τις βασικές αλλαγές που σχεδιάζονται. Η σχετική μελέτη που είχε παραγγελθεί από τη ΔΕΙΑ έχει ήδη περάσει από κύκλο εσωτερικής διαβούλευσης στην παράταξη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ιωαννιτών, μετά από τις τελευταίες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τη διοίκηση της επιχείρησης προς τους μελετητές. Το τελικό κείμενο αναμένεται να επιστρέψει για να εκριθεί τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ, όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων το αργότερο έως το φθινόπωρο. Κεντρικός άξονας της νέας πολιτικής, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδιώτη, είναι η κοινωνική ευαισθησία, ώστε να αποφευθούν μεγάλες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς του νερού και της αποχέτευσης, παρά τη δραματική αύξηση του λειτουργικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΙΑ εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης των τελευταίων ετών. Οι ΔΕΙΑ σε ολόκληρη τη χώρα έχουν επιβαρυνθεί με μια απίστευτη αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω των αυξήσεων στην ενέργεια τα τελευταία χρόνια, αύξηση που έχουν αναγκαστεί να απορροφήσουν. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων επανέφερε παράλληλα το ζήτημα της κρατικής στήριξης προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, σημειώνοντας πως τα 200 εκατομμύρια ευρώ που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την κάλυψη ενεργειακών υποχρεώσεων των ΔΕΙΑ παραμένουν στα αζήτητα.

Με συνέπεια στη φιλοσοφία συμβιώνουμε αρμονικά, επιχειρούμε υπεύθυνα. Είναι οι δράσεις αυτές που επικεντρώνονται στη Χίο και στη Βόρεια Εύβοια, ενισχύοντας την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα από την ανάπτυξη μιας σταθερής και ουσιαστικής συνεργασίας με το περιβαλλοντικό οργανισμό. Φυτεύτηκαν στη Χίο 1000 ελαιόδεντρα, συμβάλλοντας στην αναγέννηση της τοπικής γης και στην ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Εύβοια διανεμήθηκαν 1000 ελαιόδεντρα και καρποφόρα δενδρίλια, ενισχύοντας την περιβαλλοντική αποκατάσταση μιας περιοχής που δοκιμάστηκε έντονα από τις πυρκαγιές. Οι κοινές δράσεις δεροδοφύτευσης του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκους και του περιβαλλοντικού οργανισμού αποτελούν ουσιαστικές πράξεις ευθύνης με μετρήσιμο αποτέλεσμα. Νέο αξία τους υπερβαίνει την απλή φύτευση δέντρων. Κάθε νέο δέντρο συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη σταδιακή ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων. Όμορφες κινήσεις, πολύ ωραίες εικόνες και αυτές οι δράσεις πραγματικά αξίζουν τον κόπο να γίνονται και σε άλλες περιοχές. Γι' αυτό και όλα σας το λέω και το μοιράζουμε μαζί σας. Η δράση αυτή του φυσικού μεταλλικού νερού του Βίκους στον τομέα της βιωσιμότητας δεν είναι πρόσφατη, αλλά αποτελεί μέρος μιας διαχρονικής στρατηγικής που έχει ξεκινήσει από το 1996. Μέχρι σήμερα η συμβολή αυτή σε ολόκληρη τη χώρα αποτυπώνει στη φύτευση 19.721 δέντρων, στη συμμετοχή σε 6 πανελλήνιες εθελοντικές φυτεύσεις, καθώς και σε 7 δράσεις σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, με τη διάθεση συνολικά 7.100 καρποφόρων δεδρυλίων. Η συμμετοχή στις πανελλήνιες εθελοντικές φυτεύσεις, καθώς και η υλοποίηση των γευμένων δράσεων σε πυρόπληκτες περιοχές, αναδεικνύουν μια συνολική προσέγγιση που συνδυάζει την περιβαλλοντική ευθύνη αλλά και την κοινωνική συνεισφορά.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων από το Earth News.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούζ και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διεμήνησε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Δείπινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Νοδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική

0: Η ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό, και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση σταματά, όταν μια υπαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Ο καιρός. Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτη, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 Μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά...

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δαν βάψουμε για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8:30, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών.

0: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ιωάννινα.
1: Πάμε σε ένα θέμα που μας απασχόλησε από χθες. Μυστήριο και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στις ελληνικές αρχές ο εντοπισμός ενός υπερσύγχρονου μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το σκάφος που βρέθηκε χωρίς πλήρωμα και με τη μηχανή σε λειτουργία κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο κινητοποίησε άμεσα το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό, καθώς εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να πρόκειται για στρατιωτικό ντρόν ξένης προέλευσης. Οι αρχές προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν πώς έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αν έφερε οπλισμό και ποια ήταν η αποστολή του. Πάμε λίγο να πούμε κάποια στοιχεία για το χρονικό της υπόθεσης αυτής. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 7 Μαΐου στη Νότια Λευκάδα κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Ψαράδες εντόπισαν μέσα σε θαλάσσια σπηλιά ένα μαύρο ταχύπλο σκάφος χωρίς επιβαίνοντες, με τη μηχανή ακόμα αναμένη. Αρχικά το ρημούκλησαν προς τη Βασιλική και αμέσως ειδοποιήθηκε το λιμενικό. Το σκάφος περισυνελέγει από το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή στελεχών των ένοπλων δυνάμεων και μεταφέρθηκε για έλεγχο. Πληροφορίες. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που επικαλούνται ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι το σκάφος μοιάζει με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εκτεκταμένο στον πόλεμο της Μαύρης Θάλασσας. Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να κινηθεί αυτόματα μέσω GPS, διαθέτει μεγάλη εμβέλεια, μεταφέρει κάμερες και αισθητήρες, ενώ σε ορισμένες εκδόσεις μπορεί να φέρει και εκτακτικά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση από τις ελληνικές αρχές ότι είναι ουκρανικής προέλευσης. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε 4 βασικά ερωτήματα: αν το ντρόουν φέρει εκρηκτικά ή οπλισμό, πώς έφτασε μέχρι τη Λευκάδα, αν παρασύρθηκε από διεθνή ύδατα ή συμμετείχε σε κάποια επιχείρηση και αν πρόκειται για κατασκοπευτική ή στρατιωτική αποστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον εντοπιστούν τα εκρηκτικά, θα ακολουθήσει και ελεγχόμενη εξουδετερώση από ειδικά κλιμάκια.

Πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα. Ο Χανταϊός μπορεί σήμερα να απασχολεί τη διεθνή επικαιρότητα, ωστόσο η Ελλάδα είχε έρθει αντιμέτωπη με σοβαρά περιστατικά ήδη από τη δεκαετία του 1980. Η σημαντικότερη καταγραφή είχε γίνει στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ιωαννίνων, όπου εμφανίστηκε μια επιδημία αιμορρεακού πυρετού με νεφρικό σύνδρομο, μορφή της νόσου που συνδέεται με τους χανταϊούς. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες της εποχής, τα πρώτα σοβαρά τότε περιστατικά καταγράφηκαν το καλοκαίρι του 1983. Ασθενείς από χωριά του Ζαγορίου νοσηλεύτηκαν με υψηλό πυρετό, έντονη καταβολή, αιμορραγικές εκδηλώσεις και σοβαρή επιβάρηση της νεφρικής λειτουργίας. Συνολικά 8 άτομα χρειάστηκαν τότε νοσηλεία, ενώ τουλάχιστον μία περίπτωση κατέληξε. Στο επίκεντρο των ερευνών εντοπίστηκε στην περιοχή του Τσεπελόβου, όπου οι ειδικοί πραγματοποίησαν επιδημιολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις για να εντοπιστεί η προέλευση της νόσου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ιός συνδεόταν με άγρια τροκτικά και κυρίως με είδη ποντικιών που ζούσαν στην περιοχή. Οι επιστήμονες διευκρίνησαν ότι τα στελέχη χανταϊού που είχαν εντοπιστεί στην Ελλάδα δεν μεταδιδόταν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μετάδοση σχετιζόταν κυρίως με επαφή με μολυσμένα τροκτικά ή με εισπνοή σωματιδίων από ούρα και περιπτώματα σε κλειστούς ή αγροτικούς χώρους. Μέχρι το 1990 είχαν καταγραφεί συνολικά δεκάδες περιστατικά στην Ήπειρο, με την υπόθεση να θεωρείται μία από τις πιο σημαντικότερες καταγραφές χανταϊού στην Ελλάδα. Παρά τη σοβαρότητα της νόσου, η επιδημία δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις στο γενικό πληθυσμό, ενώ η επιστημονική έρευνα που ακολούθησε συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση των χανταϊών στην Ευρώπη. Και μόλις πριν λίγο διάβασα ότι το πρώτο κρούσμα χανταϊού βρέθηκε στο Ισραήλ. Είναι το άρθρο που σας διάβασα, είναι πηγές από την Καθημερινή και από τα Νέα που ασχολήθηκαν χθες με το θέμα αυτό, και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα περιστατικά, θα σταματήσει εκεί. Ας περάσουμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε εδώ κοντά σας, που έχουμε καλεσμένο εδώ στο πρωινό ραντάρ τον Δήμαρχο Ρωτών, τον κύριο Χριστόφορο Σαφάκα.

Δημοσαρτέων ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο του έργου εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Οδό Βασιλείου Κωνσταντίνου το Σαββατοκύριακο 9 και 10. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Σάββατο από την Οδό Ορλάνδου έως την Οδό Ματσούκα και την Κυριακή από την Οδό Ματσούκα έως την Οδό της Αγίας Σοφίας, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Ανάλογα με την πρόοδο των παρεμβάσεων, ενδέχεται την Κυριακή να επεκταθεί η διακοπή κυκλοφορίας και στο τμήμα της Βασιλείου Κωνσταντίνου από την Οδό Αγίας Σοφίας έως την Οδό Αγίου Μάρκου. Ο ανάδοχος του έργου θα προχωρήσει στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σήμανσης και ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία και ασφαλής διέλευση των πολιτών και των εργαζομένων. Παράλληλα, θα υπάρχει προσωπικό στο σημείο για να ενημερώσει και να εξυπηρετήσει τους διερχόμενους. Σε περίπτωση κυκλοφορία και ασφαλής διέλευση των πολιτών και των εργαζομένων, θα υπάρχει προσωπικό στο σημείο για να ενημερώσει και να εξυπηρετήσει τους διερχόμενους.

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης στις 13 Μαΐου, η ΑΔΔ καλεί τις ομοσπονδίες μέλη της να οργανώσουν την πανελλαδική ημέρα δράση σε όλο το δημόσιο τομέα, την παραμονή της απεργίας, δηλαδή την 3η 12 Μαΐου. Στη σχετική επιστολή της ΑΔΔ αναφέρει ότι μπροστά μας έχουμε την πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική απεργία της 13 Μαΐου με όλα τα αιτήματά μας που αφορούν τους μισθούς, τα μέτρα αντιμετώπισης, την ακρίβεια και το γενικότερο επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την απέτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, τα σοβαρά ζητήματα υγείας αλλά και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Η απεργία πρέπει να αποτελέσει την οργανωμένη και μαζική αντίδραση όλων των δημόσιων υπαλλήλων για όλα τα μέτωπα της πάλης και τα αιτήματά μας, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλα τα νομαρχιακά τμήματα και τις ομοσπονδίες και τα μέλη να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη μαζική συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που κηρύξαμε, η οποία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες όλων των σχέσεων εργασίας. Συνεχίζουν και αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους ότι να φροντίσουμε για την προπαγανδίση της απεργίας αξιοποιώντας όλα τα μέσα, να συμμετέχουν στην πανελλαδική ημέρα δράσης την 3η 12 Μαΐου που κηρύξαμε για όλους τους εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες, οργανώνοντας την ημέρα αυτή περιοροδίες, συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, και καλούμε ιδιαίτερα το νομαρχιακό τμήμα να οργανώσουν την απεργιακή συγκέντρωση την 4η 13 Μαΐου, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλα τα σωματεία της περιοχής. Και πάμε να...

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, διεμήνυσε. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιταλικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους. Υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Ο Δήμος Αρτέων ανακοινώνει ότι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων της εγγραφής και της επαναγραφής βρεφών και νηπίων στους παιδαγωγικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2026-2027 και συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι αιτήσεις εγγραφής, επαναγραφής βρεφών και νηπίων στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2026-2027 υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και μέσω διαδικτυακού τόπου. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές και τις επαναγραφές βρεφών και νηπίων στους παιδαγωγικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Αρτέων ορίζεται από τις 11 Μαΐου έως και στις 8 Ιουνίου. Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει τους 15 μήνες, τα προνήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2 έτη και 6 μήνες και μέχρι την εγγραφή τους στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, δηλαδή παιδιά που έχουν ημερομηνία γέννηση από 1η-1η-2023 και μετά. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ύστερα από αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών μέσω ΕΣΠΑ. Σημείωση ότι στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αρτέων δεν λειτουργούν τμήματα ένταξης και παράλληλης στήριξης.

Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Ήπειρος, καθώς θυμήθηκε με το βραβείο σταθερής ποιότητας από τη γερμανική γεωργική εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της προσήλωση στην κορυφαία ποιότητα. Η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση και μόνο σε εταιρείες τροφίμων που έχουν βραβευθεί για 5 συνεχόμενα χρόνια, κατακτώντας τουλάχιστον 3 διακρίσεις κάθε χρόνο. Η Ήπειρος Φέτα Pop, η Ήπειρος Βιολογική Φέτα Pop και το Ήπειρος Κατσική Λευκό Τυρί απέσπασαν χρυσές διακρίσεις στις κατηγορίες όπου διαγωνίστηκαν. Η Διευθύντρια της Διασφάλισης Ποιότητας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων της Ήπειρος, Φλόρα Μαγκανάρη, δήλωσε ότι είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που λαμβάνουμε για τρίτη φορά αυτή τη σπουδαία διάκριση, η οποία επιβραβεύει τη διαρκή μας προσήλωση στην ανάπτυξη και την παραγωγή προϊόντων κορυφαίας ποιότητας. Πίσω από αυτή τη συνέπεια βρίσκεται η καθημερινή προσπάθεια και η αφοσίωση των ανθρώπων μας, οι οποίοι με γνώση, μεράκι και ομαδικότητα διασφαλίζουν ένα σταθερά άριστο αποτέλεσμα σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Είναι μια επιτυχία που ανήκει σε ολόκληρη την ομάδα της Ήπειρος.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: ΕΡΤ Ιωάννινα.

μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του βουλευτή της Άρτα σχετικά με το πρώην στρατόπεδο Βερσία, ένα θέμα που απασχολεί εδώ και χρόνια την τοπική κοινωνία, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Οι πολίτες της Άρτα ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον ενός σημαντικού χώρου της πόλης, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει σημείο ανάπτυξης περασιών κοινωνικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή αλλά και το Δημαρχό Αρταίων σχετικά με τις εξελίξεις, τις προθέσεις αλλά και το σχέδιο αξιοποίησης του στρατοπέδου Βερσία. Κοντά μας, έστω και λίγο καθυστερημένα,

0: ανελειμμένες υποχρεώσεις που είχε ο Δήμαρχος Ορταίων Χριστόφορος Σαφάκας. Τον έχουμε εδώ σήμερα στο πρωινό ραντάρ. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Ξέρω ότι είναι ένα θέμα που, όπως είπα, αφορά όλους τους πολίτες της Άρτας. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια. Τι ακριβώς έγινε και ξαναήρθε στο προσκήνιο όλο αυτό? Και αν δεν κάνω λάθος, ξέρω ότι μας έχετε τη Δευτέρα, πρόκειται να γίνει και Δημοτικό Συμβούλιο, άρα θα ακούσουμε και εκεί κανονικά όλες τις θέσεις σας. Θα μας πείτε
1: έχουμε,
0: δύο λόγια.
1: Ναι. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Πραγματικά θα συζητηθεί πάλι το στρατόπεδο του Βερσί. Έχουμε και Συμβούλιο Λογοδοσίας που έχει γίνει ερώτημα από την αντιπολίτευση. Και έχουμε και Τακτικό Συμβούλιο που σημαίνει ότι θα συζητηθεί διεξοδικά. Μετά τη στάση του βουλευτή, νομίζω είναι γνωστή όλη η ιστορία που φτάσαμε μέχρι εδώ με το Βερσί. Εμείς σαν Δήμος έχουμε στηρίξει επανειλημμένα προτάσεις του βουλευτή εδώ της Άρτας, δηλαδή στην αρχή που ήταν μια προσπάθεια για να ανοίξει μια δομή για γυναίκες, αν θυμάστε. Και σε δεύτερη φάση, τώρα που γινόταν μια προσπάθεια για εκπαίδευση αστυνομικών ή δικαστικών αστυνομικών ή
0: και ανοιχτά ως
1: αστυνομία. Και κάθε και φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας πούμε, πέρα από την απόφαση που είχαμε πάρει παλιά, στηρίζαμε αυτή την πρωτοβουλία, χωρίς να ανοίγουμε κουβέντα για κάτι εναλλακτικό. Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι όταν έκλεισε το στρατόπεδο, όπως είναι γνωστό, και όταν δεν υπήρχε εναλλακτική το Γενάρη, έχει κοινοποιηθεί μια επιστολή, ας πούμε, σαν εναλλακτική πρόταση να μπορέσει να παραχωρηθεί και να αξιοποιηθεί γενικότερα όλος ο χώρος, μια κοινή πρόταση με την περιφέρεια. Τώρα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, φαντάζομαι ότι δεν προχωράει η εκπαίδευση ή τέλος πάντων η φιλοξενία της αστυνομίας και των δημοτικής αστυνομίας και των φυλάκων, αυτή που ίσως ήταν η πρώτη μας επιλογή. Άρα γενικώς φαντάζομαι ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουμε την εναλλακτική πρόταση. Ήρθε η ώρα να βάλουμε στο τραπέζι, χωρίς να σημαίνει ότι αποκλείουμε κάποιον, να βάλουμε στο τραπέζι, ας πούμε, την πρόταση που έχουμε καταθέσει με την περιφέρεια και να συζητηθεί ανοιχτά, να καταθέσουμε τις προτάσεις ή να οριμάσουμε μια εναλλακτική πρόταση για την αξιοποίηση του Βερσί. Στόχος είναι να μην μείνει κλειστό και να μπορέσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα να αξιοποιηθεί. Είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία και θα πρέπει να συζητηθεί πλέον, ξαναλέω, η πρόταση που ίσως καταθέσαμε με την περιφέρεια σαν εναλλακτική πρόταση, να καταθέσει και ο καθένας τις απόψεις του, τις προτάσεις του, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη και την καλύτερη πρόταση αξιοποίησης. Ξαναλέω,
0: έχετε σκεφτεί κι εσείς, Δήμαρχε, κάποια άλλη δικιά σας προσωπική πρόταση η οποία πρόκειται να καταθέσετε τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Δεν είναι θέμα προσωπικής πρότασης. Υπάρχει μια επιστολή αυτή που στείλαμε το Γενάρη κοινή με την περιφέρεια. Αυτή κινείται σε 4-5 άξονες αξιοποίησης, έτσι, όπως δημοσιεύτηκε και όπως θα την κοινοποιήσω και εγώ τη Δευτέρα. Πάνω σε αυτούς τους 4-5 άξονες μπορεί να συζητηθεί ακόμη και η φιλοξενία για την εκπαίδευση της αστυνομίας που λέγαμε, ή ακόμη και για την πολιτική προστασία που έχουμε μέσα σαν πρόταση, έτσι. Είναι μια πρόταση πάνω σε 4-5 άξονες και για πολιτισμό και για εκπαίδευση και για οτιδήποτε, η οποία πλέον θα συζητηθεί και πλέον θα πρέπει να μπει στο τραπέζι, ξαναλέω, για να πάρει μορφή και να μπει σε διαβούλευση.
0: Ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει και την πυρηνική περίοδο και απασχολεί και λίγο τους πολίτες, λίγο τι θα γίνει με αυτό το μεγάλο χώρο, φοβούνται, ξέρετε, για φωτιές και όλα αυτά. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη μέχρι στιγμής? Πρόκειται να γίνει κάτι από τη δημοτική
1: περίοδο? Πέρα από την ταξιαρχία με τον ταξιάρχο που μίλησα, στα Γιάννα, που ανήκει για την προστασία εκεί και για την διαφύλαξη και για τη φρούρηση και όλα αυτά, έχω μιλήσει και με την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική, όπως μου είπε ο γενικός, ζήτησα μέσα στρατόπεδο το καλοκαίρι να φιλοξενηθεί και να είναι μόνιμα μια ομάδα της πυροσβεστικής, αυτές που έχουν τις ειδικές ομάδες, τις ΜΟΔΕΚ, όπως έτσι λέγονται κάποιες ομάδες, ας πούμε, πυροσβεστικές υπηρεσίες, ας πούμε, τις περιφερειακές. Οπότε το πιο πιθανό είναι κοντά στο στρατόπεδο εκεί το καλοκαίρι να έχουμε μία από αυτές τις ομάδες να είναι μόνιμα εγκαταστημένες μέσα στο στρατόπεδο για τη διαφύλαξη της αντιπυρικής, στην αντιπυρική περίοδο.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αυτή την ενημέρωση.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και το πιο πιθανό είναι αυτό εκεί πέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Το καλοκαίρι τώρα για την αντιπυρική περίοδο. Τώρα εγώ θα φέρω το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, θα ανοίξουμε μία κουβέντα και θα σας καταθέσει ο καθένας τις απόψεις του.
0: Τι απαντά η Δημοτική Αρχή στους πολίτες που φοβούνται?
1: Στόχος όλων είναι να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο και όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Και εδώ δεν σημαίνει ότι κάποια πρόταση την αρνούμαστε ή κάποια πρόταση δεν τη συζητάμε ή δεν χωράει κάποια πρόταση. Μέχρι τώρα, ξαναλέω, στηρίζαμε τις πρωτοβουλίες του βουλευτή σαν Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή είναι η προσπάθεια, είναι πολύ σημαντική και θα ωφελούσε την Άρτα, και αυτή είναι η προσπάθεια, χωράει εκεί μέσα στο να μπορέσουμε να ανοίξουμε πάλι το στρατόπεδο.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρωινό ραντάρ. Ευελπιστώ τη Δευτέρα να ακούσουμε τις ολοκληρωμένες απαντήσεις που έχετε να δώσετε και εσείς και από όλους τους φορείς τι πρόκειται να καταθέσουν. Καλό Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Και κάπου εδώ πέρασαν οι 2 ώρες το πρωινό ραντάρ. Ευχαριστούμε το κοινό για την ακρόαση. Να σας πούμε ότι μας ακούτε, μπορείτε και να επικοινωνείτε, μας ακούτε εδώ στο 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λουκαρνιά και στους 88,2 στα Ιωάννινα και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή erteco.gr. Στον ήχο ήταν η Άντα Κωνσταδήμα και στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Θέλω να σας πω να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να περάσετε όμορφα όλοι. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις για την Ήπειρο όλο το Σαββατοκύριακο, μπορείτε να ενημερωθείτε και εμείς εδώ θα είμαστε, θα σας ενημερώνουμε στο site μας στο earthnews.gr. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλεξάνδρου Κακριμάνη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2027.

0: 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων, ένα έργο διεθνών προδιαγραφών με προϋπολογισμό που φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης με την επίσημη ένταξη της πράξης κατασκευή πανηπυρωτικού κλειστού γυμναστηρίου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ιωαννίνων στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030. Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα. Αρνητικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου για δύο έργα αιωλικών σταθμών στη Δημοτική Ενότητα Πάργας για μικρό υδροελεκτρικό έργο στο Μετσοβίτικο ποταμό. Σύμφωνα με τις υπηρεσιακές εισηγήσεις για το προτινόμενο υδροελεκτρικό έργο, εκφράστηκαν ανησυχίες για επιπτώσεις στο οικοσύστημα και ιδιαίτερα στην ιωνική πέστροφα λόγω πιθανής αλλίωσης του υδάτινου περιβάλλοντος και των φυσικών ενδιαιτημάτων. Αντίστοιχα, αρνητική ήταν η νομοδότηση και για δύο αιωλικούς σταθμούς ισχύου 42 βολτ στη Δημοτική Ενότητα Πάργας, με την Επιτροπή να εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις και τα συνοδά έργα θα προκαλούσαν σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Την αναβολή συζήτησης για το έργο αντιλιοσιωματαμίευσης στη θέση ζυγός λίμνη Πουρναρίου στην Άρτα αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο θα σταθμό αποθήκευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύως 10 βολτ στην Σκουφά και θα επανεξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Θετικά γνωμοδότηση η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου για μια σειρά πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε Ιωάννινα και Άρτα, εξετάζοντας τις σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν υπό προϋποθέσεις μονάδα κρεοτοπαραγωγής σε μάρμαρα Ιωάννινα Ζήτσας, καθώς και μονάδα πάγχυσης κοτοπόλων στη Ιεράχεια Άρτας. Θετική γνωμοδότηση δόθηκε επίσης για μελέτη οριοθέτησης ρεύματος στην περιοχή Γραμμενίτσας Άρτας. Τη θέση ότι το νέο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας θα κατασκευαστεί στο πρώην στρατόπεδο Παπακώστα επανέλαβε η Περιφέρεια Ηπείρου, απαντώντας παράλληλα σε συζητήσεις που έχουν ανοίξει για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Βερσί. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρόταση αξιοποίησης του στρατοπέδου Βερσί από την Περιφέρεια και το Δήμο Αρταίων εντάσσεται στη λογική εξέρευσης βιώσιμης λύσης για την τοπική κοινωνία, ενώ σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις που θα εξεταστούν από τα αρμόδια Υπουργεία. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις καθυστερήσεις το διοικητήριο λόγω παρεμβάσεω του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Υπεγράφει σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση δωρεάν για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, στα οποία περιλαμβάνονται τρεις σχολικές μονάδες του νομού της Πρέβεζας. Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά σε εργασίες ανακαίνησης των κάθετων σχολείων. Το σχολικό συγκρότημα του δεύτερου ημερήσιου Γυμνασίου Πρέβεζας και του τρίτου Γυμνασίου Πρέβεζας και του δεύτερου Γενικό Λύκειο. Υπενθυμίζεται ότι με το εν λόγω πρόγραμμα έχουν ήδη ανακοινιστεί επιτυχώς τρία ακόμη σχολεία του νομού, το πρώτο δημοτικό σχολείο Καναλακίου και το πρώτο δημοτικό σχολείο Φιλιππιάδας και το τέταρτο δημοτικό σχολείο Πρέβεζας. Σε σχετική του δήλωση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Πρέβεζας Σπύρος Κυριάκης ανέφερε: ο τομέας της παιδείας και της εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό τομέα παρέμβασης για την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η ανακαίνιση των παραπάνω σχολικών κτίριων του νομού της Πρέβεζας θα αυξήσει τη λειτουργικότητά τους και θα διασφαλίσει ένα ασφαλές και ποιοτικό σχολικό περιβάλλον. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Εθνική Λύση τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου 8:30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων, ΣΑ Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Ένας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Μικρόφωνο στην Εκπαίδευση, εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας, 99,3 η ραδιοφωνική μας σύστημα στο διαδίκτυο, ενώ μας ακούτε φυσικά και από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά ή τάμπλετ, όπου υπάρχει και η δυνατότητα της on-demand ακρόασης. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος, Παναγιώτης Μαυρονάς, Ελένη Παπαϊωάννου, οι φωνές που ακούτε στο μικρόφωνο, στην τακτική μας εκπομπή γύρω από θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα σε όλους.
1: Καθώς βρισκόμαστε ακόμα πιο κοντά στις Πανελλήνιες, ήδη από την προηγούμενη εκπομπή είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Μαρία Γάθου, ψυχολόγο παιδιών και εφήβων, και τον κύριο Απόστολο Καρούμπη, διατροφολόγο. Μιλήσαμε για το στρες των υποψηφίων, τρόπους διαχείρισης αυτού, δώσαμε συμβουλές τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Μιλήσαμε επίσης και για τη σωστή διατροφή που πρέπει να ακολουθούν οι μαθητές, η οποία βοηθάει πάντα τόσο στην απόδοση,
2: αλλά σημαντικά πράγματα,
1: ακριβώς, και στην καλή σωματική κατάσταση για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την δύσκολη περίοδο. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να αγγίξουμε το θέμα Πανελλήνιες από την εκπαιδευτική σκοπιά. Θα μπούμε μέσα στην τάξη, στα τετράδια, στα διαγωνίσματα, παρέα με τους ανθρώπους που ζουν την καθημερινή μάχη της προετοιμασίας. Θα ρωτήσουμε πώς διαμορφώνεται η επανάληψη στο κάθε μάθημα, ποιες είναι οι παγίδες που βλέπουν, ποια εργαλεία προτείνουν, ποιες συμβουλές δίνουν. Αυτά και πολλά ακόμα θα μας πούν οι σημερινοί μας καλεσμένοι. Η κυρία Χριστίνα Ζώη, φιλόλογος. Ο κύριος Βασίλης Ντουραχάνης, φυσικός. Ο κύριος Δημήτρης Ροζίκ, μαθηματικός. Και η κυρία Κώστια Κόλλα, που δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας σήμερα, θα μας τα πει όμως τηλεφωνικά, καθηγήτρια βιολογίας είναι η κυρία Κόλλα. Να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε όλους που είστε σήμερα εδώ.
3: Καλημέρα.
4: Γεια σας, γεια σας.
5: Καλημέρα μας, ναι.
1: Να ξεκινήσουμε με την φιλόλογό μας, που έχει πολλά να μας πει, γιατί έχει πολλά μαθήματα που διαχειρίζεται. Χριστίνα, να μιλάμε και στον ενικό
3: να
1: μεταξύ
3: μιλάμε,
1: μας.
3: Να νιώσουμε και πιο άνετα.
1: Να είμαστε άνετοι. Να ξεκινήσουμε με την έκθεση. Χριστίνα, τι λες?
3: Να ξεκινήσουμε με την έκθεση, γιατί είναι και το πρώτο εξεταζόμενο μάθημα της 30 του Μάη. Είναι αυτό το οποίο αφορά όλους τους μαθητές όλων των κατευθύνσεων. Και είναι και νομίζω ένα βήμα, ένα ξεκίνημα μάλλον, το οποίο τους δίνει συνήθως και μια θετική ενέργεια, γιατί είναι ένα μάθημα το οποίο δεν μπορείς να υπολογίσεις και ακριβώς ποιο είναι το αποτέλεσμά του. Οπότε είναι νομίζω για τους μαθητές μια ευκαιρία να περάσουν πρώτα την πρώτη ψυχρολουσία, έτσι, γιατί τα πρώτα λεπτά πάντα στο πρώτο μάθημα είναι μια δύσκολη κατάσταση, έστω και αν έχουν κάποια εμπειρία από ξενόγλωσσες εξετάσεις συνήθως, και μπαίνουν σε αυτή την πορεία. Και αυτό που τους λέω είναι ότι από τη στιγμή που, αυτό που συμβουλεύω τους μαθητές μου, είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνετε σε αυτό το πρώτο μάθημα, θα δείτε ότι μετά όλα θα κυλήσουν ρολόι.
1: Ωραία, να είμαστε ακόμα λίγο πριν τις εξετάσεις.
3: Ναι.
1: Τι να προσέξει ένας υποψήφιος αυτές τις τελευταίες εβδομάδες? Να πούμε για το μάθημα της έκθεσης.
3: Το μάθημα της έκθεσης είναι ένα μάθημα το οποίο ουσιαστικά έχει και δεν έχει ύλη στην πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποιες θεματικές ενότητες με βάση τα σχολικά βιβλία. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσέξουν κάποιες θεματικές ενότητες που ενδεχομένως τους δυσκολεύουν περισσότερο. Ένας μαθητής αν διαβάζει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς κείμενα σχετικά, σχέδια γράμματα, και κυρίως αν έχει αναπτύξει προβληματισμούς μέσα στην αίθουσα, τη σχολική, τη φροντιστηριακή, σίγουρα θα έχει ασκηθεί στο να μπορεί να εκφράσει άποψη σχεδόν πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, και αυτό είναι το ζητούμενο. Θα το έλεγα στο τέλος, αλλά θέλω να το πω στην αρχή. Να γράψουν την παραγωγή κειμένου, γιατί πλέον η έκθεση περιλαμβάνει και ασκήσεις και παραγωγή κειμένου, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Αυτές οι 30 μονάδες της παραγωγής κειμένου να γράψει. Θα το εξηγήσω.
2: Να μην γράψουν ως ενήλικες.
3: Να γράψουν ως έφηβοι τον προβληματισμό τους. Εννοείται ότι απαιτείται μια σωστή δομή, διάρθρωση του λόγου, να έχουν εξετάσει τα ζητούμενα.

0: να έχουν μια σαφή λογική επιχειρηματολογία, αλλά με ένα λεξιλόγιο, ναι μεν το ανάλογο του επικοινωνιακού πλαισίου που απαιτείται, αλλά ως έφηβη, τους προβληματισμούς ενός εφήβου και με συγκεκριμένες χειροπιαστές προτάσεις, εάν τους ζητηθούν οι προτάσεις. Από εκεί και πέρα, ακόμα και αν ένα παιδί δεν διαβάσει θεματικές ενότητες, τα ίδια τα κείμενα που θα συνοδεύουν την εξέταση, αρκεί να γίνει σωστή ανάγνωση και κατανόηση και να δουλέψουμε το μολυβάκι με τις οδηγίες που τους δίνουμε αναζητώντας τα κύρια σημεία κατανόησης του κειμένου, μπορούν και από εκεί να αντλήσουν ιδέες και ζητείτε κιόλας αυτό να αξιοποιηθούν τα κείμενα για να φανεί η κριτική τους ικανότητα.
1: Mm-hmm. Άρα η τελική επανάληψη πώς διαμορφώνεται?
0: Οπωσδήποτε εγώ θα συμβούλευα κάποιες θεματικές ενότητες που είναι λίγο πιο δύσκολες να τις διαβάσουν. Να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι μπορεί να γίνονται και συνδυαστικά, δεν υπάρχει θα πέσει το θέμα ρατσισμός ας πούμε, θα υπάρξει ένα συνδυασμός, θα πέσει το θέμα περιβάλλον ας πούμε, μπορεί να είναι ένας συνδυασμός περιβάλλοντος και καταναλωτισμού για παράδειγμα, να το σκέφτονται αυτό ότι πρέπει συνολικά ο προβληματισμός τους να αφορά συνολικά και μπορεί να αγγίξει περισσότερες από μία ενότητες. Από εκεί και πέρα απαιτείται οπωσδήποτε για το θέμα των ασκήσεων, που είναι το β' μέρος, να γνωρίζουν μια θεωρία η οποία απαιτείται να εφαρμοστούν στις ασκήσεις που αφορούν στο 35 βαθμού στο σύνολο των 100, και που είναι όλες αυτές οι γλωσσικές επιλογές και τα εκφραστικά μέσα που αξιοποιεί ο συντάκτης ενός κειμένου για να περάσει το μήνυμά του, την άποψή του. Και μετά έχουμε το γάμα θέμα, εκεί έχει υπάρξει μια τριβή με τη λογοτεχνία, αυτό που κάνουν από το γυμνάσιο, από το δημοτικό ακόμα. Εκεί θα συμβούλευα οπωσδήποτε να έχουν ξεκαθαρίσει το μυαλό τους τι σημαίνει κειμενικός δείκτης, αλλά πρώτα να περάσουν το μήνυμα του ποιητικού υποκειμένου ή του αφηγητή, το τονίζω αυτό γιατί δεν θέλω να μιλήσουν ούτε για συγγραφέα ούτε για ποιητή, αλλά για αφηγητή και για ποιητικό υποκείμενο, το οποίο έχει ένα μήνυμα να περάσει, αλλά πλέον με λογοτεχνικό λόγο. Και η δική τους απάντηση στο γάμα θέμα θα πρέπει να έχει επίσης μια ευαισθησία, κατά τη γνώμη μου. Να μην είναι λογική ψυχρή, γιατί αντιμετωπίζουν ένα λογοτεχνικό κείμενο.
1: Οπότε πρέπει να υπάρχει και το συνέστημα.
0: Να υπάρχει
1: μέσα
0: το συνέστημα, γιατί τα πρώτα κείμενα αφορούν κυρίως τη λογική. Το λογοτεχνικό κείμενο όμως είναι εκεί που έχω τη λειτουργία της γλώσσας που θέλει να επηρεάσει συναισθηματικά, να προβληματίσει μεν, αλλά αγγίζοντας το συνέστημα του δέκτη, του αναγνώστη.
1: Καλούνται λίγο να αφηθούν τα παιδιά σε αυτό το θέμα, έτσι.
0: Όσο μπορούν, μέσα στο πλαίσιο μιας εξέτασης βέβαια.
1: Mm-hmm. Ωραία, είναι κάτι άλλο για την έκθεση?
0: Αν δεν θέλουμε να πλατιάσουμε, νομίζω ότι όχι, δεν έχω κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω. Όχι.
1: Οι γενικοί κανόνες, να το πω εισαγωγικά.
0: Οι γενικοί κανόνες, ναι.
1: Ωραία, να παράσουμε στο επόμενο κυρίως μάθημα που είναι τα αρχαία.
0: Ναι. Τα αρχαία είναι το δύσκολο κομμάτι, το δύσκολο για μάθημα. Τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Χωρίζεται σε δύο τμήματα, το γνωστό και το άγνωστο. Αυτό που φοβίζει πάντα είναι το άγνωστο. Σε ό,τι αφορά στα αρχαία, οπωσδήποτε, είτε είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος, είτε κάνεις τώρα το σπριντ στο τέλος, γιατί ανοίγω παρένθεση, έχουμε δει και μαθητές που κάνουν έναν αγώνα αντοχής, έτσι, και βαδίζουν με συνέπεια. Υπάρχουν όμως και μαθητές, και το έχω ζήσει και προσωπικά, που κάνουν ένα σπριντ στο τέλος και τα καταφέρνουν. Οπότε εκεί οπωσδήποτε για το γνωστό θα πρέπει να ξέρουν πολύ καλά το νόημα. Δεν ζητείται πλέον μετάφραση. Παρόλα αυτά όμως, είναι λάθος να πιστεύουν τα παιδιά ότι δεν πρέπει να ξέρουν τη μετάφραση των κειμένων. Είναι περίπου 20 κείμενα. Γιατί η μετάφραση, αν όχι αυτούσια λέξη προς λέξη, είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην κατανόηση του κειμένου. Είναι φιλοσοφικός λόγος. Mm-hmm. Πρέπει να κατανοούν καλά το κείμενο. Και αν κατανοούν καλά το κείμενο, ακόμα και αν δεν έχουν διαβάσει τόσο λεπτομερώς τα επιπλέον σχόλια που τους δίνονται και στηριχθούν στο κείμενο, γιατί είναι κειμενοκεντρική εξέταση, θα μπορούν να απαντήσουν, αν όχι πλήρως, στα ερωτήματα κατανόησης.
1: Ουσιαστικά έμεσα ζητείτε η γνώση της
0: μετάφρασης. Υπάρχει ένα πρώτο ζητούμενο το οποίο αναφέρεται σε συγκεκριμένα σημεία του κειμένου και υπάρχει ένα ακόμα ζητούμενο στο οποίο πρέπει να υπάρχει μια βαθύτερη ανάλυση. Εκεί βέβαια οπωσδήποτε εκτός από το νόημα του κειμένου Θα δώσω και ένα tip ακόμα. Προσέχουμε πολύ τη χρήση των αντωνυμιών, γιατί υπάρχουν ζητούμενα που αναφέρονται σε αντωνυμίες και σε ποιους όρους αναφέρονται του κειμένου, οπότε αυτό πρέπει να το γνωρίζουν. Και οπωσδήποτε έχουμε ένα σχολικό βιβλίο που έχει κάποια σχόλια. Σε κάποιες ενότητες είναι πιο πλούσια, σε άλλες λιγότερο. Αυτά πρέπει να είναι η αφετηρία. Δηλαδή εκεί πρέπει να πατάνε, σε αυτά τα σχόλια του σχολικού βιβλίου, για να δώσουν τις απαντήσεις τους, και από εκεί και πέρα, με το διάβασμα που έχει κάνει ο καθένας, να τα διανθίσει περισσότερο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σίγουρους βαθμούς θέλουμε στην εισαγωγή και στη λεξιλογική άσκηση, που αυτό mm-hmm. είναι θέμα εξάσκησης. Για την εισαγωγή είναι αρκετές σελίδες, αλλά μπορούμε με κάποιες φράσεις κλειδιά, επειδή είναι κλειστού τύπου, και μπορεί και κάποιος να, χωρίς πολύ διάβασμα, να έχει λίγο ίσως και τον παράγοντα τύχη και ένα σωστό λάθος ή μια αντιστοίχηση, ακόμα και φωτογραφικά, αν έχει συγκρατήσει κάποιες λέξεις κλειδιά, ονόματα, ημερομηνίες, μπορεί να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει. Και από εκεί και πέρα έχουμε το άγνωστο κείμενο, που είναι το δύσκολο κομμάτι των αρχαίων. Έτσι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν πρώτο ξεκινάω να κάνω άγνωστο κείμενο με τα παιδιά, συνήθως τη Δευτέρα Λυκείου, αυτό που τους λέω είναι ότι δεν είναι κινέζικα, είναι ελληνικά. Έτσι, οπότε το πρώτο που πρέπει να σκέφτονται είναι ότι μέσα σε αυτές τις 5 γραμμές περίπου που θα κληθούν να μεταφράσουν, οι άγνωστες τελείως για αυτούς λέξεις θα είναι πολύ λίγες. Και κάποιες φορές δίνεται και από το ίδιο το Υπουργείο, δίνονται μια-δύο λέξεις ως βοήθεια αν είναι τελείως άγνωστες. Mm-hmm. Οπότε από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες τεχνικές, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε σε αυτές, στο πώς θα προσεγγίσω τη μετάφραση.
1: Μπορώ να τους πούμε λίγο επιγραμματικά, βεβαίως.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι διαβάζοντας το κείμενο, αφού έχω διαβάσει ακόμα και το εισαγωγικό σημείωμα που υπάρχει, γιατί μας βάζει σε ένα πλαίσιο για να καταλάβουμε το είδος του κειμένου, αν είναι φιλοσοφικός λόγος, αν είναι ιστορικό κείμενο ή αν είναι ρητορικό κείμενο, και αυτό τους δίνει ήδη μια γνώση, τους προετοιμάζει κάπως για το πώς θα το διαχειριστούν. Από εκεί και πέρα, συνολική καλή ανάγνωση του κειμένου, και στο απόσπασμα που καλούνται να μεταφράσουν, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να βρουν τα ρήματα και τους κύριους όρους. Για μένα είναι λίγο μαθηματικά το άγνωστο, να βάλουν λίγο τους όρους σε μία σειρά για να μπορέσουν να αποδώσουν το νόημα. Αν τώρα σε κάποια σημεία βλέπουν ότι το νόημα βγαίνει, μπορούν για οικονομία χρόνου να παεράσουν κατευθείαν στη μετάφραση. Το ζητούμενο είναι, όταν διαβάσουν αυτό το κειμενάκι της μετάφρασης, να βγάζει νόημα, να βγάζει ένα λογικό νόημα. Mm-hmm. Αυτό. Υπάρχει μετά το δεύτερο ζητούμενο που απαντά σε μια ερμηνευτική ερώτηση που μπορεί να αναφέρεται και στο υπόλοιπο του κειμένου που δεν έχεις μεταφράσει. Εκεί είναι σημαντικό τα παιδιά να προσέξουν να βάλουν χωρία του κειμένου για να δικαιολογήσουν την ερμηνεία τους. Έρχεται το κομμάτι της γραμματικής, ποντάρουμε πάρα πολύ στη γραμματική. Είναι 10 μονάδες που κάποιος ο οποίος κάνει αρχαία με μια σχετική προσήλωση από το γυμνάσιο θα πρέπει να κυνηγήσει τις 10 μονάδες, και να πούμε ότι δεν μπαίνουν πάντα τόσο δύσκολα. Δηλαδή εγώ θέλω λίγο να μετριάσουμε και αυτό το φόβο. Μπορεί να μπουν και πολύ απλοί τύποι που δεν τους περιμένουν καν. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για το συντακτικό. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι τόσο δύσκολα, τόσο σύνθετα τα φαινόμενα, και καμιά φορά περιμένουν το πολύ σύνθετο και χάνουν το εύκολο. Έτσι, ένα υποκείμενο, θα πω, ένα κατηγορούμενο. Ακριβώς αυτό κάνουμε. Δεν μπορεί να είναι κατηγορούμενο, και όμως είναι κατηγορούμενο. Είναι. Δηλαδή θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, γιατί υπάρχει μια διαβάθμιση. Υπάρχουν και οι πολύ εύκολοι τύποι, υπάρχουν και τα 1-2 σημεία τα οποία ίσως είναι για τους πάρα πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.
1: Ωραία. Να περάσουμε λίγο και στα άλλα δύο μαθήματα της ιστορίας και των λατινικών. Να μας πείτε δύο πράγματα και για αυτά τα δύο μαθήματα.
0: Ναι.
1: Θεωρούνται πιο εύκολα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό τελικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ ως κλασική φιλόλογος, τα λατινικά είναι η αδυναμία μου, Και θεωρώ ότι είναι ένα μάθημα που είναι ευκαιρία για τον υποψήφιο να συγκεντρώσει μια υψηλή βαθμολογία. Mm-hmm. Είναι μεγάλη ύλη και έχουν δίκιο τα παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα κείμενα που χρειάζεται να μάθουν την μετάφραση. Θα πρέπει λέξη-λέξη να μπορούν να κάνουν μια γραμματική και συντακτική ανάλυση. Απαιτεί πολύ χρόνο αυτό, απαιτεί πολύ δουλειά, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, για κάποιον που έχει ξεκινήσει σχετικά έγκαιρα ή ακόμα και τώρα, να προσπαθήσει να καλύψει κάποια κείμενα, γιατί μέσα σε αυτά τα κείμενα που έχουμε μπορεί να υπάρχουν 3, 4, 5 κείμενα πιο δύσκολα. Εκεί να επιμείνει. Γιατί εγώ προσωπικά δεν βασίζομαι στον παράγοντα τύχη, δεν θα μου πέσει αυτό το κείμενο. Είναι καλό να είναι προετοιμασμένα τουλάχιστον τη μετάφραση σε όλα τα κείμενα, να την έχουν μάθει όσο το δυνατόν καλύτερα. Από εκεί και πέρα πάλι είναι το θέμα εισαγωγή, που είναι κλειστού τύπου και πάλι εκεί σχέδια γραμματικά θα πρέπει να κάνουν μια προετοιμασία. Η γραμματική, πολύ πολύ πολύ καλό διάβασμα στις εκφωνήσεις και στα ζητούμενα. Τα λατινικά είναι λεπτομέρεια. Ο χρόνος το τρίωρο φτάνει και περισσεύει. Οπότε αν μπορούσα να δώσω και μια συμβουλή κατευθείαν, πολύ καλό διάβασμα στο τι ζητάει σε κάθε τύπο, γιατί είναι στη λεπτομέρεια. Να μην χάσουμε έναν τύπο που τον ξέρουμε μόνο και μόνο επειδή δεν προσέξαμε σε τι αριθμό το θέλει το ουσιαστικό, ας πούμε, ή σε τι χρόνο θέλει το ρήμα ή σε τι πρόσωπο, να μην βιαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ το πρόχειρο. Στα λατινικά μάλλον ο χρόνος φτάνει και περισσεύει. Άρα πολύ επανάληψη συνέχεια, τσεκάρισμα στις απαντήσεις. Mm-hmm. Και αν δούμε και στο συντακτικό κάποια δυσκολία, ας τελειώσουμε με αυτά που βλέπουμε ότι είναι βατά και ας αφήσουμε το δύσκολο φαινόμενο για το τέλος. Να μην μας εμποδίσει στο να προχωρήσουμε, να μην κολλήσουμε και χάσουμε χρόνο. Mm-hmm. Τώρα, η ιστορία. Πολύ ύλη, αλλά βγαίνει, εντάξει, όταν έχει ξεκινήσει έγκαιρα. Οπωσδήποτε εκεί, τώρα είμαστε στην περίοδο των επαναλήψεων, κάθε παιδί ξέρει πού βρίσκεται σε επίπεδο κατάκτησης της ύλης. Είναι σημαντικό και στην ιστορία να έχουμε κατανοήσει

0: γεγονότων μεταξύ τους και ακόμα και τώρα στο τέλος, αν χρειάζεται να λύσουμε απορίες ως προς τις σχέσεις των γεγονότων μεταξύ τους, να το κάνουμε. Και να επιμείνουμε βέβαια σε εκείνα τα κεφάλαια, σε εκείνες τις ενότητες που έχουμε μαρκάρει ότι μας δυσκολεύουν και πρέπει να τις περάσουμε ξανά, να τις ξεσκονίσουμε και όσο μπορούμε να τις βελτιώσουμε.
1: Ναι, καλό θα είναι να δοθεί βαρύτητα
0: σε εκείνες τις ενότητες που από το ξεκίνημα της προετοιμασίας βλέπουν τα παιδιά σε ποιες ενότητες δυσκολεύονται, οπότε εκεί θα πρέπει να επιστρέψουν και να κάνουν την επανάληψή τους.
1: Την πιο εντατική.
0: Την πιο εντατική, ναι, να επιμείνουν. Να επιμείνουν ώστε να μπορέσουν να κατακτήσουν κατά το δυνατόν το σύνολο της ύλης για να μην βρεθούν προεκπλήξεις. Το σημαντικό είναι να μπορέσεις να καλύψεις όλα τα ζητούμενα. Mm-hmm. Μπορεί να μην τα καλύψεις με την ακρίβεια που θα ήθελες, αλλά το θέμα είναι να γράψεις οπωσδήποτε σε όλα τα ζητούμενα κάτι, έστω και αν δεν είναι με την απόλυτη ακρίβεια.
1: Mm-hmm. Ωραία. Χριστίνα, Παναγιώτη, έχεις κάποια ερώτηση για τη Χριστίνα? Νομίζω μας κάλυψε,
2: ελπίζω,
1: έτσι, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Το εύχομαι, Παναγιώτη.
1: Μας κάλυψε καλά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τα θεωρητικά μαθήματα. Να περάσουμε στα μαθηματικά. Το πολύ δύσκολο μάθημα, να το πω. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, τι λες.
2: Εγώ να το πω ότι είναι δύσκολο μάθημα. Είναι ένα μάθημα το οποίο ξεκινάει από την πρώτη δημοτικού και χτίζεται. Οπότε μαζεύει πάρα πολύ κρίσιμη μάζα, ας πούμε, στο τέλος. Τι λες, Δημήτρη?
3: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Και εξετάζεται στην ουσία τα πάντα όσα έχει μάθει κάποιος.
3: Ακριβώς. Και τα παιδιά τα οποία δεν διαλέγουν, να το πω έτσι, που λέμε, μαθηματικά ή δεν τους αρέσει τα μαθηματικά, το πρόβλημα ξεκινάει, από ό,τι έχω καταλάβει, από το δημοτικό. Και συνήθως είναι από τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και μετά, όταν έρχονται στο γυμνάσιο, λένε δεν μου αρέσουν τα μαθηματικά, τα αφήνουν στην άκρη και προχωρούν σε οποιοδήποτε άλλο.
2: Στη θετική κατεύθυνση, ας
3: πούμε. Ναι, πάνε η θετική που πλέον δεν έχει μαθηματικά. Βασικά στο κομμάτι της υγείας, στον τομέα της υγείας. Ναι. Ή στη θεωρητική.
1: Ωραία, στα μαθηματικά, τι να προσέξει ο υποψήφιος 20 μέρες πριν τις Πανελλήνιες?
3: Τι να προσέξει?
1: Στην τεράστια ύλη που,
3: ναι,
1: που υπάρχει.
3: Η περίοδος λοιπόν αυτή, μείναν τώρα λίγες μέρες πριν τις Πανελλαδικές, ένας μαθητής θα πρέπει καταρχήν να, δεν χρειάζεται να μάθει κάτι καινούριο. Να επιμείνει σε αυτά τα οποία γνωρίζει, στη θεωρία πάνω απ' όλα, στους τύπους και στις βασικές μεθοδολογίες των ασκήσεων. Όπως λέω και εγώ στα παιδιά, συχνά τους λέω ότι αν πάμε να γράψουμε κάποια θέματα πανελλαδικές, εγώ με εσάς, εγώ να γράψω το τέταρτο θέμα που θεωρητικά είναι το πιο δύσκολο, εσείς να γράψετε το πρώτο θέμα, εγώ θα πάρω 5 και αυτός θα γράψει το πρώτο θέμα, θα πάρει 5. Σημασία έχει, δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχει ποιος θα γράψει το τελευταίο, είναι... Ξεκινάμε πάντα από το πρώτο θέμα, πηγαίνουμε στο δεύτερο θέμα, στο τρίτο και παλεύουμε το τέταρτο. Άρα λοιπόν, σημασία έχει να διαβάσει πάρα πολύ καλά τη θεωρία του, γιατί είναι η βάση όλων, και να επιμείνει για αρχή σε πολύ απλές ασκήσεις, τύπου επίπεδου β' θέματος. Γιατί με αυτόν τον τρόπο σου έρχεται ξανά η θεωρία στο μυαλό, βλέπεις πως λύνεται κάτι και μετά προχωράς σε μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας και προχωράς. Κάποιος ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός μαθητής, ίσως να επιμείνει σε λεπτομέρειες που είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά, ειδικά στο δέλτα θέμα, που λέει που ξεχωρίζει το μαθητή από το 19 με το 20. Αυτό κατά κύριο λόγο θα τους έλεγα, ότι να επιμείνουν σε απλά πράγματα για αρχή και σιγά σιγά να το χτίσουν και να προχωρήσουν σε επίπεδο δυσκολίας. Πάνω απ' όλα όμως στη θεωρία. Εγώ επιμένω συνεχώς στη θεωρία.
2: Δεν γίνεται κάτι χωρίς αυτό.
3: Mm-hmm. Ναι, δεν γίνεται τίποτα χωρίς αυτό.
2: Να πάρουμε έναν τελείως άσχετο άνθρωπο, πανέξυπνο κατά τα άλλα, και να το πούμε λύσει αυτή την άσκηση των μαθηματικών.
3: Ακριβώς, ναι.
2: Κινέζικα που
3: είπε. Ναι, ακριβώς. Το βασικό είναι η θεωρία. Εγώ συνεχώς λέω στα παιδιά από την αρχή της χρονιάς ότι διαβάστε τη θεωρία από τώρα, έτσι ώστε στο τέλος να μην σπαταλήσετε χρόνο, να με μία ανάγνωση θα σε έρθει πάλι στο μυαλό. Και να προχωρήσουμε στο κομμάτι των ασκήσεων.
1: Υπάρχει κάποια έξυπνη επανάληψη των τελευταίων ημερών, δηλαδή κάποιος μαθητής που είναι πιο μέτριος

0: την απόδοσή του, τουλάχιστον με τα διαγωνίσματα που έχει γράψει μέχρι τώρα, να επικεντρωθούν κάπου, να επικεντρωθεί κάπου, να...
1: Ναι, να σου πω.
0: Πώς να κάνει το τελευταίο του διάβασμα.
1: Το τελευταίο του διάβασμα. Εγώ το χωρίζω στο κομμάτι περίπου, τώρα να το πούμε έτσι πιο απλά, 20% θεωρία, 80% ασκήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή από το χρόνο το οποίο πρέπει να τον βάλει κάτω και να τον χωρίσει σε 4 τμήματα, γιατί είναι 4 τα μαθήματα τα οποία δίνουν τα παιδιά, για το δικό μου μάθημα να βάλει δηλαδή στο, να το πω έτσι πιο απλά, στο πεντάωρο ή στο τετράωρο, 20% να, μία ώρα να σπαταλήσει για τη θεωρία και το υπόλοιπο να το σπαταλήσει σε ασκήσεις. Και όταν δει ότι την κατέχει πλέον τη θεωρία, να ασχοληθεί μόνο με το κομμάτι των ασκήσεων. Καλό είναι να πάρει θέματα παλαιά, να λύσει, να δει λίγο το ύφος. Όχι ότι δεν γίνεται στα μαθήματα που κάνουμε, αλλά λέω γενικά τώρα μιλάω ότι καλό είναι να κάνει αυτό το πράγμα, να δει λίγο το ύφος και να ξεκινήσει βασικά από τότε που άλλαξε και η ύλη, έτσι, γιατί σε εμάς, τώρα δεν ξέρω για τα αρχαία κτλ. Σε εμάς έχει αλλάξει η ύλη τα τελευταία χρόνια και έχουν βγάλει κάποια κομμάτια, δηλαδή δεν είναι όπως όταν έδινα εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Και να επιμείνει πάνω σε αυτά. Να λύσει β, μετά να πάει στο γ και μετά στο δ.
0: Ναι. Διαγωνίσματα γράφουν τα παιδιά τώρα.
1: Συνεχώς. Συνεχώς. Ναι. Όχι, από την αρχή χρονιά.
0: Γιατί το ξέρω, αλλά συζητάγαμε χθες με τον Παναγιώτη και λέγαμε μήπως τώρα δεν γράφουν διαγωνίσματα για να
2: τώρα,
0: μην αγχωθούν. Τώρα, αλλά...
2: 20 μέρες πριν, ας
1: πούμε. Κοιτάξτε, δείτε.
0: Κάνουν προσομοιώσεις ουσιαστικά τώρα.
1: Κάνουν προσομοιώσεις, αλλά εγώ δεν το βλέπω ως κακό. Γιατί όταν παραδείγματος χάρη γράψει ένα παιδί και δει ότι δεν έγραψε καλά στο β θέμα ή δεν έγραψε καλά στο γ, να επιμείνει σε αυτό που δεν έγραψε καλά μετά.
0: Δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Δηλαδή δεν έχει γράψει καλά στο α, να επιμείνει λίγο περισσότερο στη θεωρία. Δηλαδή πρέπει να βρουν πού είναι το μεμπτό του σημείο, η Αχίλλειος στέρνα, το αδύναμο, ναι, η Αχίλλειος στέρνα, έτσι ώστε να επιμείνουν πάνω σε αυτό περισσότερο. Κακό δεν κάνει, ωραία, δεν έχει σημασία η βαθμολογία, γιατί δεν είναι η βαθμολογία των πανελλαδικών. Ό,τι και να γράψεις σε μένα, είναι παντελώς αδιάφορο. Σημασία έχει τι θα γράψουν στις πανελλαδικές.
0: Ναι, ουσιαστικά έχει διπλό ρόλο το διαγώνισμα τώρα των τελευταίων ημερών. Μια προσομοίωση των εξετάσεων, της μέρας των εξετάσεων, αλλά και να δεις τις αδυναμίες σου, ώστε να δεις στο τέλος που μπορείς να
1: εντείνεις
0: το διάβασμά σου. Ναι, αυτός είναι ο στόχος.
1: Αυτός είναι ο σκοπός, λοιπόν, να δει πού χωλαίνει και να προχωρήσει.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Δεν ξέρω αν τα αγχώνει τα παιδιά αυτό ή αν τα βοηθάει τελικά.
1: Εξαρτάται και το παιδί.
0: Εξαρτάται πάντα
1: το παιδί. Ναι. Αν είναι ήδη έχει άγχος, θα αγχωθεί. Υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία ξεαγχώνονται και με αυτό. Δηλαδή βλέπουν ότι τα καταφέρνουν, δηλαδή ότι έχουν πολύ καλά το α θέμα, το β θέμα.
0: Και είναι βοηθητικό.
1: Βοηθητικό, πάμε στο γ και πάμε και στο δ. Τα βοηθάει, κάποια τα βοηθάει, κάποια τα αγχώνει λίγο περισσότερο.
0: Ωραία, να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη, τον μαθηματικό εδώ της παρέας. Να περάσουμε στη βιολογία. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Κώστια Κόλλα. Κώστια, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Είτε τα καταφέρουν είτε όχι, να πούμε εξ αρχής το πρώτο πράγμα που θέλω να πω εγώ είναι ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Και αυτό που συζητάμε πάντα με όλους τους συναδέλφους αλλά και με τα παιδιά είναι ότι είναι απλά μια καλή προσομοίωση της ζωής οι εξετάσεις. Αυτό που ήθελα να αναφέρω εγώ για το μάθημα της βιολογίας είναι ότι είναι αρκετά σύνθετο μάθημα, υπό ποια έννοια, ότι είναι μάθημα και θεωρίας και ασκήσεων.
0: Mm-hmm. Πώς διαβάζει ένα παιδί τη βιολογία τώρα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες?
3: Αυτές τις τελευταίες μέρες, λοιπόν. Επικεντρωθούμε mm-hmm. σε αυτές τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, τρεις εβδομάδες έχουν μείνει, ακριβώς, να πούμε αυτές τις τελευταίες επαναλήψεις.
3: Ακριβώς. Που μπορούμε να καταφέρουμε αρκετά πράγματα. Αρχικά, ξεκινάμε με τη θεωρία μας. Μία θεωρία που δεν πρέπει μόνο να την παπαγαλίσουμε την κακή έννοια της λέξης, αλλά να την κάνουμε κτήμα μας. Δηλαδή να τη μάθουμε σε βάθος, να τη μάθουμε απ' έξω φυσικά, αλλά επειδή είναι ένα μάθημα που έχει πάρα πολλές ερωτήσεις κρίσεως και όσον αφορά τα πολλαπλής επιλογής που συνήθως πέφτουν, να την μάθουμε σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε να και στα πολλαπλής επιλογής και στις ερωτήσεις κρίσεως του δεύτερου θέματος. Αφού το κάνουμε αυτό, κοιτώντας και τα παλαιότερα θέματα που είπε πριν ο συνάδελφος, στη συνέχεια να περάσουμε σε ασκήσεις. Σε ασκήσεις και θεωρητικές και σε ασκήσεις πρακτικού τύπου. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τα παιδιά είναι να αιτιολογούν τις απαντήσεις τους, να αιτιολογούν τα πάντα. Εντάξει. Mm-hmm. Είναι ένα μάθημα το οποίο μπορεί μέσα από την αιτιολόγηση των ασκήσεων να μας δώσει την ίδια την απάντηση. Που μπορεί να μην μας έρχεται με την πρώτη ματιά, με την πρώτη ανάγνωση της άσκησης, αλλά αρχίζοντας την αιτιολόγηση της άσκησής μας, όπως μας έχουν μάθει οι καθηγητές μας, σιγά σιγά να βρούμε την απάντηση. Αυτό τους το έχουμε μάθει, τους το μαθαίνουμε οι καθηγητές, το μαθαίνουν και από τις ασκήσεις των βιβλίων, οπότε σιγά σιγά με την ψυχραιμία θα μας έρθει και θα το καταφέρουμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν τα παιδιά, λύνοντας ασκήσεις και κάνοντας την επανάληψη της θεωρίας τους. Νομίζω ότι ακόμα και τις τελευταίες 20 μέρες, mm-hmm. κάνοντας αυτά τα πρώτα βήματα, μπορούν να κατορθώσουν τα παιδιά αρκετά πράγματα. Λίγα πράγματα τώρα, αν θέλετε, όσον αφορά την ώρα της εξέτασης. Ήδη τα παιδιά έχουν συνηθίσει κάνοντας αυτό που είπε και ο συνάδελφος πριν, κάνοντας πάρα πολλά διαγωνίσματα, το έχουν συνηθίσει mm-hmm. και τα θέλουν τα διαγωνίσματα που τους κάνουμε. Λίγα πράγματα και την ώρα της εξέτασης.
0: Ναι, για να πούμε εκείνη την ώρα που έχουν το γραπτό μπροστά τους.
3: Λίγο πριν την εξέταση ξεκινώντας, mm-hmm. μην είμαστε με το βιβλίο στο προάβλιο του σχολείου. Συνήθως αυτό το πράγμα είναι καταστροφικό. Μας αγχώνει και εμάς και τους δίπλα μας και δεν μας προσφέρει απολύτως τίποτα. Μπορεί εκείνη την ώρα μπροστά μας να μας βγει ένα σεντόνι που λένε και πολλές φορές και οι ηθοποιοί και να μην θυμηθούμε τίποτα. Μόλις πάρουμε λοιπόν το γραπτό μπροστά μας, ας δώσουμε στον εαυτό μας μισό λεπτό και να μην κοιτάξουμε τίποτα. Μόλις λοιπόν έρθει το γραπτό μας, κάνουμε ένα απλό ξεφύλισμα όλων των θεμάτων να δούμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Να πούμε επίσης ότι όλα τα θέματα, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο θέμα, είναι ίσης αξίας, 25 μονάδες το κάθε θέμα. Συνήθως φυσικά το πρώτο θέμα στην βιολογία τουλάχιστον είναι πολλαπλής επιλογής, το δεύτερο, το τρίτο και το δέλτα θέμα συνήθως, όχι πάντοτε, είναι το πιο δύσκολο. Πολλές φορές στη βιολογία είναι το γάμα θέμα, την πατάνε στο γάμα θέμα, την πατάνε τα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε από το πιο εύκολο που είναι το πρώτο θέμα, που είναι το θέμα με τα πολλαπλής επιλογής. Σε κάθε θέμα όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, θα το επιβεβαιώσουν και οι συνάδελφοι που είναι παρόντες στο στούντιό σας, ότι πολλές φορές επειδή λέμε «αχ, είναι εύκολο, ας το ξεπετάξω πολύ γρήγορα». Και αυτό έχει, κρύβει την εξής παγίδα, ότι πολλές φορές επειδή ξεπετάμε τα εύκολα θέματα γρήγορα, την πατάμε, γιατί δεν προσέχουμε καλά τις εκφωνήσεις. Πολύ μεγάλη λοιπόν προσοχή στις εκφωνήσεις όλων των θεμάτων. Συνήθως η απάντηση είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν τη βλέπουμε. Σε κάθε λοιπόν θέμα από τα πολλαπλής επιλογής, από το δεύτερο θέμα που έχει συνήθως κρίσεως και τα λοιπά και στο δέλτα θέμα, με το στυλό μας λέξη-λέξη να προσέχουμε τη γράφη. Συνήθως το τέταρτο θέμα που είναι το πιο μεγάλο όσον αφορά την ανάπτυξή του, να του δώσουμε περισσότερο χρόνο, να κατανοούμε δηλαδή σωστά το χρόνο μας και από εκεί και πέρα, εάν κάπου κολλήσουμε, σε κάποιο θέμα αν κολλήσουμε, μην δαπανίσουμε πολύ μεγάλο χρόνο, ας το αφήσουμε και ας πάμε παρακάτω και ας γυρίσουμε μετά πίσω. Και αφού τελειώσουμε όλα τα θέματα, έτσι, να ξαναγυρίσουμε πίσω και να τα ελέγξουμε. Και προς Θεού, μην αφήσουμε, εάν φυσικά αυτό είναι εφικτό, μην αφήσουμε κάτι αναπάντητο. Έτσι, δηλαδή να αφήνουμε ποτέ κάποια πολλαπλής επιλογής ή κάποια σωστό λάθος, τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μου μάθημα, μην αφήσουμε κάτι αναπάντητο. Εάν ένα πολλαπλής επιλογής, για παράδειγμα, ή ένα β' θέμα παίρνει 5 μονάδες, αν το γράψω λάθος θα πάρω 0, εάν κατά τύχη υπάρχει το πετύχω, θα πάρω και τις 5 μονάδες μου. Αν το αφήσω αναπάντητο θα πάρω 0. Ας το γράψω έστω και στην τύχη, γιατί πολλές φορές τα παιδιά φοβόνται να απαντήσουν. Μην τυχόν κάνουν λάθος. Να τσεκάρουν πάντα ότι έχουν γράψει όλα τα θέματα, γιατί τυχαίνει και αυτό, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, θα σας το επιβεβαιώσουν και οι συνάδελφοι, ότι ξεχνάνε τα παιδιά μέσα στο άγχος που έχουν να απαντήσουν κάποιο θέμα. Πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτό.
0: Ωραία, τώρα για την τελική επανάληψη κάποια υποψηφίους, νομίζω καλύψατε πλήρως την ημέρα της εξέτασης. Κάποια συμβουλή για τις...
3: Όλη την ύλη, δεν υπάρχουν σως. Έτσι, όλη την ύλη, προσοχή και στα πινακάκια που υπάρχουν και σε όλα. Και θα ήθελα να συστήσω την προσοχή σε κάτι που το είδαμε πέρσι και πρόπερσι, τουλάχιστον στο δικό μου το μάθημα. Δυστυχώς, γιατί το διαδίκτυο τα κάνει αυτά, βγαίνουν συνήθως κάποιοι influencer και δεν ξέρω τι γίνεται αυτό, ποιος τους πληρώνει και τι κάνει, και δίνουν άσχετη με τα αντικείμενά μας και δίνουν κάποια σως θέματα. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και επηρεάζουν τα παιδιά, έτσι. Δεν υπάρχουν. Καλύπτουμε όλη μας την ύλη. Mm-hmm. Σως δεν υπάρχουν, έτσι. Ή επίσης ένα θέμα που έπεσε πέρσι πρόπερσι, φυσικά μπορεί και να ξαναπέσει. Εντάξει. Να κοιτάξουμε τα θέματα των προηγούμενων ετών, mm-hmm, και να κοιτάξουμε και τα διαγωνίσματα ξανά και ξανά που έχουν πέσει στα διαγωνίσματα που έχουμε κάνει εμείς στα φροντιστήρια ή και στο σχολείο φυσικά εννοείται.
0: Ωραία.
3: Φυσικά, ναι. Όχι μόνο, συγγνώμη σας διακόπτω, όχι μόνο τα θεωρητικά εννοείται, αλλά και τις ασκήσεις αναλυτικά που έχουμε δει.
0: Ωραία. Νομίζω ότι τα κάλυψε η Κώστια αρκετά και στο μάθημά της και γενικότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλεις μένεις στη γραμμή
3: φυσικά,
0: να συνεχίσεις μαζί μας την συζήτηση, να περάσουμε στον φυσικό μας, τον Βασίλη.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. Βασίλη, στη φυσική τι κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες?
2: Μιλώντας λοιπόν για μια επανάληψη την τελευταία αυτή περίοδο, θα πρέπει έτσι να δώσουμε κεντρικό ρόλο στις απορίες και στη λύση των απορειών. Τώρα το ερώτημα είναι πώς το κάνουμε αυτό. Οι απορίες πρέπει να αναδειχθούν και να διατυπωθούν κιόλας. Και όταν καμιά φορά διατυπώνουμε την απορία, με κάποιον μαγικό τρόπο ορισμένες από αυτές ή πολλές από αυτές λύνονται. Αλλά επί του πρακτέου. Όσον αφορά τη θεωρία, εδώ στην φυσική έχουμε μια ιδιαιτερότητα που οι τύποι της θεωρίας, ίσως όχι όπως στους τύπους της θεωρίας των μαθηματικών, οι τύποι της θεωρίας συνδυάζονται με ένα σχήμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι μαθητές να μπορούν να αναδείξουν τη συσχέτιση μεταξύ του τύπου και του σχήματος. Τι εννοώ? Όταν ο τύπος έχει κάποια μαθηματικά σύμβολα, τις παραμέτρους και τα σύμβολα των μεγεθών, αυτά τα μεγέθη, αυτά τα σύμβολα πρέπει να φαίνονται και στο αντίστοιχο σχήμα. Έτσι λοιπόν, αν καταφέρει ο υποψήφιος να αναδείξει αυτή την συσχέτιση, και απορίες θα του δημιουργηθούν ενδεχόμενα, αλλά και σίγουρα θα λύσει κάποιες που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Να σημειωθεί ότι ένα περιορισμένο τυπολόγιο θα δοθεί στην ώρα της εξέτασης. Αν όμως δεν έχεις συζητήσει με τον τύπο, στα πλαίσια αυτού που είπα λίγο πριν, το συζητήσεις σε εισαγωγικά, το τυπολόγιο αυτό μπορεί και να βγει άχρηστο. Για τις ασκήσεις επίσης υπάρχει διαδικασία η οποία μπορεί να αναδείξει απορίες. Πάλι το να ακολουθήσω μια γενική μεθοδολογία για τις ασκήσεις, αλλά να είμαι πιστός σε αυτήν, θα οδηγήσει στην ανάδειξη των απορίων. Θα κάνω ένα πινακάκι με τα δεδομένα και τα ζητούμενα. Εκεί θέλει προσοχή, γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύμβολα για να συμβολήσουν τα μεγέθη της εκφώνησης. Εκεί επίσης θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στις μονάδες μέτρησης. Είναι πολύ σημαντικό το πινακάκι με τα δεδομένα και τα ζητούμενα, και συσχετίζεται και με τα άλλα στάδια της άσκησης, όπως ένα καλό σχήμα. Να είναι μεγάλο, να έχει τα σύμβολα όλων των μεγεθών και των ζητουμένων και των δεδομένων πάνω στο σχήμα. Αυτό λέμε, όταν είναι ένα σχήμα είναι καλό, είναι καλό επειδή μπορείς στο σχήμα να δεις όλα τα σύμβολα που υπάρχουν στο πινακάκι με τα δεδομένα και τα ζητούμενα. Και ένα σχήμα να έχει όλα τα στιγμιότυπα κάθε φαινομένου, την αρχή του, το τέλος του. Σίγουρα οι υποψήφοι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Η επιλογή της θεωρίας που θα χρησιμοποιήσω θα έρχεται στο τρίτο βήμα, θα λέει κανείς. Ανάλογα με τα δεδομένα και τα σύμβολα του πίνακα, ανάλογα με το σχήμα, η θεωρία θα μου έρθει. Η επιλογή της θεωρίας πρέπει να συμβαίνει κατόπιν του πίνακα δεδομένων ζητουμένων και του καλού σχήματος. Και όταν σκεφτόμαστε στην φυσική, δεν πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στους μαθηματικούς τύπους στη σκέψη μας. Ναι μεν η διέστησή μας για το πώς το φαινόμενο θα εξελιχθεί, ναι μεν οι εμπειρίες μας μπορούν να μας βοηθήσουν, γιατί που αλλού περισσότερο από τη φυσική, αλλά η σκέψη μας, ο τρόπος που θα ξεκινήσουμε, που θα δομήσουμε τη σκέψη μας, τους συνειρμούς μας κλπ, πρέπει να είναι η μαθηματική τύπη της θεωρίας μας. Γι' αυτό και επιβεβαιώνω κι εγώ ότι η θεωρία είναι ίσως από τα πρώτα που πρέπει να λήξει κάποιος.
0: Τελικά σε όλα τα μαθήματα αυτός είναι ο κανόνας, να το πω, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη. Ξεκινάμε από τη θεωρία, κατακτάμε τη θεωρία. Ακριβώς. Και μετά προχωράμε
4: συνέχεια,
0: στα σωστά. Υπόλοιπα. Η φυσική είναι ένα απαιτητικό μάθημα. Τώρα, πόσο οργανώνεται ο χρόνος των τελευταίων επαναλήψεων? Ισχύει πάλι το 20-80 που είπε ο συνάδελφός στα μαθηματικά?
2: Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να δώσω κάποια τέτοια οδηγία. Καταρχήν θα πρέπει, για το μάθημα της φυσικής εννοώ.
0: Για τη φυσική μιλάμε.
2: Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι περισσότερο λίγο η θεωρία από το 20% σε εμάς. Το σημαντικό είναι να προσπαθήσουν τα παιδιά ακόμα και στο τελευταίο αυτό διάστημα να συγκεντρωθούν σε ένα τρίπτυχο, σε ένα τρίπτυχο που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή στο πρόγραμμα διαβάσματος, την οργάνωσή τους και τη διάθεσή τους. Και λίγα λόγια για το καθένα. Όταν λέμε πρόγραμμα, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει πρόγραμμα έναρξης και λήξης του διαβάσματος. Το πρόγραμμα που ξεκινάει 5 η ώρα το απόγευμα διάβασμα και τελειώνω όποτε να είναι, δεν είναι πρόγραμμα. Πρέπει το μυαλό να καταλάβει ότι υπάρχει μια λήξη σε αυτή την κατάσταση και από εκεί και πέρα θα έχω προγραμματίσει και άλλα πράγματα. Το μπάνιο μου, το καφέ μου, την κουβέντα μου με τους γονείς μου, το chat μου, αν θέλεις, στο περιορισμένο. Ναι, μια βόλτα. Mm-hmm. Προφανώς τη βόλτα στα σκυλιά μου. Δεν ξέρω, καθένα.
0: Οτιδήποτε.
2: Ναι. Η οργάνωση. Όσο καλό πρόγραμμα και αν έχεις, αν δεν έχεις τα βιβλία σου, τα ντοσιέ σου, τα φυλάδια σου, θα κάθεσαι σε ένα κοινό γραφείο. Αλλά και η διάθεση. Αν έχω προγραμματίσει να ξεκινήσω 5 ώρα διάβασμα και 5 παρά 5 πλακώνομαι με τη μάνα μου, με τον πατέρα μου, με τον αδερφό μου.
0: Είμαι άϊπνος και κλείνουν τα μάτια.
2: Δηλαδή και οι υποψήφοι πρέπει να αναδείξουν μια αυτενέργεια σε όλο αυτό το πράγμα, να το πάρουν πάνω τους και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Και πώς να το πω, η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά εμπνέομαι από τους μαθητές που σε αυτά τα δύσκολα βάζουν το κεφάλι κάτω, σηκώνουν τα μανίκια κλπ. Δηλαδή, αν μ' άρεσε να είχα κάποιες φωτογραφίες για να μου θυμίζουν τα φροντιστηριακά μου χρόνια, θα ήθελα να είχα μαθητές που κάθονται και διαβάζουν. Αυτό μ' αρέσει σαν εικόνα. Και μαθητές οι οποίοι την ίδια στιγμή παλεύουν με τους δαίμονες τους μέσα τους. Με τους δαίμονες της άγνοιας, με τους δαίμονες της ασάφειας, της απορίας, της αποτυχίας που ενδεχόμενα θα έρθει. Αλλά όλα αυτά είναι λίγο πολύ στο μυαλό. Και μεταξύ μας, εδώ που τα λέμε, όλοι μας έχουμε τους δαίμονες μέσα μας και τους παλεύουμε καθημερινά.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Κώστια, που είσαι στο τηλέφωνο, εσύ τι θα πεις, τι λες στους μαθητές σου αυτές τις μέρες?
3: Ότι είναι παιδιά μας και τα αγαπάμε, ό,τι και να γράψουν. Ότι διαγωνίζονται μόνο με τον εαυτό τους και με κανέναν άλλον. Να είναι ψύχρεμα. Και ότι η ζωή, αυτό που σας είπα και πριν, δεν έχει μονόδρομους. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, είτε καλό είτε κακό, το θέμα είναι να προσπαθήσουν μέχρι τέλους για να πετύχουν το στόχο τους. Είτε αυτός ο στόχος είναι μικρός, είτε είναι μεγάλος, είτε είναι μια χαμηλόβαθμη σχολή, είτε μια υψηλόβαθμη σχολή, να προσπαθήσουν όσο περισσότερο μπορούν. Να είναι συγκεντρωμένοι και όλα θα πάνε καλά. Να μην ακούν κανέναν τι θέλει, παρά μόνο τι θέλει ο εαυτός τους. Και ότι απλά είναι ένα διαγώνισμα, σαν όλα τα διαγωνίσματα που τους βάζουμε εμείς όλα τα χρόνια που τα έχουμε κοντά μας, και αυτές οι τελευταίες μέρες. Εάν το αντιμετωπίσουν έτσι, σαν ένα διαγώνισμα από όλα αυτά που τους βάζουμε, και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, νομίζω ότι θα τα πάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, δεν θα δουν κάτι, και στο δικό μου το μάθημα και των υπόλοιπων, που δεν θα έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους.
0: Σωστό, σωστό. Χριστίνα.
4: Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπαν και οι συνάδελφοι. Εγώ προσπαθώ να μην μεγενθύνω την όλη διαδικασία. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που έχει πρωταγωνιστεί το παιδί και γύρω υπάρχει και το περιβάλλον, το οικογενειακό. Εμείς που είμαστε δίπλα τους, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου που και αυτοί κάνουν τη δική τους προσπάθεια, εννοείται. Πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά, είναι μια διαδρομή ανηφορική. Εγώ τους λέω τώρα φάγαμε το γάιδαρο, πάμε για την ουρά. Δεν πρέπει να το μεγενθύνουμε, είναι πανελλήνιες, εντάξει, δεν πρέπει και να το υποτιμάμε απ' την άλλη. Εγώ έχω το μότο μέτρο άριστον, έτσι, το μέτρο για μένα είναι φιλοσοφία ζωής. Οπότε ούτε υπερβολές, ούτε από την άλλη και μια διάφορη στάση. Καλό είναι αυτές τις τελευταίες 20 μέρες να μπορέσουν να οριοθετηθούν και όσο μπορούν να πούν όχι και στους όποιους πειρασμούς ή δαίμονες που έλεγε πριν ο Βασίλης. Αν μπορούν να αφήσουν λίγο και το κινητό στην άκρη, εγώ θα το πω ως μητέρα, να προσέξουν τον ύπνο τους, να προσέξουν έτσι ώστε να έχουν τις σωματικές και ψυχικές δυνάμεις να ανταποκριθούν και να βάλουν το 100%. Εγώ αυτό που τους ρωτάω, είστε ευχαριστημένοι από την προσπάθειά σας? Κάντε αυτό που μπορείτε, στο μέτρο που μπορείτε, για να είστε εσείς ικανοποιημένοι με αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
0: Σημαντική αυτή η ερώτηση. Είστε ευχαριστημένοι?
4: Ναι, ναι. Έχω τελευταία...
0: Γιατί φέρνει το παιδί αντιμέτωπο με το είδωλό του, στον καθρέφτη.
4: Θεωρώ, επειδή ένα από τα θέματα που συζητάμε στην έκθεση είναι και η αυτογνωσία και η αυτοκριτική, ο καλύτερος κριτής του εαυτού, του κάθε μαθητή είναι ο εαυτός του. Ξέρει το κάθε παιδί τι κάνει και τι δεν κάνει συνήθως. Έτσι. Οπότε τελευταία, αν μου επιτρέπετε, τους είπα στην προετοιμασία της έκθεσης, τι βαθμό θα βάζατε στον εαυτό σας από το 1 ως το 10 στην προσπάθειά σας? Αν είναι 5, κάντε μια προσπάθεια αυτές τις τελευταίες 20 μέρες για το 7, για το 8. Και θέλω, εγώ τους ζητώ ανεξάρτητα από τις δυνατότητές τους να κοιτούν ψηλά το στόχο. Ψηλά. Να βάζουν ένα στόχο και να παλεύουν για το καλύτερο δυνατό. Οι επιδόσεις τώρα είναι σχετικές. Μπορεί με μια μέτρια επίδοση να πετύχουν τη σχολή της επιθυμίας τους ή μια σχολή που ούτε καν φαντάζονται που μπορεί να τους οδηγήσει. Δεν πάμε όλοι για το άριστα. Έτσι. Το θέμα είναι να βάλουμε το 100% των δυνατοτήτων μας, όσο γίνεται ψυχραιμία, και να μην επηρεαζόμαστε από τον περίγυρο, αυτό που είπε και η Κώστια, ούτε σως, ούτε τι θα πέσει, τι έπεσε, τι δεν θα πέσει, αυτά να τα αφήσουμε απ' έξω. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα σύνολο ύλης, δουλεύουμε, επαναλαμβάνουμε, κοιτάμε τις αδυναμίες μας. Τα διαγωνίσματα είναι μια προσομοίωση για να διαχειριστούμε και το χρόνο μας, να δούμε, να επισημάνουμε πάλι τα λάθη μας. Και από εκεί και πέρα, όσο μπορούμε απερίσπαστοι και με τη στήριξη και την ενθάρρυνση και των εκπαιδευτικών και των γονιών.
0: Και των γονιών. Υπάρχει μια υποστηρικτική ομάδα.
4: Πρέπει να υπάρχει μια υποστήριξη στο κεντρικό πρόσωπο αυτών των ημερών.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και πάντα να πούμε ότι πάντα έχει να κάνει και με το τι στόχο έχει ο καθένας.
4: Εννοείται.
0: Οπότε, ανάλογα με το στόχο που έχει ο κάθε υποψήφιος, βάζει το 100% της προσπάθειάς του για να τον πετύχει. Οι στόχοι άλλοτε είναι πιο υψηλοί, άλλοτε πιο χαμηλοί, αλλά το 100% της προσπάθειας δεν αλλάζει.
4: Όχι,
0: το αν ο στόχος είναι ψηλός ή χαμηλός.
4: Ρεαλιστικά πρέπει... το κάθε παιδί αντιλαμβάνεται. Ακριβώς. Και με τη συμβολή του εκπαιδευτικού που φτάνουν οι δυνατότητες του, το βλέπει σε μια πορεία και διαγωνισμάτων,
0: βέβαια.
4: Καταλαβαίνει.
0: Και δεν λέω βέβαια ότι δεν γίνονται.
4: Ζωής. Γίνονται βέβαια και εκπλήξεις, έτσι.
0: Πάντα.
4: Πάντα υπάρχουν εκπλήξεις από μαθητές που περίμενες μία βαθμολογία, για παράδειγμα στην έκθεση 12, και ξαφνικά σου γράφει 16. Δηλαδή, γι' αυτό πάμε να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις μας, το στόχο μας προσιλωμένοι, με θετική διάθεση.
0: Και είναι και πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο.
4: Και πρώτα η ψυχολογία. Η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Το νούμερο ένα.
4: Ναι.
0: Βασίλη, εσύ τι λες στους μαθητές σου αυτές τις μέρες?
2: Τι να σας πω, εγώ αυτά που λέω στους μαθητές μου, τους λέω για να τα ακούω πρώτα εγώ, να πω την αλήθεια.
4: Σωστά.
2: Δηλαδή, κακά τα ψέματα, όποιος μπαίνει στη διαδικασία των πανελλήνιων εξετάσεων περνάει από ένα μάθημα ζωής. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να είναι μικρά τα παιδιά για αυτή την βάσα μου, αλλά αναγκαζόμενα να παίξουν με τους όρους αυτού του παιχνιδιού, μαθαίνουν τον εαυτό τους. Ένα πράγμα που πρέπει να το τηρούμε κι εμείς, ακόμα και όταν οδηγάμε, που λέει ο λόγος, είναι αυτό που κάνουμε κάποια στιγμή να το κάνουμε καλά. Δεν γίνεται να οδηγάς και να μαλώνεις με το παιδί σου στο διπλανό κάθισμα ή με την σύζυγό σου. Οδηγάμε και προσέχουμε. Κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα καλά, προσπαθώντας να αποφύγουμε τους αποπροσανατολισμούς. Αυτό που πρέπει να γίνει και κατά τη διάρκεια της επανάληψης, αλλά και την ώρα των διαγωνισμάτων, των τελικών, των εξετάσεων. Και όπως είπαν και άλλοι, οι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να έχουμε μια αγωνία για το αν έγραψα καλά στην έκθεση ή στα μαθηματικά που μόλις τέλειωσε. Αποφεύγω τη φυσική γιατί αυτή είναι στο τέλος. Στην ουσία, εκείνη την περίοδο, αυτό που είσαι ένας υποψήφιος ο οποίος εξετάζεται και πρέπει να προσέξεις την ψυχολογία σου για να δεις πώς θα φτάσεις μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Και επιτρέψτε να πω ότι δεν είναι και καθόλου δύσκολο τελικά. Δηλαδή, με ποια έννοια το λέω? Μετά την έκθεση, Χριστίνα, νομίζω ότι υπάρχει μια απομυθοποίηση των εξετάσεων τελικά.
4: Συμφωνώ απολύτως. Το καταλαβαίνω. Νομίζω βγαίνοντας από την έκθεση, έχει φύγει αυτή η ψυχρολουσία που είπα στην αρχή.
2: Σωστά. Σωστά.
4: Ότι είναι ένα διαγώνισμα. Αυτό που είπε η Κώστια.
0: Υπάρχει μια ανακούφιση.
4: Ναι, μα είναι ένα διαγώνισμα. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουν.
2: Απομυθοποιείται λοιπόν η όλη διαδικασία και απλά τι πρέπει να κάνεις? Να πας για το επόμενο. Mm-hmm. Μπορεί να κάνεις το διάλειμμα σου, να πιεις το καφέ σου, να συζητήσεις αν θέλεις, που θα ήταν απευκταίο ίσως, τα θέματα και πώς απάντησες, και να το εξηγήσω αυτό. Το τι έγραψες, καταρχήν δεν είναι εύκολο να το ξέρεις, γιατί δεν ξέρεις πώς βαθμολογούν οι εξεταστές και τι οδηγίες έχει έρθει από την Κεντρική Επιτροπή. Επίσης δεν ξέρεις πώς θα γράψεις το επόμενο μάθημα και καλά θα κάνεις να προετοιμάσεις λίγο την ψυχολογία σου για το επόμενο μάθημα. Δεν ξέρεις πώς έγραψαν οι υπόλοιποι στο μάθημα που έγραψες μόλις
0: τώρα. Για να κοιμαθούν οι βάσεις ανάλογα, ναι.
2: Το ταμείο, ας μου επιτραπεί, θα γίνει τον Αύγουστο. Εκεί που θα βγουν οι εισαγωγές των παιδιών στα πανεπιστήμια. Εκεί κάνεις πλέον λόγο ταμείο. Ακόμα και όταν τελειώσεις τη φυσική το τελευταίο μάθημα, πάλι δεν ξέρεις. Γιατί δεν ξέρεις τις προτιμήσεις των υποψηφίων, όπως θα διαμορφωθούν στα μηχανογραφικά. Δεν ξέρεις τίποτα. Οπότε αυτό που ξέρεις είναι ότι πρέπει να είσαι ήρεμος για το επόμενο μάθημα.
0: Οπότε ακόμα και αν νιώθει κάποιο παιδί ότι έγραψε μέτρια ή δεν έγραψε καλά ή δεν θυμήθηκα να γράψω το τάδε στο πρώτο μάθημα που είναι η πρώτη ψυχρολουσία όπως είπες και εσύ Χριστίνα, δεν το βάζουμε κάτω, το αφήνουμε πίσω, ούτως ή άλλως ό,τι έγινε έγινε.
2: Τα κλάματα του Μαΐου
0: δεν
2: και του Ιουνίου,
0: κάτι.
2: Τα κλάματα του Ιουνίου γίνονται χαρές τον Αύγουστο. Πολλές φορές. Αυτό είναι διαπιστωμένο από όλους μας.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, έτσι πως το διατυπώνεις.
2: Είναι πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικότητα.
2: Έχουν το μεγαλύτερο καλοκαίρι μπροστά τους. Ποτέ ξανά δεν θα έχουν καλοκαίρι μέχρι αρχές Οκτώβρη που γίνονται οι εγγραφές. Το μεγαλύτερο καλοκαίρι μπροστά τους. Καλά θα κάνουν κατά τη γνώμη μου να μην ασχοληθούν και πάρα πολύ με δουλειά, γιατί πολλά από τα παιδιά μας είναι αρκετά όρημα για να πέφτουν με τα μούτρα μετά σε μια δουλειά, σε μια εργασία, για να έχουν χαρτζιλίκι για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό τους στερεί την
0: ανεμελιά που...
2: και την ξεκούραση που θέλουν να έχουν.
0: Εννοείται. Πρώτα απ' όλα την ξεκούραση.
2: Και έρχεται το πρώτο έτος της σχολής καμιά φορά και δεν περνάνε κανένα μάθημα.
1: Το καλύτερο καλοκαίρι.
2: Το καλύτερο καλοκαίρι είναι αυτό και πρέπει να το χαρούν πράγματι.
1: Ναι.
2: Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αν καταφέρουν και κοιτάξουν τον καθρέφτη στο τέλος και του κλείσουν του εαυτού του το μάτι. Έτσι, τότε θα έχουν ένα καλό καλοκαίρι.
1: Το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, θες να συμπληρώσεις κάτι πριν κλείσουμε?
5: Λοιπόν, σκεφτόμαστε το εξής, ότι αυτό το τραπέζι εδώ, όπως το φέραμε σήμερα και μαζευτήκαμε, έχει πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας. 100 και βάλε χρόνια.
4: Κάνε τα αποκαλύψεις, και υπάρχουν και κυρίες εδώ. Εκτός από
5: τους συναδέλφους και εγώ εδώ, που αριθμούν 40 τέτοια χρόνια. Οπότε, ναι, οπότε άξιζε τον κόπο.
0: Άξιζε τον κόπο, μακάρι να είχαμε τον κόπο, και περισσότερο χρόνο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες.
5: Ορίζοντας αξίας εδώ για μένα, έτσι όπως το λέω, είναι και η οικογένεια και ο μαθητής. Μπορεί όταν μιλούσε κάποιος από όλους μας, το μυαλό του άλλου να φεύγει λίγο από εκεί. Αλλά έχει σημασία ότι αυτά που έλεγε και ίσως έχουν και ιδιαίτερη σημασία και να τα ξανακούσεις. Δίνουν πληροφορία. Είναι σίγουρο ότι δίνουν πληροφορία και στοχευμένη πληροφορία και έμπειρη και με γνώση. Οπότε δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο παρά να σταθώ σε 2-3 σημεία. Καταρχήν, σως δεν υπάρχουν. Αυτό γιατί όποιος ψάχνει να βρει, να βρει σωσίβιο σε ένα θέμα της φυσικής των μαθηματικών, επειδή του το είπε κάποιος φίλος ή κάπου το είδε γραμμένο.

0: ακολουθεί μια γραμμή ρίσκου και οι εξετάσεις αυτές δεν ευνοούνται από τέτοιες αντιλήψεις αντιμετώπισης. Δηλαδή δεν είναι εξετάσεις ρίσκου, να παίρνω ρίσκα. Είναι να είμαι σαφής, σταθερός και σίγουρος για αυτό που διαβάζω. Ας είναι λίγο, εντάξει, ας είναι περισσότερο, εντάξει πάλι. Όσο πιο πολύ προετοιμάζομαι, τόσο πιο καλά θα πάω στο τέλος, εάν ακολουθηθούν κάποιες νήξεις και που είπαν όλοι. Τι είπαν, ας πούμε, το άλλο. Είναι οι εκφωνήσεις. Ο εκφωνητής, αυτός που βγάζει την εκφώνηση, είναι ένας άνθρωπος είναι μακριά από μας, κάπου μακριά από το μαθητή, κάπου κλεισμένος και μας δίνει μια σειρά από στοιχεία για να απαντήσει ο μαθητής που έχει όλα αυτά τα προβλήματα που είπατε και διαβάζει αυτή την εκφώνηση. Λοιπόν, ας το δούμε λίγο λογικά. Για να προσεγγίσεις την αντίληψη και το τι θέλει να μάθει αυτός που δίνει την εκφώνηση, χρειάζεται τουλάχιστον 2-3 φορές διάβασμα τα θέματα. Ήρεμο διάβασμα, όχι δίνοντας απάντηση. Το είπατε. Ήρεμο διάβασμα και εκεί. Τώρα, υπάρχουν κρυφές πλευρές δηλαδή που το δεύτερο διάβασμα θα αρχίσουν να φαίνονται. Το άλλο είναι τα θέματα είναι ισοδύναμα. Προχωρήστε πρώτα στα πιο εύκολα, όπως είπατε όλοι, στο πρώτο και αφήστε το τέταρτο για να δουλέψετε μετά περισσότερο. Και στο κάτω-κάτω, δηλαδή, η βαθμολογία είναι θετική και δεν υπάρχει τελικά κακό αποτέλεσμα, γιατί η καινούρια μέρα, σημασία έχει αυτό, να μπορέσει κάποιος να σηκωθεί, αν είχε ένα κακό αποτέλεσμα, και να ξεκινήσει ένα νέο προγραμματισμό ζωής που θα ξεπεράσει πιθανόν τις Πανελλήνιες, όπως γίνεται πάρα πολλές φορές, και θα είναι πολύ πετυχημένη και από εκείνο το ξεκίνημα και μετά.
1: Έτσι. Πράγματα.
2: Έτσι, ναι. Ακριβώς. Εμείς όλοι να ευχηθούμε στα παιδιά καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά.
2: Είναι μια διαδρομή που σηματοδοτεί κάτι για τη ζωή τους. Κλείνει ένας κύκλος ζωής. Το έχω ξαναπεί, αλλά πραγματικά το πιστεύω. Κλείνει ένας κύκλος ζωής και ανοίγει. Και ανοίγει όλη η ζωή μπροστά πια. Ανοίγει, ξεκινάει,
0: ναι, αυτό είναι,
2: η ενήλικη ζωή. Με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δυστυχώς η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος και λέω δυστυχώς, γιατί θα ήθελα πολύ να ξαναβρεθούμε.
3: Πολύ ευχαριστώ.
4: Τώρα που το δοκιμάσαμε.
2: Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ και την Κώστια στο τηλέφωνο. Φίλες και φίλοι, εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊωάννου στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου Αλεξάνδρου Κακριμάνη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων, ένα έργο διεθνών προδιαγραφών με προϋπολογισμό που φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης με την επίσημη ένταξη της πράξης κατασκευή πανηπυρωτικού κλειστού γυμναστηρίου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ιωαννίνων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα. Αρνητικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Υπήρου για δύο έργα αιωλικών σταθμών στη Δημοτική Ενότητα Πάργας για μικρό υδροελεκτρικό έργο στο Μετσοβίτικο ποταμό. Σύμφωνα με τις υπηρεσιακές εισηγήσεις για το προτινόμενο υδροελεκτρικό έργο, εκφράστηκαν ανησυχίες για επιπτώσεις στο οικοσύστημα και ιδιαίτερα στην ιωνική πέστροφα λόγω πιθανής αλλίωσης του υδάτινου περιβάλλοντος και των φυσικών ενδιαιτημάτων. Αντίστοιχα, αρνητική ήταν η νομοδότηση και για δύο αιωλικούς σταθμούς ισχύου 42 βολτ στη Δημοτική Ενότητα Πάργας, με την Επιτροπή να εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις και τα συνοδά έργα θα προκαλούσαν σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Την αναβολή συζήτησης για το έργο αντιλιώσεων στη θέση ζυγός λίμνη Πουρναρίου στην ΑΡΤ αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Υπήρου. Το έργο αφορά σταθμό αποθήκευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύως 10 βολτ στην περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά και θα επανεξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Θετικά γνωμοδότηση η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Υπήρου για μια σειρά πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε Ιωάννινα και Άρτα, εξετάζοντας τις σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τη θέση ότι το νέο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας θα κατασκευαστεί στο πρώην στρατόπεδο Παπακώστα επανέλαβε η Περιφέρεια Υπήρου, απαντώντας παράλληλα σε συζητήσεις που έχουν ανοίξει για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Βερσί. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρόταση αξιοποίησης του στρατοπέδου Βερσί από την Περιφέρεια και το Δήμο Αρταίων εντάσσεται στη λογική εξέρευσης βιώσιμης λύσης για την τοπική κοινωνία, ενώ σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις που θα εξεταστούν από τα αρμόδια Υπουργεία. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις καθυστερήσεις για το διοικητήριο λόγω παρεμβάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Υπεγράφει σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση δωρεάν για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, στα οποία περιλαμβάνονται τρεις σχολικές μονάδες του νομού της Πρέβεζας. Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά σε εργασίες ανακαίνησης των κάθετων σχολείων, το σχολικό συγκρότημα του δεύτερου ημερήσιου Γυμνασίου Πρέβεζας και του τρίτου Γυμνασίου Πρέβεζας και του δεύτερου Γενικό Λύκειο. Υπενθυμίζεται ότι με το εν λόγω πρόγραμμα έχουν ήδη ανακοινιστεί επιτυχώς τρία ακόμη σχολεία του νομού, το πρώτο δημοτικό σχολείο Καναλακίου και το πρώτο δημοτικό σχολείο Φιλιππιάδας και το τέταρτο δημοτικό σχολείο Πρέβεζας. Σε σχετική του δήλωση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Πρέβεζας Σπύρος Κυριάκης ανέφερε: «Ο τομέας της παιδείας και της εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό τομέα παρέμβασης και επένδυσης για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου για την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η ανακαίνιση των παραπάνω σχολικών κτηρίων του νομού της Πρέβεζας θα αυξήσει τη λειτουργικότητά τους και θα διασφαλίσει ένα ασφαλές και ποιοτικό σχολικό περιβάλλον».

0: Μπέρτ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής Προγράμματος Περιοδιών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε έναν καινούριο τίτλο στην εκπομπή μας. Είναι ο τίτλος «Μουσικά κτίσματα» και βεβαίως είμαστε χαρούμενοι που τίτλοφορούμε μια νέα εκπομπή από ένα σημαντικό γεγονός που πλέον γίνεται θεσμός στην Ήπειρο. Θα πούμε περισσότερα με τον αγαπητό Στέφανο Καραπέτσι, τον οποίο έχω στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Είναι ο πρόεδρος του ΔΚΙΜ, του Διεθνούς Κέντρου Ηπειρώτικης Μουσικής. Σας καλωσορίζω.
1: Πολύ καλημέρα, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα προσωπικά και την ΕΡΤ, γιατί από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε και άρχισε τις δραστηριότητές του το Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής πριν από περίπου 5 χρόνια, στάθηκε στο πλευρό μας σε όλες τις περιπτώσεις, στις συναυλίες, στις συνεντεύξεις, σαν χορηγός επικοινωνίας, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό στην προσπάθειά μας να προβάλλουμε και να διατηρήσουμε την ηπειρώτικη μουσικοχορευτική παράδοση.
0: Τίτλοφορήσαμε και εκπομπή με τον όρο «Μουσικά κτίσματα» για την τελευταία ευρηματική και πολύ έτσι αξιόλογη δράση για την παράδοση του τόπου μας που οργανώσατε από πέρυσι και βεβαίως μπαίνετε πιο δυνατά και φέτος. Σας δίνω το λόγο να μας πείτε λίγα λόγια για το Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής, να αναφερθούμε λίγο στις δράσεις αλλά να επικεντρωθούμε στη συνέχεια, κύριε Καραπέτσι, αφού ακούσουμε και πολύ ωραίες μουσικές από το Πογόνι και την Κόνιτσα με τη βοήθεια των τεχνικών του σταθμού μας, της Άντας, της Κωνσταδήμα και του Αργύρη, του Κλιμαντήρη, να επικεντρωθούμε στην φετινή δράση, να δούμε πώς την οραματίζεστε.
1: Τα μουσικά κτίσματα, ο τίτλος προέκυψε, θα έλεγα, φυσιολογικά, καθώς επιλέξαμε σκόπιμα ως χώρο για να ξεκινήσουμε το μουσικό χωριό στην Ήπειρο, το χωριό κτίσματα της, του Πογονίου, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από την Κακαβιά, από την Παραμεθόριο, και το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ιστορική σημασία τόσο στη μουσική όσο και στην σύγχρονη τεχνολογία. Άρα θα κάμναμε το μουσικό χωριό στα κτίσματα και έτσι είπαμε να ονομάσουμε αυτή την πρωτοβουλία «Μουσικά κτίσματα». Νομίζω ότι είναι ένας τίτλος που ταιριάζει, γιατί χτίζουμε σιγά σιγά και δεν ήταν προφανές από την πρώτη στιγμή τι ακριβώς θα κάμναμε, αλλά πέρσι στην εναρκτήρια συγκέντρωση την οποία κάναμε στις 23 Αυγούστου την ονομάσαμε «Τα Θεμέλια».
0: Μάλιστα.
1: Φέτος βάζουμε κάποια λιθάρια παραπάνω, κτίζουμε πάνω στα θεμέλια ορισμένους γερούς τοίχους και όντως η επιθυμία μας και η προσπάθειά μας είναι αυτή η πρωτοβουλία για το μουσικό χωριό, για το οποίο θα αναφερθώ τι σημαίνει μουσικό χωριό, θέλουμε να γίνει θεσμός. Μαζί με το Δήμο Πογονίου, που από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό μας, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια διαφορετική εμπειρία σε όσους θέλουν να μάθουν, να βελτιώσουν, να εξοικειωθούν με την μουσικοχορευτική παράδοση της Ηπείρου.
0: Μάλιστα. Ευρηματικά κινείστε στο χώρο και καινοτόμα, θα έλεγα, ταράζετε νερά. Η απήχηση που είχατε από το περσινό τόλμημα.
1: Νομίζω ότι ήταν θετική, αλλά θέλω να αναφερθώ σε τι είπανε μερικοί από τους οποίους συμμετείχανε ως μαθητές στην περσινή μας πρώτη εναρκτήρια εκδήλωση των μουσικών κτισμάτων, και θα μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την Βασιλική Θανασιά, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Μονάχου και είχε έρθει και παρακολούθησε τα μουσικά κτίσματα με την οικογένειά της, με τον σύζυγό της και 2 νεαρά παιδιά, και αφού ολοκληρώθηκε αυτή η εμπειρία έγραψε το εξής, και το οποίο αναπαράγω με την άδειά της. Είπε λοιπόν η κυρία Θανασιά: «Ακόμα προσπαθώ να βρω λόγια για να περιγράψω αυτό που ζήσαμε στα κτίσματα Πογονίου. Για μας τους ηπειρώτες της Ομογένειας ήταν κάτι παραπάνω από μια εκδήλωση. Είναι ρίζες. Το ακριτικό αυτό χωριό μας χάρισε στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες. Τα παιδιά μου, μεγαλωμένα μακριά από την Ήπειρο, ένιωσαν για πρώτη φορά τι σημαίνει να ανήκεις. Να χορεύεις με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, αλλά που σε κοιτούν με μάτια γεμάτα αποδοχή και αγάπη. Να τραγουδάς με φωνές που κουβαλούν ιστορία και ψυχή. Η αυθεντικότητα των ανθρώπων που συναντήσαμε ήταν συγκλονιστική. Η ζεστασιά τους, η απλότητα, η ανοιχτή αγκαλιά τους. Δεν ήταν απλώς φιλοξενία, κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ όλους, τους δασκάλους, τους χορευτές, τους μουσικούς και κάθε κάτοικο των κτισμάτων που μας έκαμε να νιώσουμε ότι η Ήπειρος δεν είναι μόνο τόπος, είναι τρόπος, είναι ψυχή.
0: Μάλιστα. Μου απαντήσατε πολύ εύστοχα μέσω της κυρίας Θανασιά, την οποία φιλοξενήσαμε και εμείς σε μια εκπομπή, έτσι, για το τι κάνουν στο Μόνοχο, θα πρέπει να σας πω, και είχε ιδιαίτερη απήχηση γιατί μεταδόθηκε και μέσω της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Μας απάντησε η κυρία Θανασιά και μας περιέγραψε την περσινή δράση ως απάβγασμα ψυχής, θα έλεγα, αγαπητέ Στέφανε. Θα έλεγα πριν προχωρήσουμε να ακούσουμε μερικούς ήχους από το Πογόι, να ξεκινήσουμε με λίγο Μπαράτη.
1: Ναι.

0: ΕΡΤ Ιωάννη.
1: Η δράση είχε ακτινοβολία διεθνή, αγαπητέ Στέφανε. Κάτι έχεις να μας πεις?
2: Ναι, εκτός από τους μαθητές από την Ελλάδα και από την Ομογένεια, mm-hmm. όπως ήταν η Αθανασιά, είχαμε τη χαρά να έχουμε και αρκετούς ξένους. Και θέλω να αναφερθώ σε έναν από αυτούς, τον Γκριγκουάρ Τιρτιό, έναν Βέλγο μουσικό που έπαιζε σαξόφωνο. Παρακολούθησε το σεμινάριο κλαρίνου στα μουσικά κτίσματα και μετά έγραψε το εξής. Πάνω απ' όλα ένα τεράστιο ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την οργάνωση αυτού του εργαστηρίου, το οποίο ήταν μια μαγική στιγμή για μένα και εκπλήρωσε μια μακροχρόνια επιθυμία να συνδεθώ με τη μουσική της Υπήρου. Εκτός από τον Γκρεγκουάρ υπήρχαν Ιταλοί αρκετοί, Γάλλοι, και θα έχουμε τη χαρά και φέτος, ήδη έχουμε συμμετοχές, ανθρώπους που έρχονται από το Βέλγιο.

0: Να επιστρέψουμε κάτω από τους ήχους της εκπληκτικής ηχογράφησης που κάνατε ως δική μου. Εδώ παίζω Πέτρος Χαλκιάς, Πετράκης.
1: Μάλιστα.
0: Εκπληκτικά γυρίσματα από γονήσια. Μουσικά μνημεία θα πρέπει να πω, έτσι, με πολύ έτσι, καθαρότητα και παρησία.
1: Ναι, το Διεθνές Κέντρο, η πρώτη του δραστηριότητα ήταν αυτή η ηχογράφηση που έγινε το 2022 στα Γιάννενα με τη συμμετοχή 44 μουσικών από την Ήπειρο. Είναι περίπου 80 τραγούδια από όλες τις περιοχές της Ήπειρου, τις περισσότερες περιοχές της Ήπειρου, και το οποίο κυκλοφόρησε σε στικάκι, αλλά μπορεί κανένας να τα βρει όλα αυτά τα τραγούδια και στο Spotify και στο YouTube. Ήταν πραγματικά αυτό το οποίο εδραίωσε την δραστηριότητα του Δικήμ μέσα στους μουσικούς, τους αξιολογότατους μουσικούς, οι οποίοι σχεδόν στην πλειοψηφία τους ήταν νέοι, είναι νέοι. Η μόνη ιδιότητα μουσικού η οποία δεν είναι τόσο ακόμα καλλιεργημένη στους νέους είναι του τραγουδιστή. Έτσι, οι τραγουδιστές αυτής της ηχογράφησης είχαν μια πιο προχωρημένη ηλικία, ενσωματώνοντας όλη την παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι για φέτος, τα μουσικά κτίσματα 2026, έχουμε πρώτα απ' όλα μια καινοτομία, την οποία θα αναφερθώ πιο αναλυτικά, διότι επιλέξαμε με πολύ μεγάλη χαρά τον Γιώργο Κοτσίνη, τον πογονήσιο αυτό καλλιτέχνη, συγγραφέα, πολιτισμολόγο, μουσικό, παραγωγό, διοργανωτή πολιτιστικών εκδηλώσεων, να είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής των μουσικών κτισμάτων. Και επίσης έχουμε τη χαρά ότι μέσα στο Πογόνι, στην καρδιά του Πογονίου, θα έχουμε τον σημαντικότερο εκπρόσωπο της κονιτσιώτικης μουσικής παράδοσης, τον Νίκο το Φιλιππίδη, ο οποίος θα μας τιμήσει ως δάσκαλος αλλά και ως εκτελεστής σε μια παράσταση που θα πραγματοποιήσουμε βραδινή, και αυτό θα συμπληρώσει αυτούς τους όμορους δήμους με την εξαιρετική αυτή εμπειρία την οποία φέρνει κονιτσιώτικη μουσική, και την οποία θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που
0: ένα εξαιρετικό δείγμα. Γιώργος Κοτσίνης, βέβαια, στην εκτέλεση, ο πογονήσιος Γιώργος Κοτσίνης, αλλά συνοδεύει μια εκπληκτική φωνή από την κόνιτσα, την αγαπητή Μαριάννα Τζίμα. Να την ακούσουμε.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, ο λόγος για τα μουσικά κτίσματα στη σημερινή μας εκπομπή και βεβαίως να συνεχίσουμε με τα μουσικά κτίσματα του 2026, αγαπητέ Στέφανε Καραπέτσι, που είσαι καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή. Είναι ο πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου της Υπηρώτικης Μουσικής, κυρίες και κύριοι. Σε ακούμε. Τι οραματίστηκες για το 26?
2: Ναι, φέτος θα ξεκινήσουμε 27 Ιουλίου, που είναι του Αγίου Παντελεήμονα, το γνωρίζουμε αυτό για τα πανηγύρια, και θα τελειώσουμε στις 2 Αυγούστου, με αποχώρηση στις 3. Επιλέξαμε αυτό το χρονικό διάστημα γιατί πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι των χωριών της Ηπείρου είναι εκείνο και το διάστημα που αρχίζουν και επιστρέφουν στα χωριά τους για τις καλοκαιρινές διακοπές, για να πάνε στα πανηγύρια και να ξεκαλοκαιριάσουν. Φέτος έχουμε κάνει διάφορες καινοτομίες, εκτός από από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Γιώργο Τσίνη, όπως προανέφερα. Αυξάνουμε τους δάσκαλους, οι οποίοι θα κάνουν τα σεμινάρια και τα εργαστήρια, από 17 που είχαμε πέρσι σε 24, και είναι εξαιρετικοί όλοι. Πιο περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιοι είναι οι δάσκαλοι, όπως και λεπτομέρειες για την όλη οργάνωση, μπορεί κανείς να βρει στον ιστότοπο www.musikaktismata.gr με τα βιογραφικά και την όλη οργάνωση όπως θα διεξαχθεί φέτος. Όπως και πέρσι, θα έχουμε 7 βασικές ενότητες. 4 αφορούν στην οργανοπαιξία και θα είναι το κλαρίνο, το βιολί, το λαούτο και τα κρουστά. Στο τραγούδι

0: Τραγούδι θα έχουμε μονοφωνικό τραγούδι και πολυφωνικό τραγούδι και θα έχουμε επίσης μαθήματα και εργαστήρια χορού. Όλες αυτές οι ενότητες θα ακολουθήσουν και ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο θα οδηγήσει στις 2 Αυγούστου τη μέρα Κυριακή το βράδυ στην παράσταση που θα κάνουν οι μαθητές. Θα είναι αυτό που λέγαμε παλιά οι επιδείξεις του τι μάθανε όλες αυτές τις μέρες την προηγούμενη εβδομάδα και θα μαθαίνουν όλοι τα ίδια κομμάτια και θα χορεύουν τα ίδια κομμάτια τα οποία έχουν προεπιλεγεί και τα οποία εκπονούμε αυτή τη στιγμή από τώρα. Έχει ξεκινήσει η οργάνωση εδώ και 4 μήνες και βρισκόμαστε τώρα στη φάση της οριστικοποίησης του προγράμματος το οποίο θα ακολουθηθεί στη διάρκεια των παραστάσεων. Όπως και πέρσι θα κάνουμε εκδηλώσεις βραδινές μετά τα μαθήματα, θα κάνουμε ορισμένες εκδηλώσεις. Από τις 7 βραδιές έχουμε καταλήξει στις 4 και τις 3 είναι, τις επεξεργαζόμαστε ακόμα. Μία βραδιά θα είναι αφιερωμένη στα πολυφωνικά. Πέρσι είχαμε την τιμή να έχουμε και από την Δερβιτσάνη ένα καταπληκτικό συγκρότημα. Μία βραδιά θα είναι αφιερωμένη στην Κόνιτσα με τον ίδιο τον Νίκο τον Φιλιππίδη, την κόρη του τη Λευκοθέα και τον αδερφό τον Κώστα που παίζει λαούτο. Στις 28 Ιουλίου ημέρα Τρίτη θα πάμε όλοι μας, δάσκαλοι και μαθητές, στον Παρακάλαμο που έχει πανηγύρι. Είναι η δεύτερη μέρα του Αγίου Παντελεήμονα και οργανώνουν το πανηγύρι οι παρακαλαμιώτες και μάλιστα τη δεύτερη μέρα με την συμμετοχή χορευτικών από διάφορες περιοχές. Θα πάμε λοιπόν σε αυτό το καταπληκτικό χωριό με τους πάρα πολλούς μουσικούς για να συμμετάσχουμε και εμείς σε ένα γνήσιο πογονήσιο πανηγύρι. Όπως είπα, την Κυριακή 2 Αυγούστου θα είναι η παράσταση. Τις άλλες 3 μέρες τις επεξεργαζόμαστε και θα τις ανακοινώσουμε σύντομα.
1: Πολύ ωραία. Μουσικά κτίσματα λοιπόν, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Κτίσματα που δίνουν φως, που δίνουν τρόπο για το ξεχωριστό αυτό ιδίωμα της πολυφωνίας που απαντιέται πάρα πολύ εκεί. Να ακούσουμε ένα πολυφωνικό τραγούδισμα από το Ίνωρο.
0: Βέβαια.
1: Όμως, από ένα σύνολο με το οποίο έχετε συνεργαστεί.
0: Βεβαίως, το Ίνωρο υπάρχει στη γενικότερη συλλογή. Συμμετείχε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όταν κάναμε την πολύ ωραία παράσταση «Αλυσμονώ και χαίρομαι». Και επίσης μας τίμησε πέρσι και στα μουσικά κτίσματα.
1: Πολύ ωραία.

0: Ιωάννινων.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Επιστρέφουμε στην συνομιλία που έχουμε με τον αγαπητό Στέφανο Καραπέτσι, τον πρόεδρο του Διεθνούς Κέντρου Υπηρωτικής Μουσικής. Ο λόγος για τα μουσικά κτίσματα του 2026. Πώς και προχωρήσατε σε αυτό το εγχείρημα, έτσι, τι σας ανάγκασε, ποια ανάγκη σας όθησε, κύριε Καραπέτσι?
3: Νομίζω ότι έχουμε πει η ανάγκη είναι προφανής, διότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, εξαιρετικά σημαντικές όπως η Κρήτη, ξεκίνησε πριν 40 χρόνια με πρωτοβουλία του Ιρλανδού Ross Daly το πρώτο μουσικό χωριό στην Ελλάδα, το οποίο γινόταν και γίνεται ακόμα σε ένα χωριό Χουθέτσι και το οποίο έχει πλέον μια παγκόσμια ακτινοβολία, όπου πηγαίνουν εξαιρετικοί καθηγητές, δάσκαλοι, μουσικοί από όλο τον κόσμο και συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών οι οποίοι θέλουν να ακούσουν πραγματικά διεθνούς κύρους δάσκαλους. Αυτή την πρωτοβουλία την ακολούθησαν στο Πήλιο, στο χωριό Άγιος Λαβρέντιος, όπου ξεκίνησαν το μουσικό χωριό πριν από 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και το οποίο έχει θεσμοθετηθεί και αυτό και γίνεται ανελιπώς, με την συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών, διεθνώς επίσης από όλο τον κόσμο, και στα μαθήματα του οποίου, στις ενότητες του οποίου έχουν προσθεθεί και άλλου είδους, στο οποίο επίσης συμμετέχουν διεθνούς φήμης καλλιτέχνες. Υπάρχουν βέβαια και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες σε νησιά κτλ. Δεν θα αναφερθώ αλλού, όμως στην Ήπειρο, αυτή την περιοχή με την τόσο πλούσια μουσική παράδοση, μουσικό χωριό δεν είχαμε. Οπότε η διαπίστωση αυτή ήταν που μας έκανε να πούμε θα το ξεκινήσουμε. Και το ξεκινήσαμε πέρσι. Θέλω να αναφερθώ λίγο στην ιδιαιτερότητα της μουσικής της Ηπείρου. Βέβαια δεν είμαι ούτε μουσικολόγος ούτε μουσικός, αλλά είναι κάτι τα οποία είναι στοιχεία τα οποία έχω μάθει και από σένα Παναγιώτη και από άλλους εξαίρετους μελετητές, και οι οποίες κάνουν την μουσική παράδοση της Ηπείρου μοναδική. Δεν θα έλεγα καλύτερη ή χειρότερη από τις άλλες περιοχές, γιατί εκτιμώ ιδιαίτερα άλλες περιοχές όπως τη Μακεδονία ή την Κρήτη, τα νησιά μας κτλ. Αλλά έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, οι οποίες εκφράζονται, διαμεσοποιούνται μέσα από την παράδοση τη μουσική. Το πρώτο είναι ότι η μουσική στην Ήπειρο είναι ένα μείγμα, μια ένωση που επηρεάζεται από μουσικές διαφόρων περιοχών. Επηρεάστηκε πάρα πολύ φυσικά από την Οθωμανική κατοχή, επηρεάστηκε από τη Μικρά Ασία, τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, επηρεάστηκε από τα Βαλκάνια, από την Αλβανία σημαντικότατα, ιδίως τα πολυφωνικά, επηρεάστηκε από τη Βλέπη.

0: ταχεία, με τους βλάχους οι οποίοι σε πολλές περιοχές της Ηπείρου είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, επηρεάστηκε ακόμη και από τη Δύση, από την Ιταλία, ιδιαίτερα στα παράλια όπως είναι η Πρέβεζα. Όλες λοιπόν αυτές οι επιρροές δημιούργησαν κάτι το μοναδικό, γιατί ενώ μπορεί κανείς να διακρίνει στοιχεία αυτών των πηγών των Ηπειρών, το αποτέλεσμα είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι κάτι το οποίο μόνο η Ήπειρος μπόρεσε να παράγει. Παράλληλα, οι περιοχές της Ηπείρου είχαν και αυτές μια ιδιομορφία. Αλλιώς ήταν οι ορεινές κτηνοτροφικές περιοχές, οι οποίες όπως το Μέτσοβο ή το Ζαγόρι κτλ. Υπήρχαν οι περιοχές των μεταναστών, περιοχές που αδειάζανε κυριολεκτικά από τους άντρες οι οποίοι πηγαίνανε σε διάφορα σημεία για να ζήσουν, είτε αξιοποιώντας τις διάφορες ιδιότητές τους, είτε ως κτίστες, για παράδειγμα τα μαστοροχώρια της Κόρινθας. Υπήρχαν επιρροές από τα αστικά κέντρα, η Άρτα, η οποία ήταν απελευθερωμένη πολύ πιο πριν από την υπόλοιπη Ήπειρο, και υπήρχαν και παραθαλάσσιες περιοχές. Άρα είχαμε από τη μια μεριά επιρροές από διάφορες περιοχές έξω από την Ήπειρο, και είχαμε και τις ιδιαιτερότητες, τα ιδιώματα τα οποία είναι μέσα στην Ήπειρο. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πλούσιο και ιδιαίτερο, και το οποίο προσπαθεί κανείς με κάθε τρόπο να το μεταδώσει σε όσους ενδιαφέρονται, σε νέα παιδιά και μουσικούς.
1: Μάλιστα. Θα σας πάω μουσικά στο Πογόνι και πάλι, αγαπητέ Στέφανε. Θα ακούσουμε διπλή γκαίτα, αλλά θα επανέλθω και θα σας βάλω σε δύσκολα. Θα αφήσουμε τους παρελθοντικούς χρόνους και θα έρθουμε λίγο στο σήμερα, να δούμε τι γίνεται με αυτή την παράδοσή μας στα χωριά. Πεθαίνει, ζει, μπορεί να συνεχίσει.

0: Να επιστρέψουμε πριν πάμε στα δύσκολα, έτσι να δύσκολα, αγαπητέ Στέφανε. Ήθελα να μου πεις πώς μαθαίνει χορό ο κόσμος σήμερα, πώς βιώνει τη μουσική και ποιος ο ρόλος του δική μου,
1: ναι,
0: και των μουσικών κτισμάτων.
1: Ωραία. Αυτοί που μαθαίνουν παραδοσιακή μουσική, τη μαθαίνουν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Τέσσερις τρόπους, τέλος πάντων. Από τις οικογένειες, τις κλήθρες, από πατέρα, παππού προς γιο, και υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ακόμη μαθαίνουν έτσι εμπειρικά. Υπάρχουν τα οδεία, υπάρχουν τα μουσικά σχολεία και πλέον σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει κανείς παραδοσιακή μουσική. Το χορό, πολλοί στην Ήπειρο το μαθαίνουν από μικρά παιδιά στα πανηγύρια. Βλέπει κανείς κοπέλες.
0: Βιωματικά δηλαδή.
1: Βιωματικά, τελείως. Εκεί πέρα. Δεν είναι μάθημα, είναι μίμηση και μαθαίνουν το να χορεύουν. Υπάρχουν βέβαια οι χορευτικές ομάδες και οι σύλλογοι, οι οποίοι βρίθουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Ήπειρο. Και υπάρχουν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα να διδάξουν με πάρα πολύ καλούς χοροδιδάσκαλους τους παραδοσιακούς χορούς. Αυτοί οι τρόποι είναι συνήθως τρόποι που ένας δάσκαλος μαθαίνει σε ένα περισσότερα παιδιά, μαθητές, χορό ή μουσική. Τα μουσικά κτίσματα αυτό που κάνουν είναι να συνδυάζουν τη βιωματική εμπειρία των πανηγυριών, για παράδειγμα, με δάσκαλους οι οποίοι είναι είτε καθηγητές πανεπιστημίου, είτε καθηγητές μουσικών σχολείων, είτε καθηγητές οδείων, σε ένα περιβάλλον που δεν είναι μόνο ένα όργανο που μαθαίνεται, αλλά μαθαίνονται όλοι οι συντελεστές, όλα τα σχήματα μαζί. Άρα αυτοί που μαθαίνουν λαούτο, λίγο παρακάτω ακούνε τα κλαρίνα που μαθαίνουν κλαρίνο και ούτε καθεξής, βρίσκονται ανάμεταξύ τους, κάνουν συνολάκια, και κάτι το οποίο ήμασταν πολύ χαρούμενοι πέρσι, το βράδυ αφού τελειώνουν και οι εκδηλώσεις και οι παραστάσεις, μαζεύονται όλοι στο καφενείο του χωριού οι μαθητές, βγάζουν τα όργανα και αρχίζουν και γλεντάνε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η βιωματική εμπειρία της εμβάθυσης της πυρώτικης μουσικής παράδοσης και του χορού είναι νομίζω το ιδιαίτερο που προσθέτουν τα μουσικά κτίσματα.
0: Μάλιστα. Εγώ επαινώ την προσπάθεια και δημόσια, αγαπητέ Στέφανε Καραπέτση, που κάνετε, αλλά αρκεί ένας κούκος φέρνει την άνοιξη. Τα χωριά μας πλέον και όλη η περιφέρεια γενικώς στην Ελλάδα δεν έχει κόσμο. Νομοτελειακά η περιφέρεια τελειώνει. Νομοτελειακά φθήνει και ο φυσικός χώρος δημιουργίας ή εξέλιξης του δημοτικού τραγουδιού. Τι βλέπετε?
1: Παναγιώτη, ξέρεις ότι είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια τη συζήτηση στην αίθουσα Χατζή, στην οποία είχες τιμήσει και εσύ με την εισήγησή σου, με τίτλο «Η πυρώτικη μουσική, το μέλλον και το παρόν». Είναι ένας προβληματισμός ο οποίος δεν έχει ολοκληρωμένες απαντήσεις. Πλην όμως αυτό που 2 πράγματα να διαπιστώσουμε. Από τη δική μας εμπειρία βρίσκουμε όλο και περισσότερους μουσικούς οι οποίοι νέους μουσικούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν και να εκτελέσουν την παράδοση. Παράδειγμα αυτού είναι το γεγονός ότι 24 μουσικοί ηχογραφήσανε στα κτίσματα τον Μάρτιο τραγούδια, τα οποία παίχτηκαν το Πάσχα σαν δώρο στην Πασχαλινή γιορτή, στις Πασχαλινές γιορτές. Αυτοί οι 24 μουσικοί ήταν όλοι νέοι και οι οποίοι πήγανε στο εκπληκτικό στούντιο που υπάρχει στα κτίσματα και ηχογραφήσανε αυτό. Πέρα όμως από τη δική μας πρωτοβουλία και την σχέση που έχουμε με αυτούς τους νέους μουσικούς, είναι γεγονός ότι εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες νέοι και στην Ήπειρο αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έχουν αρχίσει το τελευταίο

0: διάστημα και πηγαίνουν και χορεύουν μαζικά με έναν τρόπο δικό τους, με έναν τρόπο επηρεασμένο και από τα άλλα, τις άλλες εμπειρίες που έχουν στη διεθνοποιημένη εποχή μας. Αλλά είναι σαφές ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα έλεγα με όλο το σεβασμό, εθνική ύμνη, όπως ήταν το γλέντι του Οικονομίδη πέρσι, όπου παντού σε όλη την Ελλάδα ξαφνικά όλοι τραγουδάγανε και χορεύανε με πολύ μεγάλο κέφι το γλέντι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι μια τάση η οποία είναι πραγματική και η οποία κάπου θα οδηγήσει. Δεν μπορώ εγώ να πω πού και πώς. Το μόνο που εγώ μπορώ να κάνω, το δική μου δηλαδή, είναι να προσπαθήσει ποιοτικά να οδηγήσει και να συμβάλλει στο να μπορέσει να υπάρχει μια καινούρια δημιουργικότητα από αυτούς τους χιλιάδες καλλιτέχνες οι οποίοι αγαπάνε και είναι και εξαιρετικοί.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά η ποιότητα αυτή τη στιγμή των εκτελεστών είναι πάρα πάρα πολύ καλή.
1: Είναι ζητούμενο η δημιουργικότητα, μου λέτε δηλαδή.
0: Είναι, κάποτε έλεγα ότι το δικείμ είναι για τα δύο δέλτα, τη διάδοση και τη διάσωση, προσθέτω και τη δημιουργικότητα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, να επανέλθουμε στα μουσικά κτίσματα του 2026. Θα έχετε κάποιο κάλεσμα στον κόσμο, ποιος μπορεί να συμμετέχει, πώς μπορεί να συμμετέχει κάποιος, φορέας ή φυσικό πρόσωπο?
0: Έχουμε στείλει σε πάνω από 100 συλλόγους μία πρόσκληση, στην οποία τους καλούμε να έρθουν πιο οργανωμένα, με περισσότερα μέλη. Βεβαίως υπάρχει ήδη φόρμα εγγραφής στα μουσικά κτίσματα, η οποία βρίσκεται στο ίντερνετ και η οποία μπορεί κανείς να δει σε αυτό το ιστότοπο μουσικακτίσματα.gr που ανέφερα. Στην πραγματικότητα μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Ειδικά όμως για την οργανοπαιξία πρέπει να ξέρει κάποιο όργανο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάνουμε δηλαδή για αρχάριους μαθήματα. Για το χορό και το τραγούδι είναι λίγο πιο ελαστικά, αλλά βέβαια υπάρχει και μια μικρή πώς το λένε, αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μαθητών. Άρα μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Στις εκδηλώσεις που κάνουμε το βράδυ είναι δωρεάν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που καινοτομούμε φέτος στο πρόγραμμα το οποίο όπως είπα εκπονούμε είναι, δίνω ένα παράδειγμα, στην οργανοπαιξία ο Γιώργος ο Κοτσίνης έχει δώσει αρκετή έμφαση στα παραδοτέα. Οι μαθητές που θα έρθουν θα πάρουν και παρτιτούρες και ηχητικά ή οπτικά αφηγήματα εξαιρετικά μεγάλης αξίας και σπανιότητας, το οποίο ο ίδιος συλλέγει, έχει χιλιάδες τέτοιου είδους παρτιτούρες κτλ. Και σκοπεύει να τις δώσει. Αυτό που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συμβολή του κυρίου Κοτσίνη είναι ότι βλέπει τα φετινά κτίσματα σαν ένα βήμα για τα του χρόνου, για το παράχρονο. Δηλαδή δεν τα μάθουμε όλα μέσα σε μια χρονιά.
1: Δεν μαθαίνονται όλα.
0: Δεν μαθαίνονται όλα. Αλλά θα είναι ένα σκαλί σε αυτό. Στο χορό, θέλω να πω έτσι σύντομα, ότι θα έχουμε για φέτος τη χαρά να έχουμε μία μέρα χοροτράγουδο. Πώς δηλαδή οι χορευτές τραγουδάνε, πρέπει να τραγουδάνε και θα κάνουμε τα καγγέλια που κάνουν σε διάφορες περιοχές. Πολύ σημαντικό γιατί πάρα πολλοί χορευτές...
1: Το καγκελάρι.
0: Πολλοί χορευτές τραγουδάνε αλλά δεν ξέρουν ακόμη και την αναπνοή τους κτλ. Οπότε θα κάνουμε ένα ειδικό μάθημα για το χοροτράγουδο, όπως επίσης με κάποιο τρόπο, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, θα δείξουμε τι σημαίνει αυτοσχεδιασμός. Κάτι το οποίο δεν γίνεται συνήθως σαν μάθημα, με την έννοια ότι οι περισσότεροι μαθαίνουν τα βήματα ή το ύφος του χορίου, αλλά θα γίνει μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση στον αυτοσχεδιασμό.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν θα είναι αυτοσχεδιασμός μετά, αν του δώσετε τυπικό και καλούπι.
0: Όχι, θα είναι περισσότερο η έννοια του πώς ένας έμπειρος δάσκαλος μπορεί να πει, τι μπορεί να μεταδώσει σε αυτόν ο οποίος θέλει να μπει πρώτος και να χορέψει είτε στη σχολή του, είτε σε ένα πανηγύρι, οτιδήποτε.
1: Μάλιστα, δηλαδή να μεταδώσετε ή θα δώσετε νόρμες κατά κάποιο τρόπο.
0: Δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες, αλλά το συζητάμε αυτή τη στιγμή με τους χοροδιδάσκαλους να μπορέσουν να θίξουν αυτό το θέμα σαν ένα ιδιαίτερο θέμα στην
1: χοροδιδάσκαλη. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και σωστά το ανοίγετε και θα πρέπει και οι χοροδιδάσκαλοι να φύγουν από τις στεγανές αντιλήψεις. Αυτός ο σχεδιασμός είναι μια πολύ πολύ έτσι ιδιαίτερη και σοβαρή έννοια για τη δημιουργία, επειδή μου μιλήσατε για δημιουργικότητα.
0: Ακριβώς. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι μέσα στην πρακτική του χορού και καλό είναι να θυχτεί, όπως είπες, να ανοιχτεί. Όπως είπαμε, δεν θα κλείσουμε την πόρτα φέτος. Αντίθετα, χτίζουμε σιγά σιγά με τα κτίσματα αυτά. Πολύ. Άλλες δύο οργανωτικές καινοτομίες. Μία είναι ότι έχουμε κάνει αίτηση και ήδη έχουμε πάρει φόρμες για εθελοντές, οι οποίοι θα καλύψουν κάποιες οργανωτικές ανάγκες και διερμηνία για τους ξένους, και μάλιστα τους εθελοντές, όπως έχουμε γράψει, θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα δωρεάν, χωρίς να πληρώνουν τα δίδακτρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Και το δεύτερο, όπως κάναμε και πέρσι, ζητάμε σε χορηγούς ιδιώτες ή συλλόγους να καλύψουν τα δίδακτρα νέων παιδιών, πέρα από τις χορηγίες που ζητάμε από εταιρείες. Δηλαδή κάποιος να πει ότι θα δώσω μια χορηγία για κάποιον να έρθει να μάθει το χορό για μια εβδομάδα.
1: Πολύ
0: το οποίο είναι σαν δώρο δηλαδή, και το οποίο πέρσι λειτουργήσε αρκετά καλά.
1: Μάλιστα. Θα σε αποχαιρετήσω ευχαριστώντας με ένα μουσικό κομμάτι από την Κόνιτσα, πάλι ηχογράφηση του Δικίμ, και να σου ευχηθώ καλή δύναμη σε όσους σε βοηθάνε, καλή δύναμη σε όλο αυτό το στερέωμα που θα στήσει για μια ακόμη φορά τα μουσικά κτίσματα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, εσένα και την ΕΡΤ γενικότερα, όπως είπα, και ελπίζω να οι ακροατές να δουν με ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν με τον αλφαβητικό τρόπο στα μουσικά κτίσματα.
1: Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους, Άντα Κωνσταντέμα και Αργύρη Κλιμαντήρη, για την τεχνική υποστήριξη.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η ώρα είναι μία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία. Ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρίο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων, προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλητα ταχύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, γιο ταχύ με άλογο τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Τόσο ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστές και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Υπάρχει ο διαχωρισμός πανελλικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου και η 56χρονη σύζυγός του που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει στην τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχει πει και η οικογένεια, υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονο νεκρού στο τροχαίο. Φανταζόμαστε όλοι και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία ότι εν έτη 2026 όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήγει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη βέβαια γι' αυτό που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς, ναι. Αλλά οι δηλώσεις αυτές γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί ναι. για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι 3 χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο
0: ναι.
1: Ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκής πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023 όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα δευτική θεραπείας όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο χωριό του νεαρού, στο πόνο Μιλοποτάμου και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσαρ του πόνου, με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά ρούχα όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη περιοχή που φορές ντύθηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σου πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπαρθμόν ένα θέμα συζήτηση.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο. Μα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της ύλης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομερές εφετείο Δωδεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σίμη σε συνολική τιμή κάθεψης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθηκε από την προανάκριση που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθεψης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την Έρθ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντληση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πιλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπείρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο. Τους σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το Κρουαζιερόπλιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο Κρουαζιερόπλιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ, Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από λεπτεσπείρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμώδη αυτή νόσο τη λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε έχουν καταγραφεί, κάθε χρόνο καταγραφεί μάλλον, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
5: Και είναι και συνθήκες που μένουν, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που, γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού, όπου έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών, το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
5: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
5: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Και το

0: Πίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου, είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιτυχθεί σημαντικά, με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάτοικους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
2: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Ζήτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτρόφους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά, γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγιάς από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση μόνο τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν. Οι αγρότες στην περιοχή δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του τριφύλι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως, που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις ρεντόδες καλλιέργειες του Δήμου Τεμπών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δενδροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
1: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης, και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Κρέστενα.
3: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεστένων, γίνεται στο χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεστένων. Μια σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι

0: αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
1: με νερό στάσιμο.
0: Ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρής Δένας Κρεσταίνων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των εκτιμάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο πέραν της παραγωγής της φετινής, εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και, και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
1: και
0: τα...
1: να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
0: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη.
1: Έχουν χαθεί
0: να,
1: ήδη.
0: Και τα... να καθούν και τα δέντρα.
1: Μάλιστα.
0: Να καθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να καθούν τα πορτοκάλια τα οποία
1: απίστευτη
0: υπάρχουν και
1: καταστροφή.
0: Οι ελαιώνες.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να ληφθεί μια άμεση, να δοθεί μια άμεση λύση έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες, αλλά μετά τους παγετούς.
2: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία των Τροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες του νομού, τονίζοντας ότι το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα η παντοτοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες χωρίς, όπως υποστηρίζουν, ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες σε ειρήνη ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, αποζημίωση στα 100% των ζημιών σε σπαθίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε, όπως λένε, να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς, όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή 3η 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή, σε περιοχές της Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα, σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζιτζικός της αυτή την ώρα συνεδράται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής ΤΕΣ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής ΤΕΣ.

0: σχέδιο που θα συνδέει τα λιμάνια του Αιγαίου, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Λοιπόν, είπα Φωτεινή Γαλογαύρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη λιχνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
2: Κυρίες και κύριοι, με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λιτικών μονάδων, ΝΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που τροφοδοτούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμασης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΝΑΗΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαϊδας Αμιντέων. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας της διάθεσης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
1: μετά τη
2: και τη θερματική περίοδο το 2028-2029. Επίσης θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον υβρίτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΗ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτηρίζει μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής
1: και να κλείσουμε,
2: υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαϊδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
1: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια, πρόκειται βέβαια

0: για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
1: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με ιδία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας, από την Αθήνα, από την Ανάβησο και το Λαύριο, και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
0: Πόσοι γιατροί είναι? Τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
1: Είναι 16 γιατροί.
0: Ναι.
1: Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος. Όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε σταγόνα αγάπη στο Αιγαίο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Παλά.
1: Είμαστε στην Αστυπάλα.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Είναι ένα, η Αστυπάλα είναι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμός δύσκολος λόγω της θέσης του που είναι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των 12 νήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τις Κυκλάδες αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρός δεν σας αφήνει εύκολα να έρθεις εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μας, το οποίο είναι πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή αν δεν υπάρχει και κάποιος γιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει, και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να βρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
0: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζάκη Ινθού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
1: καλό
0: στην Ιθάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζακίνθου πάμε στην πανέμορφη και γραφική Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο, με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής, επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης και Χαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζακίνθου και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κύριος Πάτος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα μονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στην ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης, ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.

0: Πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσου Αναταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσου, να καλώσουμε μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού κρίτσας, ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
1: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη. Ναι. Εκεί λοιπόν καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ ξεροθερμικές περιοχές όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Άγιος Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά. Ναι. Αυτά λοιπόν τα μικρό φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με βοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολτόζες, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
0: Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Τρέχουνε πάντως, οι μελέτες τρέχουνε και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
2: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής, ναι, πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αθρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας. Ναι. Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρύπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
0: Έτσι.
2: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
0: Του υδροφόρου ορίζοντα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το αντλιοστάσιο, το οποίο αντλιοστάσιο υδροδοτεί μάλιστα το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση.
0: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
3: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Βουμιχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ναι. Ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
0: Ελένη, μας ακούς?
3: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
0: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
3: Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Μπέρδεμα, έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
3: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμός που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία, και αυτό το πράγμα το παραδέχτηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυντής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε.
0: Φυσικά.
3: Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψήξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και
0: μάλιστα,
3: εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο, και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται οι νοσηλευτές.
0: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
4: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου,
0: ναι,
4: στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο σημείο είχαμε 17 αφήξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφηξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε 3 αφήξεις κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά,
0: έτσι,
4: καλοκαίρι των αφίξεων, και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
0: Πολύ
4: για το
0: καλά. Ξεκινάει
4: διάστημα.
0: Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την Άρτα Κέρκυρας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκά.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική, είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούνται στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, μεταφέρθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί ειδικοί πυροτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε ένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η οποία του γίνεται με τηλεχειρισμό.
0: Ναι.
1: Ενώ τα μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από

0: αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον Αστακό, προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω εξεργασία από τους ειδικούς του
1: ελληνικού. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Τρίπολης και τον Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσεις 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία. Και μάλιστα τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, ναι. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε τέσσερα σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα, ναι, τα έργα αφορούν την ανέγεση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγιστ σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, ναι, δημιουργία, ναι, σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απογλυγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην,
1: μάλιστα,
2: Τρίπολη.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν, ναι, σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με, μάλιστα, αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν γιατί είχε γίνει στην,
1: έτσι ακριβώς,
3: στην
1: και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς, δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ, να πούμε,
1: έτσι,
3: αυτό.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤΑΣ ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορειοαιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής, που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο, και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
1: πολύ το σημαντικό
4: δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
1: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και εκεί έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καφρινάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά αλληλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανεπιρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
1: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την ΣΑΜ, όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου,
0: ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση διάχρονο που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός, αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου-Ηραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν...
0: Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν, η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει να
0: αναδείξουμε
1: για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους. Όλα αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια,
0: ναι,
2: και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή.

0: για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
1: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
0: Με την ιστορία της αυτοκίνησης, αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
1: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: ώρα είναι 2. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.

0: ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό του σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο Newsreader 105,8, ότι είναι πρώτον πυλών η απαγόρευση χρήση των πατίνιων, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκίνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εκεχηρία, λέει Ουάσιγκτον, η Τεχεράν έκανε λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκιχ στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΕΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή κυρίες και κύριοι σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική και απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Άκη, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία. Από το 2023, ήταν νομίζω Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη. Το περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο. Ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο, θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%, μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά, ενώ για το κίνησης ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση του στο πετρέλαιο αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση στο, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
0: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
1: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλώ για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε για σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας, τι ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση. Τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
0: Δεν μπορεί να μετριάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, Άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
1: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αγγλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
0: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
1: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνησης ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
0: Τώρα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα και όλα στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση η ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηριών.
0: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
2: Αποκαθιστούμε μία δική αποφορά της χείρας. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
0: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το έπαιος το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
4: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς, πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
5: Πλήρης απαγόρευση
4: για τους ανηλίκους.
0: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Δαμούλη και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
6: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσία. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σα εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά του.
7: Σωστό.
6: Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
7: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοκλίδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
6: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. και από το ύψος. Από το ύψος.
8: Γιατί είναι το κέντρο βάρους, βέβαια.
6: Μπορεί,
8: είναι...
6: μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
8: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά σας ερμηνεύω, ορθώς.
6: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
7: γενικότερα.
6: Με γνώμονα την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
7: Πάντως έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
9: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά. Χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε, αρχικά στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου Νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων ναι. Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
7: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάβου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές, με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την αιτήση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση συνήθως οπλικά συστήματα.
7: Ναι, γιατί ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
10: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα 3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρω πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτον έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφράσουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφους, καθώς φαίνεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, όπως ομοιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι διδίου τύπου, με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής. Το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες, καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας Ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, δεν πληροφορίες να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιου είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα αφηριστεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
0: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν ότι θα πούνε οι ειδικοί.
10: Αυτά είναι μέχρι ώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
0: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποσταρτίας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει επάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
0: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, λόγω για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
12: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να ιδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
13: Ναι, σε κάθε περίπτωση και καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πες τη μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Mm-hmm. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο θα είναι η ισχυρή Ελλάδα. Και εκεί αναμένεται προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο θα είναι ισχυρή.

0: ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο, κριτική όπως ακούσαμε και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, αλλά και κατά περιόδους αν δέχεται κριτική η κυβέρνηση, παράδειγμα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών. Ωστόσο αυτή δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες μαζί ενωμένοι να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να κερδιστεί η εκλογική μάχη για την τρίτη τετραετία, και μεταξύ άλλων να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων, υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος το οποίο δεν εκφράζεται. Είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ο στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εξυπηρετούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόταση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετής διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκίτζη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας, εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πάβει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέα Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε

0: κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι ευρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, ναι, και 30 τόσο τα 100 για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμηνή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα.
1: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε την Ελίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Ελίνα.
2: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα τόσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
1: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Ελίνα Μπεθάνη?
2: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της ΠΑΛΣ για το ΣΚΑΙ και της ΕΜΑΡΜΠΗ για το Market Open που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο Άλλο Κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στη δημοσκόπηση λοιπόν, τη Πάλι παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από το 31% που είχε στα τέλη Μαρτίου. Ενώ το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η ελληνική λύση και η πλεύση ελευθερία. Μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε, στη ΣΥΑ έχει ψήφο στο Άλλο Κόμμα, που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κυρία Καριστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μετρά ψήφο για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητική ψήφο. Έτσι, το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού, πολύ χαμηλότερα. Στο 12 συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι τη Νέα Δημοκρατία έναντι του Πασόκ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση τη MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8%, το Πασόκ στο 14,5%. Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η ελληνική λύση σε μικρή απόσταση από την πλέξη ελευθερία. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, στο ΜΕΡΑ25 και εκτός Βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφηκε και στη δημοσκόπηση το πιθανό κόμμα Τσίπρα στην MRB με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6% και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1% αθεστικά στο 23,2%, ενώ από το δικίνη τάση υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού με το σίγουρα να ψηφίσω να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά, φτάνουμε περίπου στο 25%.
1: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέος στριγμός στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει εκείνοι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρούδοι της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα την στρατηγική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται, θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειτο για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσί δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και αν είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους σε ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση. Για ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν διαρκείας πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη συνδράμουν
1: στις επιχειρήσεις
7: των αρχών ακριβώς. Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Γιώργο Παπάζα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών, με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστές μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Άλλο μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον. Αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του ήταν κανονιστή να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείο υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας, ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία, αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
1: Από την αστυνομία, ναι, ναι. Ακριβώς. Έχουμε απαντήσει, ακόμα... έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και η άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά, όπως είπε, διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο ψευτοκαπετανέοι, όπως είπε χαρακτηριστικά.
9: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέοι.
1: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει η ελληνική αστυνομία, δηλαδή κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά. Και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατατόπους βροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση, για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο ο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
11: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τους 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς, θα έχει λοιπόν άνοδο θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο την νέα εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
1: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιο, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
11: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχει δίκιο, Γρηγόρη.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά σκόνη. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8. Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
12: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτρο επεισόδιο μεταφορά σκόνη, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή. Δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έμφαση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν καιρό μερή συννεφιά, υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
13: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
12: Τοπικά θα μπορούσαν να τους αγγίξουν, ναι.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο News Radio.
14: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
15: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
14: Ακριβώς, ναι.
15: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
14: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φορέσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
1: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρο για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα, ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του μάλλον, είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυαγίου, έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία, ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις εξαμενές, ωστόσο η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάς καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
1: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημαίνοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
6: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν τους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
6: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα, βεβαίως, υγειονομικά, οι επιβάτες.
1: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα ενώπιση των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο 9 Μαΐου κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
6: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε δηληστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της Ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ουκρανο-Ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάραντ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκριτήριά μας, Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, το κόμμα της μεταρρύθμισης καταγράφει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάραντ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες, με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
1: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9:15 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9:15 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει η Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη. Στο τέταρτο παιχνίδι, 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της ένωσης που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στον πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Από μόνο τα αποτελέσματα του Europa League, Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
1: Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα. Αφού προηγουμένως όμως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
19: Η ώρα είναι 3.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Voice of Greece η ένδειξη στις οθόνες σας, AirTeco στο διαδίκτυο και φυσικά από τις κατατόπου συχνότητες, τα FM της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου.

Τα νυζάκια από τις καταγραφές του Γιώργου Μελίκη στο ψηφιακό δίσκο «Σκοπή και τραγούδια της Μαύρης Θάλασσας» από τις μέτρες της Ανατολικής Θράκης, αλλιώς Τσατάλτζα, αυτό το βαρύ συρτό το οποίο έχει καταγράψει ο Γιώργος Μελίκης από τη Ζωή Τριανταφυλλίδη, γεννημένη το 1894 στο νεοχώρι της Τσατάλτζας στην Ανατολική Θράκη. Τα νυζάκια ή αλλιώς νυζάμιδες είναι οι Τούρκοι στρατιώτες. Ανάθεμα τη μέρα, την ώρα, την κακιά που βγήκαν τα νυζάκια και μάσαν τα παιδιά, πήραν από την πόλη και από όλα τα χωριά, πήραν και από τη Σμύρνη δυο λεύτερα παιδιά. Τα πήραν και τα πάνε στις μέτρες στον Καζά, τα δυο παλικαράκια, τα Ελληνόπουλα, τα λένε να προσκυνήσουν, Σουλτάνο και Τζαμιά, Μακίνα προσκυνάνε Χριστό και Παναγιά. Και συνεχίζουν οι στοίχοι που δεν τους ακούσαμε εδώ. Τα βγάλανε τα ρούχα, τα ρίξαν στη φωτιά, σαν γύρισα και τα είδα, μ' ήρθε λίγο θυμιά. Δεν φταίνει οι τζορμπατζίδες, δεν φταίει και ο Πασάς, μον φταίει ο Πατριάρχης που στέλνει τα χαρτιά, και τα χαρτιά του λένε να τα αναγνώσετε και τα παλικαράκια να μην τα δώσετε.

Τρία καράβια πάνε αναφέρεται ως τραγούδι από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα από τις περιοχές Ρεδεστού και Μακράς Γέφυρας. Τρία καράβια πάνε Σμύρνη και Κορδελιό, δεν είδαν τα ματάκια μου βρετζάνεμ σαν τα Ιβαλή χωριό. Ποιος θέλει για να μάθει τι είναι τα Ιβαλή, εμένα να ρωτήσετε, εγώ έκαμα εκεί. Έχει ασημένιες πόρτες, έχει χρυσά κλειδιά, έχει και όμορφες κοπέλες, αντακρία τα νερά. Όταν εκεί έσφιζε ο πολιτισμός της, ο ελληνικός, βιβλιοθήκες, ακαδημίες και άλλα πολλά, από τα εξαιρετικά τραγούδια που μας έχει τραγουδήσει ο συγχωρεμένος ο Χρόνης ο Αηδονίδης, και κανονάκι έπαιξε ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα. Νομίζω δεν το έχουμε ξανακούσει. Ένα τραγούδι με τη Θάλια Σπανού, «Μες του βοριά τα κύματα», «Καράβι αρμενίζει», σταυρωτός χορός, με τον Νίκο Βίλα στο βιολί, τον Αλέκο Καραβέλη στο σαντούρι, τον Κωνσταντίνο Φυρογέννη στο λαούτο. Παίζει η φλογέρα ο Αντώνης Πανός.

Το Βοσκαρούδι με την Νικολέτα Ροδίτη από τα Δωδεκάνησα και πάμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε στην Ρούμελη για να ακούσουμε ένα συρτό της αγάπης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Αριστίδη Δανέλη στο τραγούδι.

Δε στο παμιά, δε στο παδιό, ο Νίκος Τζιβάρα στο βιολί, σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Αλέκος Γκαραβέλης, ο Γιώργος Γούσης στο κλαρίνο και ο Γιώργος Τράκης στο λαούτο. Λέω να κλείσουμε με κάτι από την ίδια αυτή ηχογράφηση, με τραγούδια της Ρούμελης, να κλείσουμε με ένα τραγούδι με τίτλο «Σ' όλο τον κόσμο ξαστεριά», ένα καθιστικό που αναφέρεται στην καταστροφή της Σμύρνης, πάλι με τους ίδιους οργανοπαίχτες, αφού σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστήσω πολύ το Γαβρίλη Ρεμούδο που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο στενό του Ορμούς τα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Το Ιράν δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στο αμερικανικό σχέδιο. Το περιμένουμε σήμερα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι κάθε φορά που συζητείται μία διπλωματική λύση, οι ΗΠΑ επιλέγουν την στρατιωτική περιπέτεια. Σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα σε αρκετές πόλεις στις παράκτιες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ από τα σύνορα με το Λίβανο έως τα προάστια της Χάιφα, μετά από πυρά που προέρχονταν από το Λίβανο σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε ετήσια βάση το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το αέριο κατά 19,3%, ο ηλεκτρισμός κατά 14%, ενώ το κόστος στέγασης σημείωσε άνοδο 13,8%. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι τις χειρίες. Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Δεν αφορά ούτε το μανάβικο ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς σας, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι η πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και αφορά επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα στα νυχτά της Βασιλικής. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον την διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Σκάι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μια γυναίκα στην νοτιοανατολική ισπανική επαρχία Αλικάντε έχει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από ιό χανταϊού, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Το ύποπτο κρούσμα αφορά μια γυναίκα που ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Ιωάννησμπουργκ, αφού ταξίδεψε στο κρουαζιερόπλοιο Χάντιους και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε ο Παντίγια. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι εντελώς χαμηλός, διαβεβαίωσε νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Σίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες έχουν οχυρωθεί στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας, ενώ το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο. Ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την περιοχή και έχουν δημιουργήσει εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: στα βόρεια. Αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Είναι δυνατόν? Πώς μπορεί, δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Μπορεί το 2026 οι Rolling Stones να βγάζουν τέτοιο τραγούδι? Ακατανόητο, χάνεις τα λόγια σου, δεν μπορεί να το παρουσιάσεις αυτό το συγκρότημα. Δεν υπάρχουν λόγια για τους Rolling Stones. Αυτό φάνηκε από την αρχή, ότι ήταν το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα που πέρασε ποτέ. Αυτή είναι και κανένας άλλος. Είναι δυνατόν να βγάζουν μέσα στο 2026 άλμπουμ με αυτόν τον ήχο? Ένα συγκρότημα που ξεκίνησε πριν 65 σχεδόν χρόνια.

Οι Rolling Stones έτσι ξεκίνησαν και έτσι ακούγονται σήμερα. Ένα δεύτερο τραγούδι τώρα από το επερχόμενο 25ο στούντιο άλμπουμ του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος που κανένας δεν θα μπορέσει, ούτε θα βρεθεί ποτέ, να τους αντικαταστήσει σε αυτόν τον τίτλο.

κάνουν και ακούγονται έτσι. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Και όχι μόνο αυτό, έβλεπα την press conference που έκανα στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση του 25ου άλμπουμ και ήταν σαν να βλέπεις ένα συγκρότημα και οι τρεις τους από παιδιά 25 ετών. Άσε οι δημοσιογράφοι από κάτω και άλλοι και γνωστοί ηθοποιοί τους κοιτούσαν σαν να είχαν βγει οι θεοί από τον Όλυμπο. Στο άλμπουμ, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν ο Chad Smith από τους Red Hot Chili Peppers, ο Robert Smith των Cure, ο Stevie Winwood και ο Paul McCartney. Όλοι αυτοί είναι στο άλμπουμ που έρχεται το καλοκαίρι, 10 Ιουλίου του 2026. Earth News Radio, για τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

I'm not joking. Καλό συγκρότημα οι Bleachers από το New Jersey κυκλοφόρησαν αυτό το single που μόλις ακούσαμε από το επερχόμενο άλμπουμ τους Everyone for 10 Minutes. Από τη Σουηδία, ένα ξεχωριστό όνομα στο χώρο της εναλλακτικής pop, Likey Lee.

Lucky Lee. Το τραγούδι λέγεται Sick of Love και είναι εξωφρενικό. Ακούμε τα καινούρια και δίπλα σε αυτά φαντάζει τόσο σύγχρονο όχι μόνο το ένα και τα δύο τραγούδια των Rolling Stones. Δηλαδή δίπλα στα εγγόνια τους και αυτή. Ladytron. Sing. Δίπλα στα εγγόνια τους και αυτή. Ladytron. Sing.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Fox News σε ανάρτησή του στο X. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Τερματίστηκε η ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς.

0: και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Ο βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Άλλο ένα από τα πιο καταξιωμένα ονόματα της δεκαετίας που τρέχει έβγαλε καινούργιο τραγούδι. Charlie XCX. Το τραγούδι λέγεται Rock Music και είναι ένα τραγούδι που είναι rock ή δεν είναι rock. Η Charlie CX είπε σε μια συνέντευξή της ότι είναι ένα τραγούδι που ονομάζεται rock μουσική, που δεν είναι στην πραγματικότητα rock μουσική. Κάτι που είναι αστείο, γιατί ποτέ δεν γράφω rock album. Είναι μια ηχογράφηση πολύ κοντά στον ήχο των Daft Punk.

Ήταν μια περίεργη μικρή ηχογράφηση της Charlie XCX, το rock music. Μόλις κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, όπως και το Big Dog των Last Dinner Party.

Last Dinner Party, από τα καλύτερα καινούργια ονόματα. Αυτό δεν το έχουν πάρει είδηση, ας πούμε, το όνομα αυτό και πολλά ακόμα, τα πρωινάδικα. Γιατί πρέπει να περάσουν 40 χρόνια για να το πάρουν χαμπάρι. Τρέχουν στα αεροδρόμια να μιλήσουν και να πάρουν συνεντεύξεις από μέλη των Metallica. Τι να πούμε πια εμείς για τους Metallica. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Τώρα πια τους έχουν αναλάβει τα λουσάτα με μέσα μαζικής ενημέρωσης στην χώρα μας, γιατί είδαν ότι ξαφνικά αυτός ο κόσμος πώς πάει στη συναυλία. Πώς δεν το είχαμε καταλάβει ότι μπορεί να πάει ένας τόσο πολύς κόσμος σε μια συναυλία που πάνε μόνο για το ρέμο. Το πήραν χαμπάρι και έτσι τον έχουν και στα πρωινάδικα τώρα, έστω και αν δεν τους απαντά αυτός στις χαζές ερωτήσεις που του κάνουν. Πάρα πολλά ονόματα, δεν είναι μόνο η Last Dinner Party, είναι και άλλα που η Last Dinner Party κάπως γνωρίζονται στη χώρα μας. Είναι άλλα πολλά και δεν μιλάμε μόνο για την country που είναι άγνωστη στη χώρα μας και χαλάει κόσμο έξω. Μιλάμε και για άλλους καλλιτέχνες. Δεν είμαι σίγουρος, ή μάλλον είμαι σίγουρος, ότι ο Αμερικανός τραγουδοποιός Noah Gahan τον ξέρουν εδώ. Ακριβώς, εκτός βέβαια από αυτούς που παρακολουθούν τη μουσική όπως πρέπει. Τι σημαίνει Noah Gahan στην εποχή μας? Ο Noah Gahan λοιπόν έχει βγάλει το τέταρτο άλμπουμ του. Έχουμε παίξει αρκετές φορές κομμάτια από αυτό το άλμπουμ και τώρα θα παίξω ένα ακόμα. Έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία το άλμπουμ. Και προσέξτε, το άλμπουμ αυτό από όπου θα ακούσουμε το Doors το κατατάσσουν στον χώρο του rock, γιατί προς τα εκεί βέβαια είναι folk rock. Είναι folk αλλά και folk rock. Έτσι λοιπόν θεωρείται ότι αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο που είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας για rock άλμπουμ πάνω από μία δεκαετία. Να περάσουν 40 χρόνια και θα τον μάθουμε και αυτόν. Noah Gahan.

Νόα Γκάχαν. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει και είναι άγνωστο στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω αν τα πρακτορία στέλνουν την είδηση και επειδή δεν ξέρουν το όνομά του δεν γράφει κανείς κάτι γι' αυτόν. Έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα, αλλά και σε πολλές χώρες Ευρώπης. Πάει πάρα πολύ καλά. Έφυγε από τη ζωή ο Άλεξ Λίγκερτ Γκουντ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός λοιπόν ήταν τραγουδιστής με το συγκρότημα των Σαντάνα για αρκετό καιρό, από το 1979 μέχρι το 1994. Έχει παίξει σε μεγάλες συναυλίες μαζί τους, στο Ash Festival του 82, που το είχα δει αυτό το φεστιβάλ και ήταν ένα φοβερό φεστιβάλ, όχι όπως είναι τα φεστιβάλ σήμερα, και που τα εισιτήρια κοστίζουν τόσο ακριβά που δεν συζητιώνται να πας. Δεν έχει καμία σχέση. Και ήταν και στην Καλιφόρνια αυτό. Το Ash Festival με τα Coachella τα σημερινά. Και τι ονόματα είχε τότε. Είχε παίξει λοιπόν εκεί με το Σαντάνα και με πάρα πολλές συναυλίες που έχει κάνει το συγκρότημα. Επιπλέον εμφανίστηκε και με το Jeff Beck Group. Αυτός λοιπόν τραγουδούσε τις επιτυχίες του συγκροτήματος στη δεκαετία του 70 τέλος προς 80, και σε τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα από Σαντάνα.

Ήταν επιτυχία το Hold On που ακούσαμε από το άλμπουμ Σάγκο των Σαντάνα. Ο άλλος μουσικός που έφυγε, που σαν όνομα ίσως δεν λέει πολλά, αλλά λέει το συγκρότημα που ήταν μέσα και σε άλλους που είχε συμμετάσχει κατά καιρούς, είναι από τη Σουηδία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και το όνομά του είναι Georgi Wandenius. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε από ένα συγκρότημα του 68, τους Solar Plexus, συγκρότημα από τη Σουηδία. Τον άκουσαν οι Blood Sweat and Tears και τον πήραν στο συγκρότημα αυτό, το πολύ μεγάλο αμερικάνικο jazz rock συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Παίζει σε αρκετά άλμπουμ τον Blood Sweat and Tears. Εμείς ακούμε ένα από τα τραγούδια του συγκροτήματος που υπάρχουν, με τον μουσικό που σας είπα, που υπάρχουν στο άλμπουμ New Blood. Είναι αρχές δεκαετίας του 70, ήταν το τέταρτο ή το πέμπτο άλμπουμ των Blood Sweat and Tears.

So Long Dixie, Blood, Sweat and Tears. Ξεκίνησε το πρόγραμμα με Rolling Stones και με τι θα τελειώσει, με Beatles. Αν είναι δυνατόν. Λέγαμε για την εμφάνιση του McCartney στο Los Angeles τον περασμένο μήνα, το τι χαμός έγινε. Χαμηλόφωνο άλμπουμ, όπως και το προηγούμενο τραγούδι που παίξαμε, είναι οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Είναι ένα άλμπουμ όμως που συζητιέται ήδη πάρα πολύ και είναι απίθανο ότι ονόματα όπως οι Stones ή οι Beatles είναι ακόμα εδώ. Γιατί είναι οι Beatles εδώ? Είναι ο Paul McCartney σε ντουέτο με το Ringo Starr και κοντά τους στα φωνητικά Chrissy Hind και η Charlene από το συγκρότημα των Texas. Home to Us, από το άλμπουμ που έρχεται, του Paul McCartney.

0: Καλό Σαββατοκύριακο, ο Θάνος Τζιμιάκας στον ήχο, στους ήχους. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο στενό του Ορμού, στα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν την απάντηση της Τεχεράνης σήμερα. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Στο μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ με άγνωστα τα αίτια, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρα. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόν. Την πάυση λειτουργίας της βάστης στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryan Air. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με την εταιρεία. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε αιτήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφια σε πανηγύρι στις 2 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του. Σόοι και καλά στην υγεία τους είναι πλέον οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες, ωστόσο, έχουν διαφύγει, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η ειδική δύναμη που εισέβαλε στο υποκατάστημα της Volksbank βρήκε το θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμοιροι από το πρωί, αλλά όχι τους δράστες. Στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών.
1: Ο καιρός.
2: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 100.

Γεια σας, χαίρετε. Έλα παιδιά, μπορώ να το αντέξω, παραδεχτείτε το ότι συνεχίζουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 μετά το Γιάννη Πετρίδη και εμείς με πάρα πολύ όρεξη και κέφι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι η μουσική, μπορεί να είναι που είδα πάλι, γιατί ήμουνα σε άλλο όροφο και σε άλλο γραφείο, που είδα πάλι την αγαπημένη ραδιοφωνική απογευματινή παρέα. Μπορεί να είναι επειδή συναντώ εσάς, την επίσης πολύ αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα. Εκτός αν αυτή η αφρικανική σκόνη, αυτή η βαριά συννεφιά που ήταν νωρίτερα, μπορεί τώρα να έχει λίγο ανοίξει το πράγμα, δεν γνωρίζω να σας πω με ακρίβεια, να έφερε ένα είδος κεφιού που κι εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, πάντως δεν θα το αποδώσω στην Παρασκευή, πιστέψτε με. Γιατί χρόνια τώρα, στερεοτυπικά, οι περισσότεροι ραδιοφωνατζίδες λέμε πω Παρασκευή, Παρασκευή απόγευμα, έρχεται Σαββατοκύριακο, wow. Λες και θα κάνουμε όλοι κάτι τόσο τρομερό και ωραίο το Σαββατοκύριακο ή λες και δεν θα δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο, διότι φυσικά πλέον τα περισσότερα επαγγέλματα, παύλα ασχολίες, περιέχουν και πολύ Σαββατοκύριακο και πολλές αργίες. Σήμερα Παρασκευή λοιπόν και είναι εδώ το «Μένουμε εδώ», η εκπομπή «Μένουμε εδώ» μαζί σας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Οι ειδήσεις κινούνται γύρω από την αυτοδικία, την εκδίκηση, τους αρχαίους άγραφους νόμους και τους ασμούς. Εγώ πραγματικά ανατριχιάζω, φαντάζομαι και εσείς, θεωρώντας ότι διαβαίνοντας το 2026 σε ένα ευρωπαϊκό κράτος υπάρχει ακόμα μια τέτοια κατάσταση ανεξαρτήτως ψυχικής οδύνης και φοβερών τραγικών γεγονότων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δημοσκοπήσεις, πολλές δημοσκοπήσεις διαδέχονται η μία την άλλη με αρκετά συμπεράσματα και ποσοστά. Το κεντρικό συμπέρασμα, κατακερματισμός των δυνάμεων, κυρίως για τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Μια σταθερή κατάσταση για το κυβερνών κόμμα και αυτό είναι πραγματικά περίεργο, γιατί συνήθως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης χάνονται δυνάμεις, όχι πως δεν έχουν χαθεί βέβαια και πως δεν υπάρχουν και εκεί πολλά προβλήματα εσωτερικά και άλλα. Εδώ έρχεται και ο χρησμός του Μητσοτάκη για τις εκλογές, πιθανότατα όπως υπόθηκε κάπου, εκτός εάν μεθερμηνεύτηκε ή παραφράστηκε για τις εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Ένα σκάφος παύλα ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά στη Βασιλική της Λευκάδας. Πολύ σοκαριστικό έβριμα με πολλά σενάρια να γίνονται γύρω-γύρω, να διαπλέκονται για το από πού ήρθε, για πού προοριζόταν κτλ. Και βεβαίως η φρενίτιδα για τους Μετάλλικα. Αυτά και άλλα πολλά θα εξετάσουμε μαζί, πάντοτε παρακολουθώντας την επικαιρότητα βήμα-βήμα για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, μα πάνω απ' όλα με το φακό μας να πέφτει και στα κοινωνικά θέματα και στα τρέχοντα που δεν είναι απαραίτητα ούτε πολιτικά ούτε κάτι άλλο. Μάλλον είναι κάτι άλλο. Το κάτι άλλο θα το ακούσετε σε λίγο.

Αυτά λοιπόν συζητάμε εδώ, αυτά παρακολουθούμε, καθώς νομίζω ότι και η νέα ενημέρωση που έρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης ενός νέου ιού, του γνωστού πλέον που τον μάθαμε όλοι μας, του γνωστού Χάντα ιού. Η νέα ενημέρωση λοιπόν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι σαν την Ιλαρά, δεν πρόκειται για νέο COVID, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είναι. Διότι όταν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο εκπρόσωπος του δηλαδή, και οι λοιμοξιολόγοι που ερωτώνται, όπως άκουγα το πρωί στον Αδαμόπουλο και τη Γεωργίου, για τον κύριο Σίψα, για τον Χανταϊό, όταν αρχίζουν να εξηγούν, πως λέει, όταν αρχίζει να μπλέκεται ο Θεός στις δουλειές των γιατρών, τα πράγματα δεν είναι καλά, κάπως έτσι, για να παραφράσω την φράση από την ελληνική ταινία. Με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει αρκετή ενημέρωση, αρκετή εξήγηση επί της εξήγησης, και αυτό σε κάθε περίπτωση σημαίνει ότι το πρόβλημα υφίσταται. Δεν λέει κανείς ότι δεν υφίσταται. Και μάλιστα το κρουαζερόπλοιο που ξέρετε, το Hondius, αναμένεται την Κυριακή στα Κανάρια νησιά. Συνολικά 3 επιβάτες του πλοίου έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΗ που δημοσιεύτηκαν χτες Πέμπτη ανέφεραν συνολικά 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 3 ύποπτα. Αυτό, σε γενικές γραμμές αυτό σε ό,τι αφορά τον Χανταϊό. Τώρα, από εκεί και πέρα, Κυριακή που μας έρχεται, θα εορτάσουμε σε όλη την οικουμένη τη γιορτή της μητέρας. Θα αποδώσουμε όλη την, πώς να το πω, όλο το σεβασμό, όλη την αγάπη, όλη την, τον ενθουσιασμό. Δεν ξέρω τι αισθήματα μπορεί κανείς να νιώσει και να μεταδώσει για τη γενικότερη μορφή της μητέρας με μη κεφαλαίο, όποια και αν είναι αυτή. Δηλαδή εννοώ είτε είναι η μητέρα όλων, όπως λέμε συνήθως πιο αλληγορικά, είτε είναι η δική μας μητέρα, είτε υπάρχει στη ζωή είτε δεν υπάρχει, είτε είναι η ίδια κάποια που αισθάνεται ότι ως μητέρα μπορεί να γιορτάσει ή να αναρωτηθεί. Όλα αυτά τα λέμε γιατί εμείς έχουμε επιλέξει μια διαφορετική θέαση της όλης γιορτής, και λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι για να βάλουμε στην κουβέντα την γυναίκα, παύλα μητέρα, που έχουμε καλέσει.

0: Εν τω μεταξύ, ένα-ένα παιδιά να μας τα λέτε, γιατί δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε, να μεταβολήσουμε, όπως λέμε, στην πιο δημοσιογραφική γλώσσα τις πολύ περίεργες ειδήσεις. Δηλαδή, επάνω που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εστί, ντρόουν, σκάφος, εκρηκτικά, Βασιλική Λευκάδας, Ρωσία, Ουκρανία, ναρκωτικά, ό,τι σενάριο υπάρχει και δεν υπάρχει, το έχουμε ακούσει. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε ό,τι λέει, ακούστε εδώ, οι Αμερικανοί πιλότοι, χωρίς το «η», Αμερικανοί πιλότοι είδαν και στην Ελλάδα UFO. Ναι, όπως το, τι να σας πω, το μεταφέρω κι εγώ από κάποιες ιστοσελίδες και μάλιστα λέει έχουν δοθεί από το Αμερικανικό Πεντάγωνο στη δημοσιότητα δεκάδες αρχεία. Ορίστε, αποδείξτε το αντίθετο. Εδώ, Earth News Radio 105,8. Τις Παρασκευές δεν συνδεόμαστε με τη Φωνή της Ελλάδας. Υπάρχει άλλη εκπομπή εκεί. Και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Εδώ και στο Ερτέκο μας βλέπετε, μας βρίσκετε και μας ακούτε on demand, κατά πέτηση, μετά από παραγγελία. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, με την παρουσία φυσικά πάντα και της Μαρίας Φιρόρα και της Μαριάτζελας Μεταλινού. Όλη η ομάδα, σας το είπα από πριν. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω και σας χαιρετίζω και το ίδιο έχω σκοπό να κάνω με την κυρία Θεοδώρα Φαρδέλα. Η κυρία Φαρδέλα, κυρίες και κύριοι, είναι Γενική Γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών επί σειρά ετών, πρωταθλήτρια στη σφαίρα και στο δίσκο με ρεκόρ που δεν έχει καταρριφθεί ως και σήμερα, όπως διαβάζω και μαθαίνω, και μητέρα τριών παιδιών. Τα δύο μάλιστα είναι δίδυμα κορίτσια. Είστε και δίδυμο-μαμά δηλαδή, κυρία Φαρδέλα. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας βλέπω ενημερωμένη.
0: Λίγο.
1: Και πώς το λένε, δεν είναι τυχαίο βέβαια που μετά τα UFO βγαίνω εγώ. Πιστεύω να τυχαία.
0: Είναι πολύ ωραίο, μπράβο. Άρα λοιπόν διαθέτεται και χιούμορ εκτός από δίδυμο μαμά. Το δίδυμο μαμά, ξέρετε γιατί το τονίζω, γιατί είμαι κι εγώ. Είμαστε, ναι, είμαι κι εγώ δίδυμο μαμά.
1: Έχετε αγορά και κοριτσάκια.
0: Ένα και ένα έχω εγώ, πήρα και από τα δύο ήδη.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, η κυρία Φαρδέλα, η οποία μάλιστα έτσι, και η φωνή της και το ηχογρωμά της και προφανώς και η διάθεσή της ακούγεται πάρα πολύ θετική, να τη συστήσουμε λίγο πιο πολύ στους ακροατές μας, επιτρέψτε μου κυρία Φαρδέλα, αν και μάλλον θα το κάνετε μόνοι σας, γιατί είχα την ιδέα να, και με βοήθησε πολύ σε αυτό η συνάδελφος η Βούλα Κουλισοπούλου, με την επικείμενη γιορτή της μητέρας την Κυριακή στις 10 Μαΐου, να συζητήσουμε από σήμερα, γιατί δεν θα έχουμε εκπομπή παρά τη Δευτέρα πάλι, να συζητήσουμε λίγο έτσι πιο ανοιχτά για το τι σημαίνει μητέρα τη σήμερον ημέρα. Δηλαδή, ωραία, μητέρα, με πόσες δυσκολίες, μέσα σε τι πλαίσιο και εσείς προσωπικά ως μητέρα τριών παιδιών και πρωταθλήτρια γενικότερα στο... όχι μόνο στον αθλητισμό που είπα νωρίτερα, αλλά και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών και γενικά στη ζωή, θα πω εγώ, πώς έχετε καταλάβει το ρόλο της μητέρας, τη θέση της μητέρας στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το υπέρτατο συνέστημα, το να γίνει μια γυναίκα μητέρα, η ελληνική γλώσσα, παρόλο που είναι πλούσια, δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψει ο άνθρωπος. Κάθε γυναίκα που την αξιώνει ο Θεός να γίνει μητέρα, νομίζω ότι είναι κάτι ιερό. Και που κάνει και όλες όσες προσπαθούν να τα καταφέρουν. Για οποιαδήποτε γυναίκα, όταν γίνεται μητέρα, όταν μαθαίνουμε μάλλον, και εσείς φαντάζομαι θα το βιώσετε, όταν μαθαίνουμε ότι είμαστε στην εγκυμοσύνη, είναι μια περίοδο χαράς και όλα αυτά. Όταν γεννιέται όμως το παιδί, αλλάζουν όλα. Εκεί μπαίνει το άγχος.
0: Και κανείς δεν μας έχει προετοιμάσει γι' αυτό, κυρία Φαρδέλα. Σε κανένα αυτό σχολείο δεν το έχουμε μάθει, ούτε από την οικογένειά μας, ούτε από την ίδια μας τη μητέρα, που τα λέει με μισόλογα, ίσως γιατί δεν θέλει να μας τρομάξει. Δεν ξέρω αν σας συνέβη και εσάς αυτό. Χαίρομαι που το λέτε.
1: Ναι. Χαρακτηριστικά έλεγα και λέω ότι από το μευτήριο το παίρνουμε χωρίς manual.
0: Έτσι, μπράβο. Και ειδικά άμα ξεκινήσεις, δεν ξέρω αν εσείς ξεκινήσατε με δίδυμα ή είχατε όχι ήδη ένα παιδάκι. Εντάξει, πιο τυχερή θα έλεγα, εν μέρη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Κι όμως, όσο και να ακουστεί περίεργο, πολύ πιο δύσκολο ήταν με το πρώτο παιδάκι, γιατί είναι η άγνοια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όποιος ακούει τρία παιδιά και δίδυμα, λέω ότι τα δίδυμα ξέραμε. Mm-hmm. Ξέραμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, θυμάμαι στο πρώτο παιδί, όταν ήταν μωρό, δηλαδή έκλαιγε η μάσκα και υπήρχε ένα πανικό.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να κλάψει ένα παιδί, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να επικοινωνήσει. Αλλά είναι το άγχος εκεί που υπάρχει, η άγνοια. Οπότε, δόξα το Θεό.
0: Επιτρέψτε μου να πω στους ακροατές, αν δεν το έχουν αντιληφθεί, επειδή σας συστήσαμε ως Γενική Γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών, ότι είστε άτομο με οπτική αναπηρία, ότι είστε εσείς η ίδια τυφλή. Νομίζω όχι εκ γενετής, έτσι κυρία Φαρδέλα, αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Όχι. Έχω μια πάθηση που λέγεται μελαχρωστική αυτοκλειστοειδοπάθεια. Τελείωσα γενικό λύκειο στο χωριό μου, έβλεπα αρκετά, ποτέ δεν έβλεπα κανονικά, έβλεπα αρκετά και όσο με την πάροδο των χρόνων μειωνόταν η όρασή μου. Mm-hmm. Οπότε έχω φτάσει σε ένα σημείο τώρα να έχω αντίληψη φωτός.
0: Αντίληψη φωτός, μάλιστα. Και άρα το ραδιόφωνο είναι το καλύτερο μέσο σας, νομίζω.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, είναι ένα από τα καλά που έχει κάνει και η τεχνολογία πλέον με το διαδίκτυο και με τους αναγνώστες οθόνες που έχουμε, οπότε μπορούμε να διαβάζουμε και από εκεί.
0: Μάλιστα. Και να μην, ας πούμε, έχετε προσκόμματα, δυσκολίες κτλ. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, γιατί έχει μεγάλη σημασία, μητέρα γίνατε ενώ είχατε ήδη πολύ εγκατεστημένη την οπτική αναπηρία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεν σας πτώησε δηλαδή?
1: Όχι. Mm-hmm. Όχι. Και σας είπα ότι είναι από τα πιο όμορφα συναισθήματα. Το να κρατάς το μωρό σου στην αγκαλιά. Τώρα που μεγαλώσανε, το να έρχεται το παιδί στο πρωί να σου λέει καλημέρα, είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που υπάρχουν.
0: Mm-hmm. Την νιώθω την ευτυχία στη φωνή σας. Και από την άλλη, δεν είχατε αντικειμενικές δυσκολίες, κυρία Φαρδέλα. Θα σας πω γιατί το λέω. Καμία διάθεση κουτσομπολιού. Απλώς ή κλειδαρότρυπας. Το λέω γιατί σας θαυμάζουμε, επιτρέψτε μου, διπλά και τριπλά, όλες οι μητέρες και οι γυναίκες που δεν σας κρύβω ότι τα παίζουμε και λέμε πω, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλες ευθύνες. Ειδικά αν εργαζόμαστε, καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλα.
1: Προφανώς και δεν είναι όλα στρωμένα. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και όταν υπάρχει αναπηρία υπάρχουν και περισσότερες δυσκολίες. Δηλαδή το να νιώθεις, ότι να έχεις μάλλον το παιδί σου κάπου με ασφάλεια. Δηλαδή πράγματα που για εσάς είναι αυτονόητα και για όλο τον κόσμο, για μας είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή π.χ. όταν το παιδί ενός 2 ετών 3 που είναι μικρό και η επικοινωνία καταλαβαίνετε πως είναι, δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας σε μια παιδική χαρά.
0: Βεβαίως. Άρα τα προβλήματα μετακίνησης και προσβασιμότητας τα έχετε έτσι και αλλιώς, πόσο μάλλον όταν είστε και γονιός, όταν είστε μητέρα και πρέπει να κινηθείτε σε μια όχι πολύ φιλική πόλη. Αυτό λέτε.
1: Ναι, η προσβασιμότητα δυστυχώς είναι ανύπαρκτη. Και ξέρετε, κάποια πράγματα, γιατί είναι εύκολο να πούμε ότι το κράτος, ναι, η πολιτεία θεσπίζει νόμους. Όταν η πολιτεία, οι δήμοι φτιάχνουν οδηγούς όδευσης τυφλών, τα κίτρινα πλακάκια που υπάρχουν στα πεζοδρόμια.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να έχουμε έναν αστυνόμο σε κάθε γωνία. Όταν υπάρχουν παρκαρισμένα μηχανάκια, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα από μαγαζιά ή τα εμπορεύματα, όλα αυτά κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Πόσο μάλλον όταν έχεις το μάρσιπο ένα μωρό και πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή. Αλλά αυτά είναι θέμα παιδείας δικιάς μας. Mm-hmm. Εμείς οι άνθρωποι που οδηγούν παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια.
0: Βέβαια. Και που δεν τα αγγίζει το πρόβλημα, γιατί πολύ απλά δεν το έχουν οι ίδιοι. Αυτό είναι τελικά. Με τα μέσα μεταφοράς τι γίνεται, κύριε Φαρδέλα?
1: Με τα μέσα μεταφοράς...
0: Εννοώ τα μαζικής μεταφοράς, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί η τεχνολογία, όπως είπα πριν, βοηθάει σε κάποια πράγματα, αλλά και σε κάποια άλλα μας κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία που έχουν πάρει τώρα τελευταία, όταν πλησιάζουν στη στάση δεν τα ακούμε, αλλά και το θέμα είναι δεν τα ακούμε και όταν κινούνται, αν πάνε να περάσουμε έναν δρόμο, είτε τα ηλεκτρικά...
0: Είναι αθόρυβα, είναι σχετικώς αθόρυβα.
1: Είναι πολύ αθόρυβα. Και κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Με το σύνδεσμο παλεύουμε και ζητάμε από το Υπουργείο να υπάρχει ένας ήχος.
0: Όταν λέτε ήταν... μέσα δεν τα ακούτε επειδή δεν έχει τύχει να επιβιβαστώ, δεν ακούγεται καθαρά το μεγάφωνο?
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν έρχεται το λεωφορείο δεν ακούγεται. Ή όταν κινείται στον δρόμο.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά για να κατεβείτε, όταν έχετε επιβιβαστεί, για να κατεβείτε σε στάση.
1: Όταν έχει αναγγελία στάσεων είναι όλα καλά. Εντάξει. Αλλά στα περισσότερα λεωφορεία δυστυχώς δεν υπάρχει αναγγελία στάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι με τα πατίνια. Δυστυχώς ξεκίνησε τώρα τελευταία να γίνεται μια ιστορία που χάθηκε ένα παλικαράκι.
0: Μόνο ένα. Και άλλα τραυματισμένα και άλλα σε εντατικές. Είναι, ναι. Όσο πάει και γίνεται μεγαλύτερο το πρόβλημα, κυρία Φαρδέλα.
1: Εμείς είναι κάτι που το θέλουμε εδώ και πολύ καιρό, γιατί τα πατίνια πάνε οπουδήποτε. Πάνω σε πεζοδρόμια, πάνω μέσα στο μετρό, είναι πάνω στο πατίνι και πηγαίνουν. Και επίσης πάνε όπου να είναι, όπως να είναι και δεν ακούγονται. Mm-hmm.
0: Οπότε τώρα με την πλήρη απαγόρευση που ετοιμάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τους μέχρι των 18, μέχρι τα 18, μάλλον τουλάχιστον τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα οποιαδήποτε αναπηρία, μάλλον θα τους ανακουφίσει.
1: Το θέμα είναι και μέχρι τα 18 δεν είναι το πρόβλημα, και τους άνω των 18 θα πρέπει να οριοθετηθούν και πού τα αφήνουν. Mm-hmm. Γιατί τα νοικιάζουν από εταιρείες και τα αφήνουν όπου να είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά άλλες πλευρές της καθημερινότητάς σας, κυρίως από τότε που είχατε τα παιδιά, γιατί εντάξει, το κόνσεπτ τώρα είναι μητέρα τριών παιδιών, με υποτίθεται ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, το υποτίθεται, το λέω καθαρά ρητορικά, με συσσαγωγικά, δουλειές, σπουδές, μετακινήσεις, το είπαμε, στόχοι, οράματα, γενικά τα προσωπικά τα δικά σας και τις είχαμε συσσαγωγικά, δουλειές, σπουδές, μετακινήσεις, το είπαμε, στόχοι, οράματα, γενικά τα προσωπικά τα δικά σας και της οικογένειας, πώς τα βγάζετε πέρα?

0: μπορεί να θέλει κάποιος άλλος άνθρωπος. Εντάξει, δόξα τω Θεώ γίνονται.
1: Είπατε μια πολύ σημαντική λέξη, συνεργασία. Έχω δει πάρα πολλούς συζύγους και συντρόφους να λένε «Μα εγώ βοηθάω». Βοηθάω τη γυναίκα μου. Βοηθάω. Είμαι και εγώ, κάνω και εγώ πράγματα για τα παιδιά μου. Δηλαδή, σαν να νομίζουν ότι απλώς συμμετέχουν. Ενώ μιλάμε για το απόλυτο ισομοίρασμα, πολλές φορές και αν θέλετε, επομίζεται κάποιος ένα μεγαλύτερο μέρος ευθύνης και μετά μπορεί να το κάνει ο άλλος. Αυτό εννοείται. Εντάξει. Ότι έρχεται συνεργασία.
0: Ναι. Μάλιστα. Κάποιες φορές κάποιος να κάνει 2, κάποιος 8, κάποιες άλλες να γίνει το αντίστροφο. Έτσι γίνονται αυτά. Μόνο με συνεργασία και με συνεννόηση.
1: Επειδή σε λίγο πρέπει να κλείσουμε και δεν θέλω να το κάνω άγαρμα και ενώ να πείτε ό,τι θέλετε, να πείτε μια καταληκτική λέξη.
0: Είναι ότι δεν υπάρχει καμία στήριξη από την πολιτεία για την ανάπηρη μητέρα. Μου ζητάνε από το σύνδεσμο να αυξηθεί αυτό το ελάχιστο, ξέρω εγώ, που είναι το Α21. Και επίσης δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τη γυναίκα, για τη μητέρα που μεγαλώνει ανάπηρο παιδί, που και εκείνη περνάει μια δύσκολη κατάσταση.
1: Το Α21 δύσκολη. Δεν το παίρνετε, το επίδομα τέκνο.
0: Ναι, αλλά...
1: Να γίνει διεύρυνσή του, θέλετε να πείτε.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
1: Βέβαια.
0: Και να αυξηθεί το ποσό. Γιατί οι ανάγκες της αναπηρίας, το κόστος της αναπηρίας, δεν έχει καθίσει ποτέ κανείς να το αξιολογήσει και να το κοστολογήσει. Είναι πολύ μεγάλο. Mm. Και πράγματα που μπορεί να γίνουν εύκολα από κάποιον άνθρωπο, για μας τα περισσότερα χρειάζονται χρήματα.
1: Δεν το συζητώ. Είναι αυτό που ακριβώς έπρεπε να μας πείτε και εγώ το σύνορα δεν σας το ρώτησα. Ακριβώς αυτό είναι. Άρα λοιπόν, πηγαίνουμε σε ένα διατάφτα. Ας φροντίσει τουλάχιστον αυτό η πολιτεία, να αυξήσει το επίδομα για την ανάπηρη μητέρα και τη μητέρα που μεγαλώνει ενδεχομένως, όπως είπατε, ανάπηρο παιδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φαρδέλα. Το θεωρώ μεγάλη μου έτσι χαρά και τιμή που μιλήσαμε. Όχι μόνο γιατί είμαστε δύο μομάδες με δίδυμα παιδιά, αλλά και γιατί σας ακούω για έναν πολύ θετικό άνθρωπο που μας δίνεται πολύ όρεξη για τη ζωή, να σας πω την αλήθεια, να προχωρήσουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά και να χαίρεστε τον εαυτό σας, τα παιδιά και τη γιορτή της μητέρας.
0: Και εσείς να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών τορμούς από το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Το ιρανικό πρακτορείο Fars αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των αμερικανικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ από πριν από περίπου μία ώρα. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψου 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται το αριθμό των δικαιούχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε πάντα, μένουμε εδώ. Πού αλλού θα μπορούσαμε να πάμε και πού αλλού θα βρίσκαμε καλύτερα. Des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins. Il y a la bécane de. Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Και στο AirTeco μας ακούτε επίσης ανά πάσα ώρα τη στιγμή, της μέρας ή της νύχτας. Ήθελα να πω ανά πάσα ώρα και στιγμή και το έκανα αφταρμά. Ναι, μου λέει ο Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στη φροντίδα του ήχου. Πέφτουμε πάνω στην εναλλαγή των βαρδιών. Και για να πάμε λίγο στα μηνύματα. Λοιπόν, να πάμε με χρονολογική σειρά που λέμε. Ξεκινήσαμε από τον Γιάννη που έλεγε καλό απόγευμα σήμερα στον Άγιο Δημήτριο στο αμφιθέατρο του Στρογγυλού. Καλέ είναι το σχολείο μου. Εκεί πήγαινα σχολείο, Γιάννη, γι' αυτό θα το πω. 8:30 η εξαιρετική συναυλία παιδιών του 3ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. Μην τη χάσετε, θα χάσετε πολιτισμό, λέει ο Γιάννης. Μπράβο, γι' αυτό και εγώ το ανέφερα, το περίφημο Στρογγυλό, αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα, στατικό θαύμα, μένει ακόμα στη θέση του και έχει γαλουχίσει γενιές και γενιές. Κάνει και αυτή την ωραία συναυλία λοιπόν. Ο Θόδωρος λέει, Έλενα, αν ανοίξει την ελληνική τηλεόραση και εσύ θα δεις πολλά τέτοια. Δεν το λέω. Έχει να κάνει με μια είδηση που είπα πριν. Δεν το λέω, Θοδωρή, δεν το λέω, γιατί είναι χαρακτηρισμός. Αγαπητός μας Γιώργος από τη Νέα Αγχίαλο. Μητέρα, μάνα, μαμά, ήσουν πάντα κοντά μου. Το χρόνο σου δε λόγιζες, έστεκε στη χαρά μου. Ρόδα μου έστρωνες παντού, άγγιζες την καρδιά μου. Έχει κάνει ακροστοιχίδα με τη λέξη μητέρα. Επειδή εμείς θέλοντας να προλάβουμε τους πάντες και επειδή δεν έχουμε εκπομπή την Κυριακή παρά μόνο τη Δευτέρα, είπαμε να γιορτάσουμε ή να αναφερθούμε στην μέρα της μητέρας, τη γιορτή της μητέρας που είναι την Κυριακή, με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Βλέπω ότι τον έχετε αγκαλιάσει επειδή φιλοξενήσαμε μία μητέρα διδήμων, μητέρα τριών παιδιών που είναι τυφλή και έχει προχωρήσει στη ζωή της με όλη αυτή την ζέση που ακούσατε. Νομίζω ότι αυτό, ναι, ο Γεράσιμος. Ηχητικά τουλάχιστον, αγαπητή Έλενα, η γαλλική γλώσσα, ίσως η ωραιότερη γλώσσα με αφορμή το τραγούδι που ακούμε τώρα. Και επίσης λέει χρόνια πολλά και καλά για τη γιορτή της μητέρας μου, εύχεται ο Γεράσιμος, εύχεται σε όλες τις μητέρες και σε μένα την ίδια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θεώρησε ότι είναι πολύ συγκινητικό, λέει ο Γεράσιμος, ανθρώπινο παράδειγμα για όλους, για την μητέρα Θεοδώρα Φαρδέλα με την οπτική αναπηρία. Ευχαριστώ πολύ, Γεράσιμε, που σου άρεσε και υπογραμμίζεις κάτι τέτοιο. Ο Μιχάλης μας λέει, σήμερα στη Βουλγαρία είχε πρεμιέρα νέας κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Ρούμεν Ράντεφ. Άμα θέλετε το λέτε, καλησπέρα, καλή εκπομπή κτλ. Γιατί να μην θέλουμε, είναι μια καινούργια κατάσταση λοιπόν για την Βουλγαρία. Πρωθυπουργός πράγματι ανέλαβε σήμερα ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ηγούμενος της πρώτης μονοκομματικής πλειοψηφίας από το 1997, θέτοντας τέλος την πολιτική αστάθεια της χώρας. Και ξέρετε γιατί τώρα το είπα παραπάνω, είναι μια καλή πληροφορία που μας έδωσε ο Μιχάλης, επειδή θα αναφερθούμε στη Βουλγαρία υπό μια άλλη έννοια και σκοπιά, διότι ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή επί τριήμερων, η 22η έκθεση, διεθνής έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Με πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, με συγγραφείς, με αναγνώστες, με κοινό. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τριήμερο, παραδοσιακά γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Φέτος η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία και δεν ξέρω αν θυμάστε, προλίγων εβδομάδων είχαμε τον πρόεδρο του LDVIP, του καινούριου κέντρου βιβλίου, τον κύριο Νίκο Μπακουνάκη, που μας είχε αναφέρει ότι γενικά με αφορμή την τιμόμενη χώρα φέτος στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης, γενικά η Ελλάδα, οι Έλληνες αναγνώστες δεν γνωρίζουμε και πολλά γύρω από τη βουλγάρικη λογοτεχνία. Και σκεφτήκαμε λοιπόν εμείς, δεν αναφερόμαστε, δεν προσπαθούμε να απευθυνθούμε σε μία κυρία που είναι βέβαια και ιστορικός και εθνολόγος, αλλά που είναι μεταφράστρια βουλγαρικής λογοτεχνίας. Μας βοήθησε η Μαρία Σφυρόερα πάρα πολύ σε αυτό και εντοπίσαμε λοιπόν την κυρία Ρόνη Φίλευσκα Πανάγου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: τα είπα όλα, προσπάθησα να τα πω όλα για σας.
1: Βεβαίως και χαιρετώ κιόλας από τα περίπτερα της έκθεσης, οπότε θα μας συγχωρέσουν οι ακροατές σας σε περίπτωση που ακούγεται κάποιος παράξενος θόρυβος γύρω.
0: Να σας πω κάτι, θέλουμε πάρα πολύ να ακούγεται τέτοιος ήχος στο ραδιόφωνο, διότι αυτό είναι ζωντανό ραδιόφωνο, καταλάβατε. Οπότε εμείς σας στενοχωρεί καθόλου, σας ακούμε πολύ καθαρά. Εσείς κυρία Φίλευσκα Πανάγου είστε μεταφράστρια κατά κύριο λόγο και άλλων βεβαίως βιβλίων, αλλά του βιβλίου της Θεοντόρα Ντίμοβα «Δεν σας γνωρίζω», από τις εκδόσεις Έναστρον. Το λέω αυτό κατευθείαν, διότι σήμερα θα γίνει η πρώτη παρουσίαση, όχι παρουσίαση, κυκλοφορία του βιβλίου και αύριο η παρουσίασή του, σωστά?
1: Σωστά, και θα ήθελα να τονίσω δε ότι έχει γίνει τρίπτυχο το έργο το μεταφρασμένο της Θεοδόρας Ντίμοβα, διότι είναι τρίτο κατά σειρά βιβλίο που βγαίνει από τις εκδόσεις Έναστρον, αυτό το τολμηρό εκδοτικό οίκο του έργου της Ντίμοβα. Ήδη τα περασμένα δύο χρόνια έχουν κυκλοφορήσει οι Μητέρες,
0: ναι,
1: και οι Λαβοί, και έρχεται η σειρά του μυθιστορήματος «Δεν σας γνωρίζω».
0: Άρα, ακούστε να δείτε τώρα πώς έρχονται, κυρία Φίλευσκα Πανάγου, η αγαπητή Ρόνη. Ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Ακούστε τώρα πώς έρχονται οι συμπτώσεις. Εγώ στο προηγούμενο ημίωρο είχα καλεσμένη μία κυρία που έχει οπτική αναπηρία και που είναι, τέλος πάντων, έχει πάρα πολλές ιδιότητες, ως μητέρα τριών παιδιών, επειδή τη Δευτέρα, την Κυριακή, θα γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας. Και επειδή θα μιλούσαμε μαζί, κοιτάζω τα βιβλία της Ντίμοβα και βλέπω αυτό με τις μητέρες, οι μητέρες, με αυτό το υπέροχο εξώφυλλο. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας συστήσετε λίγο την Ντίμοβα στο αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας, μέσα από το βιβλίο της μητέρες. Πρώτα της μητέρες και μετά να πάμε στα άλλα.
1: Βεβαίως, πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να κάνω μία μικρή διόρθωση,
0: ναι,
1: διότι ήδη έχει ξεκινήσει η έκθεση εδώ και δύο μέρες. Η επίσημη έναρξη έγινε προχθές.
0: Χθες
1: ήταν το opening της βουλγάρικης συμμετοχής ως τιμόμενη χώρα. Οπότε πάντως μετράμε ακόμα τρεις μέρες,
0: ναι,
1: θα είμαστε,
0: ωραία,
1: εδώ. Και όσο αφορά το έργο της Ντίμοβα, πρόκειται για ένα λίγο ανορθόδοξο έργο γενικώς λογοτεχνίας, διότι ναι μεν τα θέματα σαν να φαίνονται λίγο τετριμένα, όμως ο τρόπος, η λογοτεχνική ματιά που έχει η ίδια η Ντίμοβα πάνω στα θέματα αυτά είναι ανορθόδοξη και πάρα πολύ επίκαιρη, διότι παραδείγματος χάρη στο θέμα, στο βιβλίο, στο μυθιστόρημα «Οι μητέρες», το θέμα της μητρότητας είναι ειδωμένη από μια πολύ παράξενη, θα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: διότι δεν έχουμε αυτή την εμπειρία,
0: ναι,
1: από μια παράξενη πλευρά, διότι πρόκειται για τη μητρότητα την εποχή της μεγάλης κρίσης της δεκαετίας του 90 στη Βουλγαρία. Μια εποχή, όπως η ίδια αναφέρει συχνά, μια εποχή που καταναγκαστικά ανάγκαζε τη Βουλγάρα μητέρα κατά κάποιο τρόπο να αφήσει σε μια παράξενη μοναξιά τα παιδιά, το παιδί της, για να μπορεί να συμμετάσχει σε εκείνα τα επιθυμητά χρόνια πολιτικές εξελίξεις. Οπότε αντανακλά άμεσα μια συγκεκριμένη εποχή με τα προβλήματα που είχε θέσει μπροστά και στη βουλγαρική οικογένεια και στη κοινωνία ως σύνολο.
0: Μάλιστα, δηλαδή κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο θα μπορέσει να μπει και στο πνεύμα της δεκαετίας δεκαετίας του 90, όπως λέτε, στην ταραγμένη περίοδο για τη Βουλγαρία.
1: Ακριβώς, παρόλο που τα θέματα που διαπραγματεύεται βεβαίως έχουν και μία οικουμενική χρειά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι θέματα τα οποία είναι καλά να δει με τη ματιά της συγγραφέως κάθε μητέρα, θα έλεγα, και αν όχι και ο κάθε πατέρας. Και γενικώς η κοινωνία να στραφεί το βλέμμα της εκεί για να δει τα σύγχρονα προβλήματα της οικουμένης μέσα από τη ματιά της συγκεκριμένης Θεοδόρας Δήμοβα, μια εξαίρετης προσώπου της βουλγαρικής λογοτεχνίας.
0: Μάλιστα. Από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, γιατί ξαναλέω, όσο και να μας αρέσει να ψάχνουμε και στη λογοτεχνία πολλών άλλων χωρών και υπήρων, κυρία Φιλεύσκα, η αλήθεια είναι ότι, για παράδειγμα, την Δήμοβα εγώ προσωπικά δεν την έχω διαβάσει. Μου δίνεται τώρα όλο το έναυσμα, όλη την αφορμή, το τυράκι που λέμε, για να ασχοληθώ. Και θέλω να σας πάω και στο βιβλίο το καινούριο, το πολύ καινούριο, που είπαμε «Δεν σας γνωρίζω», είναι ένας περίεργος τίτλος, έτσι το αποδώσατε στα ελληνικά, και γι' αυτό θέλω, και σε αυτό θέλω να μας βάλετε λίγο στο πνεύμα, χωρίς να μας κάνετε spoiler βέβαια.
1: Βέβαια, παράξενος είναι ο τίτλος και στα βουλγάρικα, διότι δεν είναι μια καθημερινή έκφραση, απλά αποδίδεται ο τίτλος σε ένα θρησκευτικό χριστιανικό υπόβαθρο που έχουν όλα τα έργα της Δήμοβα. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τίτλος αυτός συνδυάζει και μια ιστορική πραγματικότητα που έχει τις ρίζες της, σύγχρονη πραγματικότητα που έχει τις ρίζες της δεκαετίες πριν, τη στιγμή που έγινε η μεγάλη αλλαγή στο βουλγαρικό γίγνεσθε κάποτε της δεκαετίας του 40, με την λεγόμενη τότε επανάσταση του 44. Δηλαδή το φετινό βιβλίο που βγήκε εδώ, ενώ είναι βιβλίο το 23, βγήκε το 23, είναι μια κατά κάποιο τρόπο λογική συνέχεια και άτυπη συνέχεια του βιβλίου «Η Λαβωμένη».
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει ένα είδος, αυτό που είπατε, τριλογίας.
1: Ακριβώς. Άτυπα. Στην ουσία μπορούμε να μιλάμε για δύο έργα που έχουν μια άμεση σύνδεση, όμως γενικώς το σχόλιο, το κοινωνικό σχόλιο που περιέχουν και τα τρία βιβλία είναι πάνω στα ίδια θέματα που αφορούν τη σύγχρονη βουλγαρική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Εσείς, κυρία Φίλευς Καπανάγου, αγαπητή Ρόνη, πώς, πέρα από την καταγωγή σας, πώς ασχοληθήκατε με το έργο της μετάφρασης, το οποίο και αυτό από μόνο του είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή είναι εξίσου δύσκολο με αυτό του συγγραφέα?
1: Κοιτάξτε, η δική μου η αφετηρία στο τομέα της λογοτεχνικής μετάφρασης δεν είναι φιλολογική. Τη θεωρώ όμως μια φυσική, αυτή η πορεία, την πορεία τη θεωρώ όμως μια φυσική συνέχεια του επαγγέλματος του εθνολόγου, ιστορικού εθνολόγου που έχω σαν βάση.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια χρόνια επιθυμία μου να συμβάλλω, να συνεισφέρω στον έρθουν κοντά οι δικές μας κοινωνίες. Επειδή μένω στην Ελλάδα μόνιμα από το 1997, και αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι δεν έφταιγαν τα σύνορα που είμαστε λίγο μακριά. Είναι αυτή η έλλειψη στοιχείων αλληλογνωριμίας, όπως θα ήταν παραδείγματος χάρη η λογοτεχνία. Διότι είχαμε συνηθίσει, σαν να είχαμε συνηθίσει και οι δύο κοινωνίες βασίζουμε τις σχέσεις μας πάνω σε στερεότυπα το παρελθόντος και το παρόντος κιόλας, και δεν είχαμε κάνει αυτό το απαραίτητο βήμα αλληλογνωριμίας μέσω της τέχνης και ιδιαίτερα της λογοτεχνίας.
0: Το είπατε όταν... πολύ ωραία και πραγματικά με προλάβατε, γιατί ήταν η επόμενή μου ερώτηση. Δηλαδή ποια είναι η εκτίμησή σας για το ότι δεν γνωρίζουμε καλά ως Ελλάδα την βουλγαρική λογοτεχνία, και το απαντήσατε. Το απαντήσατε.
1: Ναι. Και ξέρετε, εδώ λίγο η Ελλάδα υστερούσε, διότι υπάρχουν κάποια λαμπρά ονόματα της μετάφρασης στη Βουλγαρία που ήδη είχαν φέρει κοντά την ελληνική λογοτεχνία στη Βουλγαρία, η οποία λογοτεχνία χάρη μεγάλης εκτίμησης από τους Βούλγαρους αναγνώστες, ενώ η βουλγαρική αντίστοιχη λογοτεχνία, ιδιαίτερα η σύγχρονη, παρέμεινε ανώνυμη.
0: Μάλιστα. Αν νομίζετε ότι μπορούμε να πούμε κάποια ονόματα, ποιοι συγγραφείς Έλληνες είναι οι πιο ευπόλυτοι ή αυτοί που ασκούν τη μεγαλύτερη γοητεία στο αναγνωστικό κοινό της Βουλγαρίας?
1: Βέβαια, θα αρχίσω από τους ποιητές, διότι δεν μπορεί κανείς στη Βουλγαρία να αναφερθεί στην ελληνική λογοτεχνία και να μην κάνει αναφορά και να παραθέσει κάποιο τσιτάτο από το Καβάφη. Είναι η κορύφη. Μιλάμε για την παρουσία της ελληνικής λογοτεχνίας, έτσι. Και βέβαια το άλλο που κατά κάποιο τρόπο λίγο έχει στιγματίσει την πεζογραφία είναι το όνομα βεβαίως του Κατζαντζάκη.
0: Το φαντάστηκα. Είπα να το πω από μόνη μου. Δεν ξέρω γιατί. Είχα την εντύπωση ότι θα πέσω μέσα. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι εμβληματικά ονόματα αυτά. Από εκεί και πέρα βεβαίως ο Ρίτσος, όλοι οι ποιητές αυτής της κλασικής πλέον γενιάς της Ελλάδος, και πάρα πολύ σύγχρονη, και σε αυτό το τομέα έχει συμβάλει ιδιαίτερα όπως είναι οι κλασικοί μεταφραστές, ο Κούφοφ που ταυτίζεται και όλες με το μεταφραστικό του έργο με το Καζαντζάκη, καθώς επίσης ο Γκέτσεφ, και από τους πιο σύγχρονους μεταφραστές μεγάλο έργο αναφορικά με τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία έχει κάνει η Ζράφκα Μιχάηλοβα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μας τα είπατε εξαιρετικά, μας μεταδώσατε και κλίμα από την Διεθνή Έκθεση, αλλά κυρίως από την τιμόμενη χώρα που είναι φέτος η Βουλγαρία. Είναι μια νομίζω πολύ ωραία πρόταση της Διοργανώτριας Επιτροπής. Εγώ να σας χαιρετήσω, κυρία Ρόνη Φίλευς Καπανάγου, και να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή και ακούσαμε πράγματα που δεν έχουμε εύκολα ακούσει.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη τιμή που κάνετε στη χώρα μου, στη τέχνη αυτών των υπέροχων συγγραφέων που είναι που είμαστε συμπατριώτες, τους συμπατριώτες μου, και βεβαίως και σας και όλους τους άλλους φίλους τους περιμένουμε στα περίπτερα της έκθεσης.
0: Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστώ.

Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η αναφορά μας. Το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μην είμαστε εκεί, θα θέλαμε πολύ να είμαστε. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου με πάρα πολλούς τίτλους. Ομολογώ και εγώ την Τεοντόρα Ντίμοβα δεν τη γνώριζα. Δεν σας γνωρίζω, είναι το καινούριο της βιβλίο. Και μου άρεσε που πάντως η κυρία Ρόνη Θήλευς Καπανάγου, η ιστορικός εθνολόγος και μεταφράστρια, μας παρέδωσε όλο αυτό το πάθος. Το έχουν οι Βούλγαροι ως λαός, έχουν πάθος, ασχολούνται με πολλά πράγματα, είναι ένας πανέξυπνος λαός. Απλά λόγω Βαλκανίων, λόγω πολλών έτσι πολιτικών δύσκολων καταστάσεων και συγκυριών, δεν έχουν μπορέσει να σηκώσουν κεφάλι. Μπορώ να πω ότι τώρα τα τελευταία χρόνια το παλεύουν κι αυτοί.

Ο Θανάσης, ο αγαπημένος μας Θανάσης, εκτός από καλησπέρα, εκτός από χρόνια πολλά για όλες τις μανούλες την Κυριακή, μας λέει για τον Χανταϊό, γιατί είναι και ειδικός ο άνθρωπος, έχει τις γνώσεις. Να μην καλλιεργείται πανικός. Η μετάδοση είναι πάρα πολύ δύσκολη, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν τροκτικά, συνωστισμός, πολύ πεσμένο νοσοποιητικό κλπ. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, για αυτές τις έτσι ψύχρεμες συμβουλές.

Δεν το ήξερα ότι είναι από τα αγαπημένα σου, Γεράσιμε. Πολύ χαίρομαι που πετύχαμε κάτι αγαπημένο σου. Έτσι όπως το ακούμε κιόλας, είναι και πολύ έδιχο και ρυθμικό και μελωδικό. Ναι, ναι, κι εγώ έχω ιδία πείρα, μπορώ να πω. Πράγματι, ισχύει αυτό. Μιλάνε πολύ καλά τα ελληνικά και γενικά προχωρούν και είναι και εξαιρετικά τα πανεπιστήμια τους. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα μας λέει: έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση, Έλενα. Μου λέει, για να δούμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις, νομίζεις, έχεις προσδοκίες ότι θα ξεκουραστείς και τελικά κουράζεσαι περισσότερο, αλλά στο εύχομαι, όπως και ο Γιάννης μας εύχεται επίσης καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όντως, ακόμα είναι 6 παρα 5 της Παρασκευής, που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μέχρι να αλλάξει η μέρα.

λέω σιγά σιγά, γιατί ακόμα έχω ώρα και έχω και τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και να σας χαιρετήσω όπως χρειάζεται και πρέπει, γιατί μπορεί να τελειώνει η εκπομπή, αλλά εγώ σας έχω πάντα στο νου μου, όπως φαντάζομαι και εσείς. Διαβάζω πολλά και διάφορα, εκτός από τα πολιτικά, εκτός από τον Χανταϊό και το θρίλερ στη Λευκάδα. Υπάρχει αρκετή, μιχλώδης κατάσταση γύρω από το τι ακριβώς συνέβη με την Ryanair, την εταιρεία πτήσεων χαμηλού κόστους. Η συνέντευξη τύπου της εταιρείας που ψηφίζει Αλβανία ως το νέο ανερχόμενο hub έγινε με πλακάτ διαμαρτυρίας, γιατί χάνονται και πολλές θέσεις εργαζομένων από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο με τα τέλη της Fraport και γενικώς θα έχει μέλλον να δούμε τι θα γίνει με τις πτήσεις που καταργεί η εταιρεία στην Ελλάδα.

αρκετά είπαμε. Τώρα θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου που έχει ετοιμάσει και αυτός να πει τα δικά του δικά. Καταλάβατε. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα που λένε μετά τις 5. Φιλιά, φιλιά, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, σε δηλώσει του ανέφερε ότι η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Το πρακτορείο Φάρς αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των αμερικανικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ πριν από περίπου μία ώρα. Πλήρως ενεργά τα πολεμικά μέτωπα και στο Λίβανο. 4 νεκροί από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε αρκετές πόλεις στο βόρειο Ισραήλ. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα το εν λόγω ντρόν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόν. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι παραβάσεις και τα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγλαία Κυριακού ο 12χρονος που συγκρούστηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του με διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στη νοτιοανατολική ισπανική πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια.
0: Καιρός.
1: Αύριο στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή?
7: Άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα πριν από λίγο, καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν σταθερά στις συχνότητές μας από πριν. Έχουμε μια δυναμία σε κάποιες φωνές όπως αυτή της Bonnie Tyler και η είδηση ότι μετά από μια επίγουσα επέμβαση που έκανε και ενώ είχε βγει και είχε βγει το ιατρικό ανακοινωθέν, είναι καλά, αναρρώνει κτλ. Εύνης χθες μάθαμε ότι οι γιατροί την έβαλαν σε τεχνητό κόμμα για να βοηθήσουν την ανάρρωσή της, αλλά δεν είναι σε πολύ σοβαρές εγχειρήσεις. Αυτό γίνεται, μπαίνεις για ένα 24ωρο, εδώ όμως είναι λίγο δύσκολα από ό,τι φαίνεται τα πράγματα. Δίνει μια μάχη η Bonnie Tyler, ελπίζουμε να την κερδίσει.

Λοιπόν, με τη δική σας βοήθεια, αφού οργανωθούμε σε ένα ωραίο μεγάλο ραδιοφωνικό στράτευμα, θα δώσουμε και εμείς τη μάχη της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας σας, και έχουμε εδώ αρχιστράτηγο στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, τον Βασίλη Νικολόπουλο, στην δημοσιογραφική υποστήριξη στρατηγός η Βούλα Κουλισσοπούλου, αρχιστράτηγος η Μαρία Σφυρόερα και ο λοχίας επί το έργο στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Παπασταματίου. Παρασκευή σήμερα, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Άμα δείτε και τη λέξη, έχει το πι στην αρχή, παράθυρο, και μετά Παρασκευή έχει και το σίγμα κάπα, Σαββατοκύριακο. Είναι μια μέρα που μπορείτε να κοιτάξετε με... Τι να πω τώρα, με ρεμβασμό, ναι, ανάλογα τι δουλειές έχετε κανονίσει για το Σαββατοκύριακο, και ελπίζω να υλοποιηθούν τα καλύτερα από τα σχέδιά σας.

0: είναι φορές που όλοι και όλες χρειαζόμαστε έναν ήρωα να μπει μπροστά, να μας τραβήξει, να μας ξανανιώσει, να πάμε στη μάχη με την εμπιστοσύνη ότι ο ηγέτης ή η ηγέτιδα θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ο ήλιος 8 και 23 πρώτα λεπτά θα πάει να ξεκουραστεί. Γιορτάζουν Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία. Α, έχω ένα χρέος και αυτά ξέρετε αν τα αφήνεις, με το μήνυμα ενός ακροατή που ήταν πολύ απολύτως σχετικό, για να το πω έτσι, με αυτά που λέγαμε για τα πατίνια, για την απαγόρευση. Από ό,τι κατάλαβα, κατέθεσε τις ενστάσεις του για το απαγορευτικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι ένα-δυο πράγματα σε σχέση με τα λεγόμενα πατίνια που δεν τα έχουμε κατανοήσει ακριβώς. Οπότε θα κάνουμε εδώ τη διευκρίνηση, αφού όμως πρώτα σας θυμίσω πως μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μας. Earth News, μία λέξη. Αφήνουμε κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Μπαίνετε στο Viber, εκείνη η σελίδα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή έχει σελίδα στο Facebook με τον τελείως απρόσμενο τίτλο, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό λοιπόν έκανε και ο Χρυσόστομος χθες, αλλά ήταν στο τέλος της εκπομπής που έχουμε συνήθως στη συνέντευξη και πολλές φορές αυτά τα μηνύματα δεν τα προλαβαίνουμε. Όμως είναι σοβαρά τα ζητήματα που θέτει. Και όπως έγραφε ο ίδιος, προφανώς λέει είναι θέματα ατυχήματα με τα πατίνια που τα αναφέρεις μέρες τώρα, αλλά η απαγόρευση δεν είναι λύση. Ας επενδύσουμε στην παιδεία των οδηγών. Βάζω εδώ άνω τελεία γιατί έχει και άλλο το μήνυμα. Τι των οδηγών, τα 10χρονα και τα 12χρονα. Δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή μπορεί να τους μάθεις 5 βασικά πράγματα για το πώς κυκλοφορεί, αλλά δεν μπορείς να τους εκπαιδεύσεις να χειρίζονται. Πρόσεξε να δεις, γιατί λέει στο τέλος για ποδήλατα, για τα ατυχήματα με άλογα. Είναι άλλο πράγμα το ποδηλατάκι που ανάλογα με τη δύναμη που έχει ο τετρακέφαλός μου, άρα όταν είμαι 10 χρόνων 11, έχω μια συγκεκριμένη δύναμη να το τρέξω ή να το οδηγήσω. Και άλλο να ανεβαίνεις σε ένα μηχάνημα που απλώς κάνεις έτσι το χεράκι στον γκάζι και αυτό σου δίνει ύπους που δεν έχουν καμιά σχέση με τη δυνατότητα και τα αντανακλαστικά σου να τα χειριστείς. Εγώ και νομίζω κι άλλοι δεν λέμε ότι πρέπει να απαγορευτεί το συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή το ηλεκτρικό πατίνι σκούτερ, που είναι ηλεκτρικό ελαφρύ δίκυκλο, όχι ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό. Λέμε λοιπόν, και τι λέει και ο ίδιος ο Χρυσόστομος, να θεσπίσουμε κριτήρια για τη χρήση τους. Το ίδιο θα έλεγα και τα ποδήλατα. Μην όμως, εκτός αν εννοείς τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Δεν μπορείς να δώσεις μια πιτσιρίκα και ένα πιτσιρικά ένα εργαλείο που μπορεί να το πάει με 30 με 40 με 50 χιλιόμετρα και να έχεις εμπιστοσύνη ότι θα σεβαστεί και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ότι έχει την ικανότητα να το χειριστεί. Λοιπόν, είναι λέει νέο μεταφορικό μέσο, απολύτως λογικό να έχει αυξηθεί η συχνότητα των ατυχημάτων σε σχέση με το παρελθόν που δεν υπήρχε. Όχι, δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν, Χρυσόστομε, είναι αυξημένη σε σχέση με άλλα μέσα μετακίνησης. Και ακόμη δεν έχει διαδοθεί. Αν διαδοθεί όσο τα μηχανάκια σε μικρές ηλικίες. Αυτό όμως που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι δεν μιλάμε για απαγόρευση να μην φτιάχνονται, αλλά απαγορεύσεις που αφορούν τη χρήση και περιορισμούς, όπως και ο ίδιος ο Χρυσόστομος μας λέει. Είναι μέχρι κάποια ηλικία, δεν πρέπει να μπορούν να ανέβουν. Τώρα άμα πηγαίνει με 5 χιλιόμετρα, εντάξει. Δεν μπορείς να δίνεις όμως ένα μικρό παιδί να οδηγήσει, γιατί λες για τα άλογα. Ναι, και εμείς είχαμε κάτι ποδήλατα παλιά που ήταν με ταχύτητες κάποια στιγμή. Έλα όμως που όταν έπεφτες να φας τα μούτρα σου, δεν παίρναγε αυτοκίνητο. Δηλαδή τότε παίζαμε μπάλα έξω από τα σπίτια μας. Στείναμε δίτερμα και καμιά φορά μετά από πάρα πολλή ώρα ένα αυτοκίνητο που πήγαινε με 20 έκανε μπιπ-μπιπ, καθόμασταν στην άκρη, παίρναγε και μετά τελειώναμε το παιχνίδι και ακόμα δεν είχε περάσει άλλο. Μιλάμε για ένα διαφορετικό αστικό περιβάλλον που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό συμφωνούμε με τον Χρυσόστομο. Η ένστασή μου έχει να κάνει με την οδηγική παιδεία για τους χρήστες, τους ενηλίκους. που και αυτούς δεν θα τους πολύ εμπιστεύεσαι, άμα δεις πώς οδηγούμε τις μηχανές μας ή τα αυτοκίνητά μας, πόσο μάλλον ένα όχημα στο οποίο είσαι υπερεκτεθειμένος. Δεν είναι ούτε καν σέλα να έχει μια, είναι άλλου τύπου ισορροπία το δίκυκλο με τη σέλα και άλλο αυτό που είσαι όρθιος πάνω σε μια μικρή σανιδούλα. Συμφωνώ λοιπόν ότι δεν απαγορεύουμε το αντικείμενο, αλλά πρέπει να ορίσουμε με σαφήνεια τη χρήση του. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, παιδιά. Εκτός από Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι σήμερα και μια πολύ συγκεκριμένη και πολύ ωραία ημέρα.
1: Η ζωή μου σαν και σήμερα, που είναι όλα γύρω μας και όμορφα και ημέρα, και είναι τόσο γαλανός και τόσο φωτεινός ο ουρανός.
0: Σήμερα, παιδιά, είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Εντάξει, είναι πεισματάρικο. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά είναι πολύ αδικημένος. Και για σκεφτείτε και την έκφραση, όταν θέλουμε κάποιον έτσι να αυτό, να μου χαλάει το μικρόφωνο, ας πούμε ο Νικολόπουλος, λέω άντε βρε γάιδα ρε που... Γιατί ρε παιδιά, είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα που το υπερεκμεταλλευόμαστε και το ότι έχει τη δική του άποψη και αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί είναι τόσο τρομερό. Το να είσαι γάιδαρος από υπομονή ή από πείσμα, αλλά κακώς το χρησιμοποιούμε ως ύβρι. Σαν σήμερα που λέτε, το 1821, είχαμε τη μάχη της Γραβιάς. Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις. Ο Γομέρ Βριών ήταν επικεφαλής των Τούρκων και ξεκινούν και επαναστατικές κινήσεις στην Εύβοια. Πολλά χρόνια μετά, όχι και πάρα πολλά, 25, α όχι, περίμενε 25, βάλε 65. Ένα φαρμακείο στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει ένα σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους για το στομάχι, το φαρμακείο Jacob στην Ατλάντα. Και αυτό το σιρόπι θα γίνει αργότερα διάσημο αναψυκτικό. Είναι η γνωστή μας Coca-Cola. Τότε βέβαια που το πουλέγε το φαρμακείο είχε και λίγη κοκαίνη μέσα. Ατμοπλοϊκός ήταν στον Πειραιά το 1926, ερχόταν από την Τεργέστη ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους και το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Σαν σήμερα όμως είχαμε και τις πολύ σκληρές ημέρες του ματωμένου Μάη του 1936. Μάλλον την εκκίνηση αυτών των ημερών.

στις 30 Απριλίου εκείνης της χρονιάς, η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Προσέξτε, με το τέλειος ο Απρίλης, οι βουλευτές, τα δύο μεγάλα κόμματα πήγαν για τις διακοπές τους, ρε παιδί μου. Σου λένε Απρίλης μέχρι το Σεπτέμβρη, καλά θα περάσουμε. Το Φιλελεύθερο Κόμμα και το Λαϊκό είχαν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά. Το πρωί της 8 Ισμαΐου η χωροφυλακή της Θεσσαλονίκης εμποδίζει χιλιάδες διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς το διοικητήριο που έδρευε η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Επιμένουν οι διαδηλωτές, έχουμε συγκρούσεις, τραυματισμούς, ξεκινούν 24ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί, οι αυτοκινητιστές, οι τροχιοδρομικοί, οι εργαζόμενοι στον ηλεκτρισμό. Επιστρατεύει ο Μεταξάς και το στρατό και 9 Μαΐου έχουμε μια σύγκρουση με πυροβολισμού στο Ψαχνό, 12 νεκροί, πάνω από 280 τραυματίες από τη μεριά των διαδηλωτών. Εκεί έχουμε και τη συγκλονιστική σκηνή της μάνας πάνω από το νεκρό σκοτωμένο γιο της, τον αυτοκινητιστή, που εμπνέει το ρίτσο για τον επιτάφιο. Είναι εντυπωσιακό ότι τη μεθεπόμενη μέρα, σήμερα έχουμε 8 σαν αύριο έγινε αυτή η φωνική επίθεση των δυνάμεων της τάξης, χωροφυλακή και στρατός, 10 Μαΐου γίνεται η κηδεία των θυμάτων. Και ανησυχούν εκεί ότι θα γίνει το έλα να δεις. Πάει το τρίτο σώμα στρατού για βοήθεια, σύνταγμα πεζικού, μια μονάδα πυροβολικού από τη Λάρισα. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι την ώρα που 200.000 πολίτες συνοδεύουν στην τελευταία τους κατοικία τους 12 νεκρούς εκείνης της σύγκρουσης, ένα στρατιωτικό τμήμα αφήνει τα καθήκοντά του, συμμετέχει στην νεκρική πομπή και ο επικεφαλής ταγματάρχης βγάζει λόγο την ώρα της κηδείας των 12 διαδηλωτών. Είναι χρήσιμο να ρίχνουμε έτσι κάποιες ματιές στο πριν, γιατί συνδέονται οι διαδρομές και ίσως γίνουμε σοφότερες και σοφότεροι, λέω ίσως. Τη γράφει εδώ η Χρύσα, καλής πέρα. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, άστε γι' αυτό λέει κάποιοι στη γειτονιά μου είχαν βάλει καραόκι και γκάριζαν μεσημεριάτικα. Δεν ντροπή, ντροπή σας αυτά και ξεγελιέμαι και τα διαβάζω κιόλας, καταλαβες. Λοιπόν, αύριο είναι η μέρα της Ευρώπης, αυτό δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Θα το δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Α, και για να μην το ξεχάσω, γιατί μετά θα έχουμε αθλητικά συνεντεύξεις, πράγματα, θάματα. Τη Δευτέρα, λέει, που μας έρχεται στο θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου, θα γίνει μια συγκέντρωση που σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλήσει, λέει, ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν θα... Έτσι βλέπω εδώ ότι θα... Αλλά δεν θα μιλήσει για το βιβλίο. Είναι η πρώτη, λέει, συγκέντρωση που δεν αφορά την Ιθάκη. Επειδή, ξέρετε, έχει πολλές τελίτσες, τι μπορεί να είναι αυτή η συγκέντρωση. Σας το λέω εγώ από τώρα, να μην πείτε ότι δεν ήσασταν ενημερωμένοι. Και κάτι που χρωστάω επίσης αυτές τις μέρες, γιατί ξεκινάει η σεζόν η τουριστική. Έχουμε την περίφημη μάχη της Ξαπλώστρας. Ένας Γερμανός τουρίστας, λοιπόν, δικαιώθηκε δικαστικά. Έκανε διακοπές στην Ελλάδα το 24, παρόλο που ξύπναγε, λέει, 6 ώρα το πρωί και πήγαινε να βρει μια ξαπλώστρα, γιατί είχε τη γυναίκα, τα παιδιά. Ήταν όλες κατηλημένες, λέει, από πετσέτες. Τις άφηναν κάποιοι από το βράδυ για να τις βρουν το πρωί. Δεν μπόρεσε να βρει ξαπλώστρα και το δικαστήριο του έδωσε αποζημίωση 900 ευρώ. Πλήρωσε η εταιρεία που είχε κανονίσει τις διακοπές, γιατί δεν είχε λάβει, λέει, τα προσήκοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ισορροπία ανάμεσα σε ξαπλώστρες και επισκέπτες. Αυτό πάντως πάνε το βράδυ και αφήνουν την πετσέτα, εντάξει τώρα, είναι ντροπής πράγματα.
σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε στη πολιτεία του Μισισιπί ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Από τα πολύ μεγάλα ονόματα του Delta Blues. Εμείς όμως ακούμε τώρα από τους Cream ένα τραγούδι, το Crossroads, που έχει αντλήσει υλικό, ο Clapton δηλαδή έκανε αυτή τη δουλειά, έχει αντλήσει υλικό από δύο τραγούδια από τα πολύ γνωστά του Robert Johnson, το Crossroads Blues και το Traveling Riverside Blues. Crossroads λέγεται το τραγούδι και αφηγείται μια φοβερή ιστορία, γιατί αυτόν τον Ρόμπερτ Τζόνσον τον συνόδευε ένας θρύλος, ότι κάποια στιγμή σε ένα σταυροδρόμι συνάντησε το διάβολο, παίξανε και του είπε ο διάβολος ότι αν μου δώσεις την ψυχή σου θα σε κάνω το μεγαλύτερο κιθαρίστα του blues. Ο άλλος πέταξε τη σκούφια, του λέει δεν πειράζει, ναι πρόσεξε του λέει όμως, αλλά θα ζήσεις μόνο 8 χρόνια από εδώ και πέρα, δηλαδή θα γίνεις κορυφαίος, του είπε δεν με νοιάζει. Προκειμένου να γίνει ο καλύτερος, που εδράζεται τώρα αυτός ο μύθος ότι ο Ρόμπερτ Τζόνσον είχε πάει κάποια στιγμή στο Ρόμπινσονσβιλ, συνάντησε κάποιους από τους τότε μεγάλους του Delta Blues, εντάξει δεν τον πήραν και πολύ της μετρητής, χάνεται για ένα χρόνο και όταν επιστρέφει λέει εκεί στην πόλη παίζει με έναν τρόπο που οι άλλοι χαζέψανε. Και βγαίνει ο θρύλος ότι έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο, άκου τώρα τι μεταφυσικά, και ότι μόνο 8 χρόνια, ήταν 19 χρόνων όταν επανεμφανίστηκε μετά την απουσία του. Α, και μία λεπτομέρεια, στα 27 του, 8 χρόνια μετά, ο Ρόμπερτ Τζόνσον πέθανε. Μου λέει ο Νικολόπουλος, να δεις την ταινία μου λέει το Crossroads, τελειάρα.

ήθελα να πούμε και λίγο πιο αναλυτικά για αυτή τη δικογραφία για τη δολοφονία Καραϊβάζ που είχε βρεθεί στο τζιπ του Μοσχούρη, του δολοφονηθέντα από τον κόσμο της νύχτας, με 54 σφαίρες από δύο ρωσόφωνους εκτελεστές. Τι έκανε εκεί πέρα η δικογραφία για τον Καραϊβάζ, γιατί είχε εξεταστεί, είναι αυτός ο γνωστός και ο Σταμνάκιας στον κόσμο της νύχτας, είχε εξεταστεί η εμπλοκή του τότε, ότι μπορεί να ήταν ηθικός αυτούργος στη δολοφονία του Καραϊβάζ. Και στο τζιπ του, όταν τον εκτέλεσαν, είχε τη δικογραφία από εκείνη τη δίκη. Δεν μπορεί να είναι τελείως σύμπτωση. Τώρα είναι νεκρός, βέβαια, δεν μπορεί να εξηγήσει. Αλλά αυτή η ιστορία με τη δικογραφία από εκείνη τη δίκη. Δεν μπορεί να είναι τελείως σύμπτωση. Τώρα είναι νεκρός, βέβαια, δεν μπορεί να εξηγήσει. Αλλά αυτή η ιστορία με τη δολοφονία του συναδέλφου του Καραϊβάζ.

περίφημος Ρικ, ο Έρικ Χίλιαρτ Νέλσον ή Νίλσον, ο Ρικ Νέλσον, ο Ρίκι, γιατί έτσι τον έλεγαν χαϊδευτικά, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Νιου Τζέρσι το 1940. Νομίζω έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame τον Ιανουάριο του 87 το Hello Mary Lou από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα.

προτείνουμε τον σφοδρό έρωτα του Ρίκι Νέλσον, γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε και άλλες δουλειές, να δούμε την επικαιρότητα πώς εξελίσσεται συμπτυγμένα. Οπότε πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν απόψε στα χέρια τους εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στην Λευκάδα. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

είναι ωραίο να βάζεις τέτοια τραγούδια γιατί ενθουσιάζει το ηχολήπτης που είναι κρουστός. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο μουσικός της R&B and Soul, ο περίφημος Philip Bailey. Πολύ δημοφιλής βέβαια με τους Earth, Wind and Fire. Αλλά εδώ προτιμήσαμε τι έγινε Μαρία μου, κάτι βρήκες κάτι από το drone στη Γλυφάδα. Α, μάλιστα.

0: Όταν συνεργάστηκε λοιπόν με τον Phil Collins για αυτό το ντουέτο, νομίζω ότι μεγάλωσε το ακροατήριό του. Επειδή βλέπω ότι έχει συνδεθεί το Art News, δεν ξέρω αν θα κρατήσει άλλη σύνδεση, όχι. Έτσι, παρακολουθούσαμε την επίσκεψη του Πατριάρχη στη Νέα Ιωνία. Απλώς σας το λέω ότι γίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτό το περίφημο θέμα με το drone στη Λευκάδα. Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για πληροφορίες και δημοσιεύματα, αλλά και σε έγκριτες ενημερωτικές ιστοσελίδες, όχι ξέρετε κάτι συνωμοσιολογικές κτλ. Υπάρχουν, λέει, πληροφορίες ότι είχε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, μετέφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, είναι πολύ πιθανό να είναι ουκρανικής κατασκευής, εξετάζεται ενδεχόμενο μήπως είχε σαν στόχο κάποιο ρωσικό πλοίο. Αλλά τώρα, παιδιά, στη Λευκάδα, δηλαδή και 100 ρωσικά πλοία να έχει, πώς μου στέλνεις τον ντρόουν εδώ? Τέλος πάντων, τώρα λέμε αυτά είναι πληροφορίες, το εξετάζει βέβαια το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχει όλα τα καλούδια που λένε το συγκεκριμένο, αισθητήρες, κεραίες, εξοπλισμό επικοινωνίας. Αυτό κάτι κάπου έχασε κάποια... Γιατί το βρήκαν, ήταν με αναμένη μεν μηχανή, αλλά ήταν μέσα εκεί σε ένα δίπλα από ένα ακροτήρι, σε ένα σπήλαιο και δεν κουνιότανε. Κάτι έχασαν το χειρισμό. Αλλά για φανταστείτε τώρα να κυκλοφορούν τέτοια με εκρηκτικά στις θάλασσές μας. Αντί να φωνάζω, Βασίλη Νικολόπουλε, μην πας στα βαθιά, παιδί μου, γιατί έχεις φάει, θα λέω μπάνθηκαν να ντρώγουν με εκρηκτικά. Και βέβαια το άλλο μεγάλο θέμα με την Ryanair που φεύγει από Θεσσαλονίκη και είναι πραγματικά πλήγμα. Μου λέει κάποιος συνάδελφος, λέω θα τα πάρουν άλλες εταιρείες, δεν είναι το ίδιο. Είναι μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ χαμηλά φθηνή τιμολογιακή πολιτική, δεν μπορούν να την ανταγωνιστούν άλλες και φαντάζομαι, να το βλέπω και εδώ, όπως ανέφεραν στη λήξη της εταιρείας, είναι, λέει, οι αυξημένες χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων που δεν μας επιτρέπουν να κρατάμε χαμηλά τις τιμές μας κτλ. Και έτσι υπάρχει πιθανότητα να χαθούν, λέει, 500.000 θέσεις. Τώρα τι είναι επισκεπτών, γιατί λέει εδώ εργασίας? Εκτός αν έχει να κάνει με τουρισμό που σχετίζεται. Αυτά μου φαίνονται λίγο αυθαίρετα εμένα τα νούμερα. Πάντως το χειμερινό πρόγραμμα του 26 της Ryanair θα είναι μειωμένο. Α, το χειμερινό, εντάξει. Απόλυες θέσεων αεροπορικών είναι. Κάτι έχουν μπερδευτεί και γράφουν θέσεις εργασίας και όλα τα σχετικά. Φυσικά θα χαθούν και θέσεις εργασίας στα αεροδρόμια. Αφορά και Χανιά και Ηράκλειο για το χειμώνα. Είναι ένα θέμα τώρα αυτά τα φθηνά τιμολογιακά. Εδώ έχει, λέει, μέχρι σε κάποια αεροπλάνα θέσεις ορθίων στις πολύ μικρές διαδρομές. Έχει κάτι στήλους, λέει, πάει πιάνες, αλλά είναι, λέει, πάνθινο το εισιτήριο. Αλλά, εντάξει, από το φθηνό μέχρι το παίζουμε τη ζωή μας, ξέρω εγώ, νομίζω υπάρχει μια σχετική απόσταση. Πάντως είναι ένα πλήγμα για την Θεσσαλονίκη, γιατί δεν σημαίνει ότι οι τουρίστες ή όποιοι επισκέπτες θα ερχόντουσαν με την Ryanair έχουν τη δυνατότητα, θα μου πεις, είναι και χαμηλού επίπεδου τουρισμός. Ναι, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ακριβότερα εισιτήρια και θα προτιμήσουν, ίσως θα επιλέξουν και προϋπολογισμό ανάλογα με το πού θα βρουν το φτηνό εισιτήριο, όχι πού θα βρουν τις καλές υπηρεσίες. Αυτό όμως είναι δικό μαχαίρι. Να το μελετήσουμε λιγάκι, γιατί μπορεί να μην είναι τόσο κακό όσο δείχνει εκ πρώτης όψεως.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: με παρέσυραν εδώ. Μου λέει έχει δρόσει στην προθέρμανση ο Τάσος Επιτρόπου και δεν διάβασα ούτε ένα μήνυμα. Ξέρεις, αγχώθηκα. Λέω κάτσε τώρα. Γιατί αλλάζει και ο καιρός. Μόλις ολοκληρώσουμε, θα διαβάσω πρώτα μηνύματα και μετά θα προχωρήσουμε. Γιατί είναι κρίμα. Οι άνθρωποι σκέφτονται, γράφουν, εμπλουτίζουν την εκπομπή. Εμείς εμπλουτίζουμε εδώ τη χαρά μας. Νομίζω ότι η Βασίλισσα πάει τελικό, έτσι έμαθα. Να ξεκινήσω από εκεί, από τα κίτρινόμαυρα, ή κάνω λάθος?
2: Α, εννοείς.
0: Η Βασίλισσα στο μπάσκετ, ναι. Όχι, δεν λέω τη Αγγλία.
2: Όχι, ότι τη Ρεάλ Μαδρίτη εννοούσε.
0: Όχι, όχι, ναι, γιατί είναι και άλλη ομάδα, έχεις δίκιο, Τάσο μου. Στο μπάσκετ, η Βασίλισσα του μπάσκετ, η ΑΕΚ δηλαδή, πέρασε τη Μάλαγα. Και με σχετικά καλή διαφορά.
2: Όχι μόνο η διαφορά, και εμφάνισε εντυπωσιακή.
0: Ναι, έπαιξε καλά.
2: Θεωρώ ότι έκανε, δηλαδή κατά διαστήματα, τέτοια ΑΕΚ δεν είχαμε δει όλη τη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Α, έτσι. Γι' αυτό μου στέλνει Πέπι εδώ κάτι ωραία κίτρινα λουλούδια. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Πώς είναι, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Καλό Σαββατοκύριακο, Ανδρέα. Και θα περιμένει και τα ποδοσφαιρικά, ναι.
2: Ναι, γιατί το Σάββατο το βράδυ είναι και ο τελικός, έτσι.
0: Α, θα έχει προηγηθεί ο τελικός στο μπάσκετ και η ΑΕΚ θα παίζει στη Φιλαδέλφια μπάλα με τον Παναθηναϊκό,
2: ο οποίος,
0: την Κυριακή, την επόμενη μέρα. Αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα για να πάει αυτός στα τελικά. Έτσι δεν είναι, στο μπάσκετ.
2: Είναι το τέταρτο παιχνίδι, για να, αν με νίκη ο Παναθηναϊκός περνάει στο Final Four και εκεί θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, την άλλη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Στο μπάσκετ δεν με νοιάζει, δεν είμαι Ρεάλ στο μπάσκετ. Οπότε δεν με νοιάζει. Να περάσει ο Παναθηναϊκός, να περάσει και ο Ολυμπιακός και να είναι ελληνικός ο τελικός. Ναι, εννοώ να πάνε τελικό οι δυο τους. Αυτό θέλω.
2: Σωστό. Αυτό είναι το
0: και
2: το
0: να τους δω αγκαλιασμένους και συναδελφωμένους τους παράγοντες των δύο ομάδων να βλέπουν ένα ωραίο ελληνικό τελικό.
2: Καλά, δεν το βλέπω.
0: Καλά, λέω εγώ, ρε παιδί μου, μην με αποπέρνεις.
2: Για το πρώτο σκέλος και τον ωραίο τελικό, μπορεί και να το δούμε, αλλά για το πρώτο σκέλος εγώ δεν το βλέπω. Δεν είναι αισιοδοξό. 9 και 4 είναι το τζάμπολ του σημερινού αγώνα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ στέκομαι παίζουμε πάρα πολύ. Παίζω στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ είναι το τέταρτο παιχνίδι. Σε περίπτωση Βαλένθια που δεν νικήσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή νικήσει η Βαλένθια, η σειρά θα μεταφερθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για τον πέμπτο και τελευταίο. Νικητής εκεί θα πάει στο Final Four.
0: Ας κερδίσει από σήμερα ο Παναθηναϊκός, να πάρουν και μια ανάσα εκεί τα παιδιά. Γιατί ειδικά στο μπάσκετ κάθε 2-3 μέρες παίζουν. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
2: Σωστό. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Ωραία.
2: Γιατί παρακολουθώ.
0: Πες και αυτό, γιατί σε λίγο πάω Ευρώπη. Σου έχω ωραία βόλτα να κάνεις το Σάββατο. Είναι η μέρα της Ευρώπης και μπορείς να πας σε χώρους ευρωπαϊκών θεσμών και τα λοιπά. Με ωραίο πρόγραμμα.
2: Λέω να είμαι στο Earth News Radio το Σάββατο.
0: Ναι, παιδί μου, πριν ή μετά την εκπομπή. Συμμετέχουν και τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Είναι πολύ ωραία ευρωπαϊκή γιορτή. Καλά, θα τα ακούσεις μετά. Για πες το δικό σου.
2: Λοιπόν, να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ζαλγκίρις Φενέρ.
0: Μάλιστα.
2: Προηγείται 2-1 η Φενέρ. Αν νικήσει, θα περάσει αυτή στο Final Four και εκεί θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης για το Final Four. Και αυτό έχει δικό του ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σου.
2: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Επειδή όμως αύριο είναι και η συναυλία που την περιμένουν οι φαν, πολλές χιλιάδες, τον Μετάλλικα, να πάρουμε μια γεύση. Έχεις πάρει στήριο, Βασίλη? Ευρύκεσαι. Νομίζω άμα πας εκεί είναι και ένα περίπτερο που δουλεύει και σήμερα, που είναι, παίρνεις, ξέρεις, αντικείμενα που είναι σχετικά μπλουζάκια, γίνονται και κάτι κληρώσεις για εισιτήρια. Μήπως σου κάτσει. Ή πήγαινε το πρωί στην Ευρώπη και τη συναυλία την ακούμε απ' έξω. Πολύ γρήγορα, παιδιά, με δική μου ευθύνη και χίλια συγγνώμη. Ποιος είναι, εδώ λέει Χρήστης. Βάλτε ένα, ο Γιώργος, με συγχωρείς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό λέει με τον στρατιωτικό που ανέφερες, δεν το γνώριζα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Χαιρετισμού στο φίλο Τάκη, ξέρω ότι σας ακούει, Γιώργος. Και τους δικούς μας χαιρετισμούς. Πολύ γρήγορα στο Γιάννη. μια στιγμή να κουνήσω και λίγο την οθόνη να τη βλέπω πιο καθαρά. Γεννιέται ο Bill Legend, τον T-Rex, το 1944, ο Chris Frantz. Το 51, τον Talking Heads, ο Alex Van Allen, το 53. Σοβαρά όλα αυτά σήμερα? Μήπως έχεις μπερδέψει καμιά ημερομηνία, βρε Ιωάννη? Θα μου πεις όχι, εσύ τα ψάχνεις. Οι Beatles κυκλοφορούν σωστό το Let It Be και μάλιστα είχαν θέμα με τη δουλειά του μηχανικού ήχου και άλλαξαν και όλα τα σχετικά. Ίσως το προλάβω αυτό στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την βοήθεια. Για την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου μας τα είπε η Χρύσα. Ο Αλέξανδρος, νομίζω ότι απλά χρειάζεται ποδηλατόδρομος για να κινούνται αυτά τα δίδροχα. Πρέπει να βρεθεί χώρος να παρκάρουν τα χιλιάδες αυτοκίνητα που καταλαμβάνουν το δεξιάκρο του δρόμου. Άλλο μεγάλο θέμα. Θα μας πάρει στη δουλειά, λέει, ακροατής και ερασιτέχνης ραδιοφωνατζής. Το ονοματά. Α, ο Παναγιώτης. Τραγουδάρε, σήμερα θα μας τρελάνεις. Πολύ σε ευχαριστώ για την επικύρωση. Τα γαϊδούρια ή τα μουλάρια, λέει ο Κωνσταντίνος, που έχουν τη φήμη, δεν είναι πεισματάρικα. Γίνονται όταν τα αφεντικά τους τα πιέζουν σε σημείο που δεν αντέχουν. Εγώ δύο που είχα γνωρίσει μικρός στις διακοπές, δηλαδή δεν ξέρω, τόσο γλυκά ζώα, τόσο τα λάτρευα. Τώρα γιατί τους έχουμε βγάλει το όνομα? Επειδή δεν μπορούν να αντιδράσουν, θα μου πεις. Εκτός από κόκα είχε και κόλλα, ελαφρύτερο ναρκωτικό της Νότιας Αμερικής. Τα φύλλα της μασώνται φρέσκα από τους γενείς. Λες για το σιρόπι εκείνο που εξελίχθηκε στην κόκα κόλλα. Ναι, το κόλλα. Α, το λέει κόκα κόλλα. Ναι, να πεις ότι το κρύβανε. Εντάξει. Ο Κωνσταντίνος. Ryanair. Τι? Το είπα κάπως αλλιώς εγώ τη Ryanair, παιδιά? Δεν ξέρω. Κάτι θέλει να μου πει ο Κωνσταντίνος, για βοήθησε με. Η ΑΕΚ είναι μαγεία φέτος, λέει ο Πέτρος, και μαζί με τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες είναι μια ομορφιά. Με τους Μετάλλικα θα πάμε Ευρώπη.

0: Τίποτα άλλο λέει δεν έχει σημασία, λέει το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάντως τότε, σε αυτή την ιστορική ομιλία του, την διακήρυξη Σουμάν το 1950, ο ίδιος τόνισε την ανάγκη της ενότητας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης, πρότεινε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, αλλά έβλεπε προς αυτή την εκδοχή. Και έτσι λοιπόν 9 του μηνός, και ο μήνας έχει 9 ευρωπαϊκά, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Αν το διαβάσετε σε κάποιες πληροφορίες αναφέρουν Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο. Έχουμε όμως και εδώ, γιατί έχουμε και γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, έχουμε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, έχουμε ένα σωρό και έχουμε μια ημέρα με πλούτο εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Είναι η μέρα της Ευρώπης και μπορούμε να συμμετάσχουμε. Και αν είναι πολλοί κόσμος που λέει ναι, αλλά δεν είναι η Ευρώπη που... Να την κάνουμε την Ευρώπη που θέλουμε, που ονειρευόμαστε. Δια της συμμετοχής γίνεται αυτό όμως, όχι δια της κριτικής στο Facebook. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης είναι ο επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και θα μας κάνει την τιμή να σας και να μας ξεναγήσει στην αυριανή ημέρα. Κύριε Τσουτσοπλίδη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλώς σας βρήκα και απολαμβάνω την εισαγωγή. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία.
0: Α, πολύ ευχαριστώ.
1: Του
0: χρόνου να με έχετε ξανά. Καλά τώρα, με τη δική σας εμπειρία έχετε εργαστεί και σε θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε που είστε και οικονομολόγος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Σε άλλη εκπομπή θα σας ρώταγα για πληθωρισμούς Ευρώπη-Ελλάδα, αλλά τώρα θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική αυτή και θέλουμε να μας κάνετε έτσι μια ξενάγηση πριν έρθουμε διαζώσεις. Τι γίνεται?
1: Ας ξεκινήσουμε από το τι σημαίνει 9η Μαΐου. Γιατί
0: αύριο, μάλιστα.
1: Εντάξει, έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Έχουμε φτιάξει το πιο... δημοκρατικό, το πιο ωραίο τόπο για να ζει κανείς σε αυτό τον πλανήτη. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι καλύτεροι, αλλά νομίζω ότι οι λαοί της Ευρώπης, γιατί οι λαοί το κάνανε τελικά, ήταν αιτούμενα των λαών και εξακολουθεί να είναι, θέλουν να ζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε δημιουργήσει μια δική μας κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα σε όλα αυτά τα χρόνια που σιγά σιγά χτίστηκε αυτό το οικοδόμημα.
0: Και δεν θέλουμε τις ματωμένες πληρωμές του παρελθόντος, γιατί δεν ήμασταν πάντα έτσι μονιασμένοι.
1: Καθόλου, και όλο αυτό,
0: αυτό προέκυψε ως ανάγκη.
1: Για να επουλώσει ακριβώς αυτή τη μεγάλη πληγή, αυτή την ενδυμική εχθρότητα που υπήρχε μέσα στην Ευρώπη. Και ανακαλύψαν έναν τρόπο για να το κάνουν αυτό το πράγμα, και αυτό είναι το μαγικό. Ο τρόπος αυτός είναι μέσα από τη δημοκρατία στην πραγματικότητα. Δηλαδή να οι λαοί να έρθουν μαζί με έναν τρόπο που όχι μόνο δεν θα επιθυμούν να ξαναπολεμήσουν μεταξύ τους, αλλά δεν θα είναι και εφικτό τελικά να πολεμήσουν μεταξύ τους, γιατί έχουμε συνδεθεί τόσο πολύ που δεν μπορούμε να χωριστούμε σε δύο στρατόπεδα. Αυτό το επίτευγμα είναι τεράστιο. Με λίγα λόγια, τι έχουμε καταφέρει? Διαφορές υπάρχουν και μέσα σε οικογένειες και μέσα σε χώρες και μέσα σε κοινότητες ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν να μην δεν υπάρχουν διαφορές, να μην δεν υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Δεν τα λύνουμε πια στο πεδίο της μάχης, τα λύνουμε μέσα από αυτές τις βαρετές συζητήσεις που πολλοί κόσμος λέει «Ω, καλά, δεν βαριούνται».
0: Προτιμώ να χασμουριέμαι από το να με πυροβολούν πάντως, εγώ το δηλώνω.
1: Ναι.
0: Το προτιμώ αμέσως.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο μας επίτευγμα. Κοντά στην ειρήνη και τη δημοκρατία λοιπόν, για πολλά χρόνια είχαμε καταφέρει να έχουμε και ένα πρωτοφανές επίπεδο ευημερίας που δημιούργησε τις δυνατότητες να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος, μια κοινωνική συνοχή, η οποία είναι πρωτοφανής πάλι σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα αυτά τα πράγματα όμως άρχισαν να δυσκολεύουν εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί, όχι γιατί κάτι χάλασε στην Ευρώπη, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα πάνω στα οποία κτίστηκε αυτό το οικοδόμημα. Mm-hmm. Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Υπάρχουν πολλοί και σύμμαχοί μας μέχρι πρόσφατα. Mm-hmm. Και μακάρι να ήταν.
0: Θεωρητικά είναι ακόμα μέλλον. Σύμμαχοι μας. Δεν
1: ακριβώς.
0: Έχουν φύγει τελείως.
1: Μακάρι να είναι και στο μέλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οποίοι δεν συμμερίζονται κάποιες κοινές αξίες μέσα στις οποίες οικοδομήθηκε όλο αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι κοινές αξίες δημιουργήσανε κάποιους κανόνες για το πώς μπορούμε να λειτουργούμε μεταξύ μας με ένα συντεταγμένο τρόπο για το κοινό καλό. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι κανόνες είναι υπό ανέρεση. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι εδώ στην Ευρώπη που επιμένουμε ότι είναι καλύτερος ο κόσμος εάν λειτουργεί με αυτούς τους κανόνες οι οποίοι είναι ορθολογικοί.
0: Χωρίς όμως, συγγνώμη για την παρέμβαση κύριε Τουτσοπλίδη, χωρίς όμως να τους εξειδανικεύουμε, γιατί ξέρετε όλα αυτά πρέπει πάντα να θέλουμε πρώτα απ' όλα να είναι απολύτως λειτουργικά, γιατί η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα με μεγάλη αστάθεια ως εκ της φύσεώς της. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Τσοτσουπλίδης να πει θα κάνεις αυτό και να βγει ο Παπασταματίου και να πει θα κάνεις εκείνο. Χρειάζεται
1: ακριβώς
0: σύνθεση, χρειάζεται αντιθέσεις, ακόμα και συγκρούσεις, αλλά σε ένα μέτρο που δεν θα ξεφύγουν.
1: Και
0: επομένως,
1: με έναν τρόπο η απάντηση να είναι παραγωγική,
0: ακριβώς,
1: να μην είναι τυφλές συγκρούσεις.
0: Που σημαίνει ότι συνέχεια θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και για αυτά που τα είχαμε κάνει καλά και μπορεί τώρα να μην δουλεύουν και σε στιγμές που η Ευρώπη δεν ήρθε στο ύψος των απαιτήσεών της. Πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή κριτική σχέση μαζί της.
1: Η ανθρώπινη φύση είναι ατελή. Γιατί να είναι τέλεια η Ευρώπη?
0: Να τίνουμε όμως. Να τίνουμε προς το καλύτερο.
1: Γι' αυτό επέτει σαν την 9η Μαΐου δεν είναι μουσιακές.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η στιγμή να σκεφτούμε τι έχουμε καταφέρει, τι είναι αυτό που μας κάνει να λειτουργούμε μαζί, να έχουμε μια κοινή ταυτότητα και τι είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε σε έναν κόσμο που αλλάζει.
0: Mm-hmm.
1: Στην πραγματικότητα θέλουμε να διατηρήσουμε ακριβώς τα ίδια αυτά αρχικά επιτεύγματα που ορίζουν τη ζωή μας, την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία και το κοινωνικό κράτος σε συνθήκες που αλλάζουν. Και το βασικό ερώτημα είναι αυτό το επίτευγμα, αυτό το ζητούμενο, πώς μπορούμε να το πετύχουμε, καλύτερα ο καθένας μόνος του ή καλύτερα όλοι μαζί? Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε καλύτερα.
0: Το μαζί είναι πιο ασφαλές με την έννοια ότι ζούμε σε έναν κόσμο που πια η επιρροή ισχύως αγνοεί επιδεικτικά ακόμα και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
1: Ακριβώς.
0: Απλώς πάντα στη δημοκρατία τα μεγαλύτερα σχήματα είναι πιο πολύπλοκα για τη λειτουργία της. Είναι αλλιώς η πόλη των Αθηνών ή τότε, με 100.000 ανθρώπους, με την αγορά, και άλλο να μιλάς για μια Ήπειρο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και προσοχή και θεσμούς που συνέχεια πρέπει να βελτιώνονται για να μπορέσει. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι η δημοκρατία, αλλά άμα την αγαπάς και νιώθεις ότι ταιριάζει στους ανθρώπους περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να το παλεύεις.
1: Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθούμε όλοι μαζί αυτή τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και σας έχω κόψει 5 φορές. Φανταστείτε να ήμασταν 55, όχι, για καλό
1: όχι,
0: το λέω.
1: Μια χαρά είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εμείς είναι μια συζήτηση στα ελληνικά, σε ένα μέσον ελληνικό που το ακούνε μόνο Έλληνες.
0: Mm-hmm.
1: Το αντίστοιχο κάνει και ο Δανός και ο Λουξεμβούργιος και ο Εστονός και δεν έχουμε κοινή γλώσσα, κοινά μέσα.
0: Α, γι' αυτό
1: για
0: εσείς
1: να
0: που είστε επικεφαλής στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για πείτε κάτι και στους Γερμανούς φίλους μας για το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Επειδή είπατε τώρα γιατί επειδή η Ευρώπη είναι πολλές φορές.
1: Περάσαμε με τους φίλους μας τους Γερμανούς πολύ πιο δύσκολες στιγμές.
0: Ναι, όχι για καλό να τους πούμε ρε παιδιά, ξανασκεφτείτε το. Περάσαμε πολύ, μην το συζητάτε τώρα, αφήστε.
1: Κοιτάξτε,
0: λέμε ωραία πράγματα. Να σας
1: πω. Το αντίστοιχο γραφείο της Γερμανίας,
0: ναι,
1: στο στο φουλ της κρίσης, mm-hmm. κάναμε δύο δημοσιογραφικές αποστολές, μία Γερμανία να έρθουν στην Ελλάδα και μία Έλληνες να πάμε στη Γερμανία, mm-hmm. με τίτλο «Να σπάσουμε τα στερεότυπα». Mm. Και πράγματι ήταν συγκλονιστικό. Όταν οι λαοί βρεθούν κοντά, καταλαβαίνουν ότι τους ενώνουν περισσότερα παρά αυτά που τους χωρίζουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να το καταλαβαίνουν και οι ηγέτες στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επειδή με διώχνουν για να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αύριο από τι ώρα ξεκινούν όλα αυτά και πόσο
1: από
0: κοντά?
1: Από τις 9 η ώρα το πρωί, μάλιστα, μέχρι τις 5 το απόγευμα.
0: Εκεί στη σταδίου είναι...
1: Σταδίου 44 με 46, ναι. Τίποτε το πανηγυρικό.
0: Μάλιστα.
1: Ελάτε μαζί να γιορτάσουμε ένα μίνι φεστιβάλ.
0: Θα συναντήσουμε και ας πούμε ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά, πέρα από
1: Νομίζω δεν είναι αυτό που έχει την περισσότερη σημασία. Mm-hmm. Θα είμαστε ασφαλώς όλοι εκεί να μιλήσουμε και να τα πούμε, αλλά... Περισσότερο σημασία έχει ότι είναι μια γιορτή.
0: Που ακόμα και τα παιδιά θα παίξουν συμμετοχικά παιχνίδια. Δεν είναι ελάτε με τα κουστούμια και τις τουαλέτες.
1: Όχι, καθόλου. Είναι ένα διαδραστικό κέντρο για να ζήσουμε αυτή την εμπειρία της κοινής ζωής μας.
0: Πολύ ωραία. Στα δύο αύριο θα περάσουμε όλοι να νιώσουμε πιο ευρωπαϊκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουτσοπλίδη. Σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Εντάξει Φώτη μου, δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι και μήτυρ μαθήσεως. Είναι πιο μπαλαντοειδές και είναι λίγο πιο εύκολο να ακουστεί από τις άγριες κιθάρες. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Beatles το 70 με το Let It Be και είχε μέσα και το Get Back. Get μέσα λέμε στο Θάνος και Αφάκα, όχι Get Back, για να πει στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θρίλερ με το σκάφος drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, τα σενάρια που εξετάζονται. Το σκάφος προσομοιάζει με το ουκρανικό drone τύπου Μαγκούρα V3 στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας στο ορφανό θαλάσσιο drone. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και μαρτυρίες των ψαράδων που το εντόπισαν, βρέθηκε σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη, στοιχείο που υποδεικνύει ότι ήταν σε κατάσταση ετοιμότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικά δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. Το χτύπημα ήταν χάδι, λέει ο Τραμπ. Η εκεχηρία δεν σπάει. Αν σπάσει, θα το καταλάβετε, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανταλλαγή πυρών αλλά και αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σήμερα Παρασκευή περιμένουμε την απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο 5,4 σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, η λοκομοτίβα της ανωδικής κούρσας. Έρχεται νέο πακέτο ενίσχυσης. Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ryanair ανακοίνωσε και επίσημα ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Προφυλακίστηκε ο 54χρονος και σύζυγός του για το φωνικό στο Ηράκλειο Κρήτης. Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον Νικήτα στον κορμό. Πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους. Καθολική απαγόρευση για τους κάτω των 18 ετών. Μικρό καλοκαίρι από το Σάββατο, Τρίτη και Τετάρτη έρχονται τριαντάρια. Και τέλος σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία. Ναυάγησαν οι εργατικοί, αν και χάνει πολλά κάστρα, ο κ. Στάρμερ δηλώνει ότι δεν παρετείται. Και θα ξεκινήσουμε με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόν αγνώστου προέλευσης σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα. Εντοπίστηκε από ψαράδες της περιοχής με αναμένη τη μηχανή και αφού κατάφεραν να το δέσουν, το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου και το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Θα συνδεθούμε με τον αρμόδιο συντάκτη μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργο Διονυσόπουλο, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με τεχνικό προσωπικό στις έρευνες και το ναυτικό ντρόν μεταφέρεται στην Αττική. Πολλά τα ερωτήματα, Γιώργο, για την προέλευση και το σκοπό της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Είναι βεβαίως αρκετά τα ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν, πιστεύω, τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον κάποια από αυτά, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Καθώς μπορεί μεν την διαχείριση να την έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το απόγευμα, καθώς όταν βρέθηκε το συγκεκριμένο μη εμπατρωμένο σκάφος επιφανείας στη Βασιλική της Λευκάδας από την πρώτη στιγμή, θα λέγαμε, επιλήφθηκε το λιμενικό του θέματος αυτού. Εν συνεχεία όμως, όταν είδαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε στρατιωτικά χαρακτηριστικά, λύθηκε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να συνδράμει. Να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε μεταφερθεί και στον Ναυτικό. Εκεί το μελέτησαν αρχικά στέλεχη των ενόπλων δυνάμεων από παρακείμενες μονάδες. Εν συνεχεία, σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε στην περιοχή και κλιμάκιο πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού, όπως και άνδρες της ομάδας υποβρυχίων καταστροφών, προκειμένου να διαπιστώσουν αν το συγκεκριμένο όχημα έφερε εκρηκτικά, είχε εκρηκτικές ύλες επάνω του και αν ήταν στρατιωτικού τύπου. Τελικά, όπως ενημερωθήκαμε από εκεί του ΓΕΘΑ πριν από περίπου 3 ώρες, μας είπαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος προσομοίαζε πιθανότατα με ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας Μακούρα, το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη και στον Εύξηνο Πόντο κατά πλοίο του Ρωσικού στόλου, αλλά έχει τουλάχιστον σε μια περίπτωση φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις ανοιχτά της Λιβύης για την προκειμένου να χτυπηθεί ένα πλοίο του λεγόμενου στοιχειώδους Ρωσικού στόλου.
1: Εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο που είπες, Γιώργο, να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδους στόλου της Ρωσίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Εξετάζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε.
2: Έτσι είναι, θέλω. Κοιτάξτε, όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από τον... από το πώς βρέθηκαν ή ποιος αν θέλει τοποθέτησε τα εκρηκτικά πάνω στο συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος. Επίσης βρέθηκε ότι είχαν πυροκροτητές στην πλώρη του, τρεις πυροκροτητές. Είχε επίσης εξαιρετικά, να το πω έτσι, σύγχρονα μέσα επικοινωνιών. Λένε πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο χειριστής του να έχει τη δυνατότητα δορυφορικά να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα συγκεκριμένα εκρηκτικά. Όλα αυτά μελετώνται, μιας και το σκάφος βρίσκεται πλέον στην περιοχή εδώ στην Αττική. Το έφεραν προκειμένου να πούν και άλλοι τεχνικοί να πω έτσι στην διαδικασία.
1: Ναι. Και το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα.
2: Αυτό επίσης είναι ένα ερώτημα. Κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως να το είχαν κρύψει εκεί για λόγους τους οποίους θα ερευνούνται. Δύο είναι τα σενάρια. Μάλιστα τέθηκε κάποια στιγμή στο μικροσκόπιο και το ενδεχόμενο του συγκεκριμένου σκάφους να το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών για να είτε να παρακολουθούν τα φορτία είτε για άλλους δικούς τους λόγους.
1: Έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο.
2: Δεν αποκλείεται τίποτα επί του παρόντος. Θα είναι μιας και οι σχετικές έρευνες βρίσκεται σε εξέλιξη και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και από στελέχη άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίοι και αυτοί έχουν μπει στο κυνήγι, θα λέγαμε, να βρεθεί μια άκρη η άκρη του νήματος σε μια υπόθεση που από χθες, ενώ έχει περάσει, να το πω έτσι, χαμηλά στα ραντάρ, εντούτοις το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σκάφος βρέθηκε να φέρει εκρηκτικά. Ήταν στρατιωτικό.
1: Γνωρίζουμε την ποσότητα των εκρηκτικών, γιατί έχουν ακουστεί και εδώ πολλά σενάρια.
2: Ρωτήσαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όταν μας έγινε η ενημέρωση από το ΓΕΘΑ, απέφυγαν να μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία. Ακούσαμε και εμείς 200-300 κιλά εκρηκτικής ύλης, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, τουλάχιστον δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε επίσημα. Μάλιστα, ενδεικτικά να σημειώσω της απόρριτης διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ότι το ΓΕΘΑ απέφυγε να βγάλει κάποια σχετική ανακοίνωση και κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να βγει κάποια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι μαθαίνουμε θα είναι είτε από κύκλους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είτε από άλλες πηγές, μιας και όπως σας είπα.
1: Πάντως δεν ήθιστε, Γιώργο, να πας για ψάρεμα και να βρεις ένα θαλάσσιο ντρόουν στρατιωτικού τύπου και μάλιστα πάρα πολύ σύγχρονο όπως μας περιγράφεις.
2: Είναι σύγχρονο και πάλι καλά που εφόσον είχε εκρηκτικά μέσα που δεν είχαμε και άλλα δυσάρεστα
1: γεγονότα, σωστά.
2: Μας έλεγαν ότι στην αρχή οι ψαράδες που ανέβηκαν πάνω το βρήκαν έτσι τουλάχιστον μας μετέφεραν και το περιεργάστηκαν. Έπιασαν καλώδια, έκαναν διάφορα από ό,τι μας λέγανε τουλάχιστον νερύτερα.
1: Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα.
2: Θα μπορούσε να έχει συμβεί το οτιδήποτε. Ατύχημα, δυστύχημα και αυτό διότι οι κριτικές ύλες δεν είναι εκεί ότι εξαρτάται βεβαίως οι συνδέσεις που έχουν γίνει, αλλά πάντα έχει ένα βαθμό κινδύνου σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό
1: Γιώργο,
2: και πυροτεχνουργία εκεί.
1: Βρέθηκε όντως σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη.
2: Έτσι είπαν οι ψαράδες που το βρήκαν, αλλά νομίζω ότι το ίδιο ισχυρίστηκαν εν συνεχεία και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που έκαναν.
1: Σημαίνει ότι υποδεικνύει αυτό ότι ήταν σε μια κατάσταση ετοιμότητας, έτσι.
2: Προφανώς και ισχύει κάτι τέτοιο. Προφανώς είχαν κάτι περίμεναν, κάτι ήξεραν. Το θέμα είναι και ποιος χειριζόταν, ποιος τα χειρίζονταν. Διότι όπως προανέφερα, ο χειρισμός γίνονταν από μακριά. Έχει τη δυνατότητα ακόμα και δορυφορικά.
1: Και δορυφορικά μας είπες.
2: Με βάση, βέβαια.
1: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται. Δηλαδή μιλήσαμε για τον στόλο της Ρωσίας, για την μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Είπαμε το σενάριο της εμπορίας ναρκωτικών. Υπάρχουν και άλλα σενάρια στο τραπέζι.
2: Είναι τα μέχρι ώρα τουλάχιστον τα δύο επικρατέστερα. Αν από εκεί πέρα στο πλαίσιο των ερευνών μπορεί να προκύψουν και νέα στοιχεία. Πάντως το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο ντρόουν, θαλάσσιο ντρόουν ή αν θέλεις μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο προσομοιάζει μάλιστα και με τέτοιου τύπου άλλων χωρών, όπως είναι το ουκρανικό τύπου.
1: Παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόουν, σε αυτό το ντρόουν τύπου V3.
2: Όπως λέγεται. Ναι, V5.
1: V5
2: είναι ένα σύγχρονο μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, να σημειώσουμε, στον εύξηνο πόντο, σε χτυπήματα που έχουν γίνει κατά πλοίων του ρωσικού στόλου. Αλλά όλα αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Προφανώς και δεν είμαστε και ειδικοί.
2: Από τα στοιχεία και μάλιστα και εκεί όπου ρωτήσαμε, γιατί τις ίδιες απορίες που εκφράζεις εσύ, αναρωτηθήκαμε και εμείς και απευθυνθήκαμε στους αρμοδίους εκεί να μας δώσουν μια κάποια απάντηση. Βρήκαμε κλειστά στόματα και από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κλειστά θα παραμείνουν.
2: Επίσημη ανακοίνωση, ό,τι μάθουμε με βάση πληροφορίες, οι οποίες πολλές φορές είναι και δύσκολο να επιβεβαιωθούν.
1: Σωστά.
2: Γιατί ένα μέρος της έρευνας το έχει αναλάβει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κατά τα θέματα. Και σε τούτο τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Εναποστρατείας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόουν φέρει στρατιωτικά χαρακτηριστικά και ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά όσα ακολούθησαν.
3: Αυτό το ντρόουν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότυπα στο σχεδιασμό τους, έχει επάνω δορυφορικά τρεις κάμερες, συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας, έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόουν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
1: Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky, σχολίασε ότι δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό το ντρόουν, παραπέμποντας τις έρευνες των ενόπλων δυνάμεων.
4: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό. Και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε και στο μέτωπο της οικονομίας. Στο 5,4 ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η άνοδος αποδίδεται στις αυξήσεις στα καύσιμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος σε λίγο θα μας πει περισσότερα. Ωστόσο, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης για το θέμα της ενίσχυσης, της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Αναφερόμαστε για τις συντάξεις χειρίας.
5: Αποκαθιστούμε μία δική αποφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους, με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5,4 τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο. Στον Άκη Αθανασόπουλο θα επανέλθουμε μόλις σε λίγα λεπτά, σε λίγο. Θα φύγουμε από το οικονομικό μέτωπο, από το μέτωπο της οικονομίας. Θα συντονιστούμε με την πηξίδα του κόσμου που για ακόμη μία μέρα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνάφεια της οικονομίας με όλες αυτές τις εξελίξεις. Στη σύγκρουση αναφέρομαι στο Ιράν. Από χθες λοιπόν το βράδυ καταγράφεται ένταση με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Αντίστοιχα, σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα, την ώρα που η διπλωματία κινείται με πολύ αργά βήματα εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από ένα καλό, από μια καλή είδηση. Πριν από λίγο, το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ήρεμη στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Ναι. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αυτή τη στιγμή η ηρεμία. Ωστόσο,
1: νωρίτερα είχαμε ανταλλαγή πυρών όμως.
6: Αυτό ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Υπήρξε ανταλλαγή πυρών που προκάλεσε φόβους για την κατάρρευση της εκεχηρίας, κάτι όμως που ο Αμερικανός πρόεδρος το διέψευσε. Αρχίσανε λοιπόν οι εκατέρωθεν κατηγορίες για το ποιος χτύπησε ποιον. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ είπε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, drones και μικρά και εναντίον τριών αμερικανικών πολεμικών που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζα, αλλά κανένα δεν επλήγει και έτσι αναγκάστηκαν να ανταποδώσουν τα πλήγματα. Από την άλλη πλευρά, η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση αντέτεινε ότι η σύγκρουση ξέσπασε όταν αμερικανικά σκάφη στόχευσαν Ιρανικό δεξαμενόπλαιο που κατευθυνόταν προς τα στενά, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν κατοικημένες περιοχές. Τα πλήγματα χθες ήταν γύρω στις 10 η ώρα, τοπική ώρα δική μας. Έπληξαν τις πόλεις Μπαντάρ Χαμίρ και Σιρίκ, καθώς και το νησάκι Κέσμ. Και μάλιστα το Ιράν κατηγόρησε και ορισμένες περιφερειακές χώρες ότι συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση, βέβαια χωρίς να τις κατονομάσει. Επίσης, άλλη μια πληροφορία είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους και drones.
1: Παρ' όλα αυτά, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το είπε τώρα, και βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βέβαια, είπε ότι αν δεν είχαμε εκεχηρία θα το είχατε καταλάβει πολύ καλά.
6: Ναι, εντάξει, αυτό είναι εκεχηρία. Τι σημαίνει όμως? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλήγμα, δεν υπάρχει επίθεση, δεν υπάρχει σύγκρουση. Εδώ όμως βλέπουμε ότι και σήμερα αντιλάγησαν πυρά. Γιατί είχαμε δύο, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ χτύπησε δύο πλοία για να εμποδίσει να συνεχίσουν την πορεία προς το Ιράν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωση έκανε λόγο για σποραδικές συγκρούσεις.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να δώσει χώρο στην διπλωματία, ότι δεν έχει λήξει το παιχνίδι της διπλωματίας, ότι είναι σε εξέλιξη.
6: Αν μη τι άλλο, λίγο ανορθόδοξο τρόπο.
1: Εντάξει, δεν, προφανώς όταν υπάρχουν αυτές οι εχθροπραξίες, επί της ουσίας δεν υπάρχει και χειρία. Θέλει να δώσει μια ευκαιρία ίσως στην διπλωματία, ίσως και οι δύο πλευρές.
6: Να πάμε και στο διπλωματικό κομμάτι, γιατί γιατί είχαμε σήμερα τον Μάρκο Ρουμπίο, ο οποίος βρίσκεται τον Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία. Τελειώνοντας λοιπόν τη συνάντηση με την κυρία Μελώνη, ο Υπουργός των Εξωτερικών ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν μέσα στην ημέρα την απάντηση από την Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα είναι τέτοια η απάντηση ώστε θα είναι αφορμή για να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις. Είπε ο Μάρκο Ρουμπίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Ρωτήθηκε βέβαια, εδώ να κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση, ρωτήθηκε και για τις χώρες που δεν έχουν βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε και στις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να συμμετέχουν κλπ. Και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει.
1: Λοιπόν,
6: να πούμε και για το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που απάντησε μετά τις δηλώσεις του Μάρκου Ρούμπιο ότι η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση και όταν ληφθεί η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Τώρα, να επιστρέψουμε στην οικονομία. Ούτως ή άλλως αυτά που μας περιέγραψες συνδέονται άμεσα με την κατάσταση της οικονομίας και της ελληνικής οικονομίας. Λέγαμε και νωρίτερα στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από το 3,9% τον Μάρτιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άκη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2023. Mm-hmm. Πάμε δηλαδή 3 χρόνια πίσω. Έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό της τελευταίας τριετίας. Μιλάμε πάντα για το μήνα Απρίλιο. Το Μάρτιο ήταν 3,9, τον Απρίλιο 5,4, μια μισή μονάδα πάνω. Αν μάλιστα συγκρίνουμε με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή δούμε Απρίλιο 25 με Απρίλιο 26 τι έχει συμβεί, εκεί η απόσταση είναι χαώδης. Δηλαδή πέρυσι τον Απρίλιο είχαμε 2% και το φετινό Απρίλιο 5,4. Τώρα γιατί φτάσαμε σε αυτόν τον υπερδιπλάσιο πληθωρισμό? Φτάσαμε διότι με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ, της Ελστάτ Θάνο, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δηλαδή, το πετρέλαιο θέρμανσης τον Απρίλιο είχε ετήσια μεταβολή συν 53%, το κίνησης συν 32%, το μοσχάρι το οποίο όλους τους τελευταίους μήνες όσοι ψωνίζουν το ξέρουν πολύ καλά, τον Απρίλιο είχε συν 19%, συν 19% ήταν και το φυσικό αέριο, πολύ ψηλά και οι αεροπορικές μεταφορές, ετήσια αύξηση 18,6% και η βενζίνη με τον ηλεκτρισμό, 17% η βενζίνη, 14% ο ηλεκτρισμός, το μοναδικό είδος που είναι στον κατάλογο της Ελστάτ και μείωση. Ήταν το λάδι ακριβώς.
1: Το ελαιόλαδο.
7: Είναι στο ελαιόλαδο στο μείον 18%.
1: Έχουμε συγκριτικά στοιχεία από την Ευρωζώνη. Δηλαδή έχουμε αυτό το 5,4 που όντως ενοχλεί ο πληθωρισμός, το 5,4% από το 3,9 τον Μάρτη. Ας πούμε, άλλες χώρες έχουμε στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο?
7: Υπάρχουν στοιχεία και για άλλες. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τον πίνακα για όλες τις χώρες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν και αυτές αρκετά υψηλό πληθωρισμό. Γενικώς είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον πληθωρισμό.
1: Που είναι 3%, έτσι. 3% στην Ευρωζώνη, έτσι.
7: Ναι. Είναι περίπου εκεί. Οπότε ναι, είμαστε πάνω από τον.
1: Το ρωτώ αυτό γιατί μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που ενισχύουν το πληθωριστικό κύμα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ούτως ή άλλως και πριν από τον πόλεμο υπήρχε το κόστος των μη επεξεργασμένων τροφίμων, των υπηρεσιών, των ενοικίων. Δηλαδή, μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό?
7: Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες ή τρόφιμα ή είδη νοικοκυριού στα οποία δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός. Και όταν δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός, ο κλασικός νόμος προσφορά και ζήτηση δεν λειτουργεί και αυτός με τη σειρά του όπως πρέπει. Αγορές οι οποίες έχουν σχετικά μικρό μέγεθος, όπως είναι η ελληνική αγορά, έχει κάποια τέτοια προβλήματα τα οποία κατά καιρούς και η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα έχει εντοπίσει, γι' αυτό και έχει ξεκινήσει ελέγχους και στην ακτοπλοεία και στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές και στις γαλακτοβιομηχανίες, ακόμα και στις τράπεζες γίνονται τέτοιοι έλεγχοι. Δεν έχουν ακόμα καταλήξει κάπου, αλλά δυστυχώς ναι, συμβαίνει και αυτό. Είναι και θέμα δηλαδή πόσο ανοιχτή στον ανταγωνισμό είναι μια αγορά.
1: Άκη, τώρα ακούσαμε πριν από λίγο τον Κυριάκο Πιερακάκη για το θέμα της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ για τις συντάξεις χειρίας, αλλά υπάρχει σε εξέλιξη και το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
7: Ναι, η στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, στην οποία εντάσσεται και η είδηση που μόλις ανέφερες, είναι ένα από τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα αυτά έχουν μπει σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νομοσχέδιο αυτό θα βγει σε διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα και θα πάει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με πολύ γρήγορες διαδικασίες και για ψήφιση, διότι πρέπει να εφαρμοστούν κάποια από αυτά τα μέτρα. Εγώ πολύ σύντομα να θυμίσω κάποια, μάλλον να πούμε πρώτα για την στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, η οποία πέρυσι τον Νοέμβρη ήταν 250 ευρώ, τόσο είχε θεσμοθετηθεί, ωστόσο από φέτος θα γίνει 300 ευρώ, άρα έχουμε αύξηση του ποσού, αλλά έχουμε όμως και διεύρυνση των δικαιούχων, διότι πλέον θα αφορά και όσες γυναίκες παίρνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60, διότι μέχρι τώρα την ενίσχυση την λάμβαναν γυναίκες που έπαιρναν σύνταξη χειρίας αλλά ήταν πάνω από 65 ετών. Mm-hmm. Τώρα θα είναι και αυτές που είναι πάνω από 60. Θυμίζω εντάχει ποια άλλα μέτρα είναι μέσα. Είναι ότι διευρύνονται τα όρια για τους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, άρα περισσότερα νοικοκυριά θα πάρουν επιστροφή ενοικίου το Νοέμβριο που μας έρχεται. Επίσης 150 ευρώ, αυτό είναι μια εφάπαξ ενίσχυση, τον Ιούλιο θα δοθεί 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες με εισοδηματικά βέβαια κριτήρια, δεν είναι για όλες τις οικογένειες. Έχουμε επέκταση και το Μάιο την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 16 λεπτά στα δηληστήρια και με το ΦΠΑ γίνεται 20 λεπτά στην Αγγλία. Αυτό εδώ να ανοίγω μια παρένθεση, εξετάζεται το ενδεχόμενο μήπως επεκταθεί και για τον Ιούνιο. Κλείνω την παρένθεση γιατί έχουν μείνει 200 εκατομμύρια ευρώ από το περσινό υπερπλεώνασμα, τα οποία το Οικονομικό Επιτελείο έχει πει ότι στον σωστό χρόνο που θα κρίνει το Υπουργείο θα τα αξιοποιήσει για πρόσθετα μέτρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις αρκετά ευνοϊκές για οφειλέτες του δημοσίου. Μπορούν να μπουν πιο εύκολα στον εξαδικαστικό, μπορούν πιο εύκολα να κάνουν άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Και είναι μια διαδικασία η οποία αφορά τους οφειλέτες, τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς. Μπορούν να μπουν και σε 72 δόσεις, αρκεί βέβαια να δείχνουν μια συνέπεια προς τις οφειλές.
1: Άκη, να κλείσουμε, η διεθνής τιμή του πετρελαίου πώς κινείται αυτή την ώρα, να έχουμε μια εικόνα.
7: Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 101,3-104 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα ήταν μια μέρα που έπαιζε συνέχεια από 99 κοντά στα 100, τώρα ξαναλέω είναι στα 101,4. Δεν μπορεί εύκολα δηλαδή κάποιος να πει τι τάση έχει, αν είναι ανωδική ή καθοδική. Σίγουρα πάντως είναι μια νευρικότητα, ή αν θέλεις θα μπορούσαμε να την ερμηνεύσουμε ως στάση αναμονής. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσα η προοπτική να πέσει κάτω από τα 100. Είναι εκεί πέριξ των 100 ευρώ, αν εξαιρέσουμε 2-3 μέρες που έφτασε 116 που είχαμε τα χτυπήματα.
1: Και 126 την περασμένη εβδομάδα.
7: Σωστό, ναι, ήταν την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση, με τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τόσο για την οικονομία όσο και για το κράτος δικαίου. Σε τέτοιους υψηλούς τόνους ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα Οικονομικού Συνεδρίου. Έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, κάνοντας λόγο για συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, εμπλέκοντας και το Προεδρείο της Βουλής, με αποτέλεσμα να έχουμε και απάντηση και από εκεί, όπως και από την κυβέρνηση. Θα πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για τα γαλάζια σκάνδαλα, ενώ διεμήνησε και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να μην συνενέσει στη θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει Νέα Δημοκρατία ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο, και εδώ με ένα ερωτηματικό, κατάθεση σε πρόταση προς το πρόσωπο του Νικήτα Κακλαμάνη. Είπε ακόμη ο κύριος Ανδρουλάκης, Θάνο, πως ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να επιτρέψει διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στη χώρα. Μάλιστα, απάντησε σε αιχμές του Πρωθυπουργού, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μετέτρεψε τη Βουλή σε δικαστήριο, λέγοντας πως ο Πρωθυπουργός πρέπει πρώτον να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί έρχονται διαρκώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεύτερον, γιατί ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα και τον δικαίωσε, η κυβέρνηση αρνείται να τον εφαρμόσει και να τον ενημερώσει για ποιο λόγο παρακολουθεί ο κ. Ανδρουλάκης. Και τρίτον, του ζητά να αρνείται να τον εφαρμόσει και να τον ενημερώσει για ποιο λόγο παρακολουθεί ο κ. Ανδρουλάκης. Και τρίτον, του ζητά να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης.

0: συνωμοσία, με βαριές κουβέντες, διάβρωση, πολύ πιθανό να, όπως αναφέρουν και αναλυτές, να έχει στην οθόνη του και τα νέα mm-hmm. κόμματα, τα κόμματα που βρίσκονται υπό εκόλαψη και κινούνται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στο πεδίο του 20%. Ίσως πιέζεται και από εκεί.
1: Πιέζεται πάρα πολύ, βεβαίως, και από τα κόμματα τα νεοφανή, τα οποία θα έχουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Και γι' αυτό έτσι ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Πάμε να τον ακούσουμε, Ευγενία.
1: Πάντως κινείται μονοθεματικά, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή είναι μόνο για τα συγκεκριμένα σκάνδαλα. Θα έπρεπε λίγο να ανοίξει και την ατζέντα, δική μου άποψη, και να μην αναφέρεται μόνο στα σκάνδαλα.
0: Θα μπορούσε κάποιος από το Πασόκ να σου πει ότι έχει ανοίξει την βεντάλια με το τετραήμερο για την εργασία, με τις τράπεζες και τα φαντς.
1: Αλλά είναι αυτά που πρέπει να προτάξει. Γενικά τα κόμματα, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο, θα πρέπει να προτάσουν το κυβερνητικό τους εντός εισαγωγικών πρόγραμμα, αυτά που θα πρέπει να μάθει ο κόσμος.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και θα επανέλθουμε από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Τα ανίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
0: Είχαμε αντίδραση, το είπαμε, από κύκλους του Προέδρου της Βουλής. Ευγενία.
1: Ναι, Σάνο, και ήταν άμεση απάντηση των συνεργατών του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, στο υπονοούμενο που άφησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές απορριφθεί, θα καταθέσει πρόταση μορφής εναντίον του κ. Κακλαμάνη. Αναφέρουν λοιπόν συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής πως ο κ. Κακλαμάνης έχει ως πάγια τακτική να μην αντιπαρατίθεται δημόσια, σεβόμενος πάντα το θεσμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να υποθεί, θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι το κυρίαρχο όργανο. Με λίγα λόγια, Θάνο, η όποια απόφαση αφήνουν να εννοηθεί θα είναι προϊόν της Ολομέλειας και κυρίως της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
0: Να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο για την αντίδραση που είχαμε στις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μία απάντηση εμένα που σαφώ έδωσε ο κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, ο πρόεδρο τη κυβέρνηση, μιλώντα στο ίδιο συνέδριο με τον κ. Ανδρουλάκη, λέγοντα πω ξέρουμε πολύ ότι υπάρχουν άλλοι που λένε πιο εντυπωσιακά πράγματα. Δεν θα ανταγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο. Θα μείνουμε στο πεδίο του ρεαλισμού, τη κοινή λογική και τη αποτελεσματικότητα, γνωρίζοντα πω αυτό είναι πιο χρήσιμο για την πατρίδα, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκη, μιλώντα βέβαια συνολικά για του ενδιασμού τη κυβέρνηση. Μάλιστα, σημείωσε πω δεν έχουμε κανένα αίσθημα αυταρέσκεια, όχι μόνο επειδή υπάρχουν πολλοί που τα φέρνουν δύσκολα, αλλά επειδή γνωρίζουμε πως οι κίνδυνοι ελοχεύουν και πρέπει να είμαστε σε συνεγερμό καθημερινά για να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε πετύχει και να μην θέσουμε σε κίνδυνο το άμεσο και απότερο μέλλον. Προσδοκία μας, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, ήταν όπως και μέχρι σήμερα να είμαστε μια κυβέρνηση χρήσιμη για την πατρίδα.
0: Άγη, πώς αποτιμούν στη Νέα Δημοκρατία τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, και αναφέρομαι σε δύο φράσεις που έχουν μείνει και υπάρχει συζήτηση σχετική σήμερα για τη φανέλα και για τη ζέστη και την κουζίνα.
3: Εδώ υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες, θα πρέπει να πούμε, και κάποιες αντιστοιχικές πληροφορίες σχετικά για την συγκεκριμένη αναφορά με τη φανέλα, ειδικά γιατί τα όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης. Θεωρούν και στο Μεγάλο Μαξίμου πως υπάρχουν και εκείνοι υπουργοί που προχωρούν μπροστά και ακολουθούν και την κυβερνητική πολιτική, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που απέχουν. Ωστόσο, μετά τη χθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη, έγινε σαφές πως θα πρέπει όλοι να προχωρήσουν παράλληλα και να αντιμετωπίσουν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση από κοινού και από το μεταρρύθμιση του καθένα.
0: Ναι, και για τη ζέστη και την κουζίνα, αν δεν αντέχεις την ζέστη φεύγεις από την κουζίνα, προφανώς φεύγεις από το μαντρί, φεύγεις...
3: Ένα μήνυμα πως κανείς δεν κρατάει κανέναν, και από εκεί πέρα βέβαια ο καθένας θα κριθεί από τα βήματά του και από την πορεία που θα ακολουθήσει. Ένα μήνυμα ουσιαστικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είχε στόχο πρόσωπο,

0: αλλά είχε στόχο εκείνα τα πρόσωπα που συνολικά, εάν διαφωνούν τόσο πολύ ακόμα και με τις βασικές διεργασίες που δίνουν στην κυβέρνηση, θα πρέπει ήδη να αποφασίζουν τι θα κάνουν.
1: Ήταν αγαπημένη φράση του Χάρι Τρούμαν: αν δεν αντέχεις την ζέστη, μην μπαίνεις στην κουζίνα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγιο Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Και τώρα, ερμηνεύοντας τη φράση που λέγαμε και νωρίτερα με τον Άγιο, να υδρώνουμε τη φανέλα που είπε ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να βγουν μπροστά και να υπερασπίζονται συνολικά την κυβέρνηση.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας, εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πάβει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Και να επανέλθουμε στην απάντηση που έδωσε στον κύριο Ανδρουλάκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
3: Μακριά από μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες. Θα μείνουμε σταθερά στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινή λογικής και της αποτελεσματικότητας.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει, και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, και 30% για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμηνή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
4: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
5: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
4: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι. Να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
5: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
4: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Και εμείς αλλάζουμε κλίμα. Στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού συνεχίζει να νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ο 12χρονος που επέβαινε σε πατίνι και συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Μάλιστα, το παιδί εχθές υποβλήθηκε σε ένα πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Ακούμε τα νεότερα για την υγεία του παιδιού από τον Σπύρο Δαρσινό.
6: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε, αρχικά στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Τώρα, σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες όπως απαγόρευση για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση.
4: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση
4: για τους ανηλίκους.
1: Παράλληλα, η Ελλάδα συζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοβουλίδου να τονίζει στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται.
8: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
9: Δύο
8: όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
10: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. Και από το ύψος. Από το ύψος.
9: Γιατί είναι το κέντρο βάρους. Βέβαια.
8: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
9: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά σας ερμηνεύω, ορθώς.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο στους ανηλίκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
10: θέση των
8: οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική αικαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Το κλείσιμο της βάσης που διατηρεί η Ryanair στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μακεδονία στο τέλος Οκτωβρίου επιβεβαίωσε και επισήμωσε η εταιρεία, βάζοντας τέλος ένα κύκλο έντονων φημών και διαρροών που είχαν πυκνώσει από την αρχή της εβδομάδας. Ο Γιώργος Κοβός έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Θάνο. Η Ryanair λοιπόν συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς. Με αυτή την κίνηση λοιπόν που κάνει κλείνοντας τη βάση στη Θεσσαλονίκη, οι προορισμοί αυτοί θα μειωθούν μόλις στους 15 για τους σημερινούς μήνες και σε 27 για τους θερινούς. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση των αεροπορικών θέσεων κατά 700.000, δηλαδή 45% λιγότερες σε σχέση με το χειμώνα του 2025. Παράλληλα, η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη δραστηριότητά της κατά τους χειμερινούς μήνες στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Mm-hmm. Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση της αυτής στο υψηλό λειτουργικό κόστος που, όπως υποστηρίζει, επιβάλλουν οι Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, τονίζοντας ότι σε σχέση με την προ-COVID εποχή το κόστος αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί κατά 66%. Άρα, δηλαδή, θεωρούν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι ανταγωνιστικό.
1: Είναι μια κόντρα της εταιρείας με τη Fraport ή έχει να κάνει και με τις διεθνείς εξελίξεις και την κρίση τη σύγκρουση με το Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.
12: Φαίνεται θέτουν ως βασικό τους αίτιο την αύξηση των τελών. Επίσης όμως έχουμε το εξής, ότι υπάρχει μείωση κατά 75% στο τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από την τελική κυβέρνηση, από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη, mm-hmm. από τον Νοέμβριο του 2024. Η Ryanair, δηλαδή 75% μείωση. Η Ryanair λοιπόν τονίζει ότι από αυτή τη μείωση δεν έχει υποφεληθεί καθόλου. Δεν έχει φτάσει τίποτα στον επιβάτη. Άρα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, λέγοντας ότι εγώ παίρνω τα αεροπλάνα μου και φεύγω. Πού θα τα πάει? Υπάρχουν 2-3 εναλλακτικές πόλεις που αναφέρθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Η πρώτη επιλογή είναι η χώρα, σαν χώρα είναι η Αλβανία. Η δεύτερη είναι κάποιες περιφερειακές πόλεις της Ιταλίας. Ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο της Σουηδίας.
10: Μάλιστα.
12: Τώρα, όσον αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη, αυτό που τους δίνει δυνατότητα Ryanair να κάνουν είναι να φύγουν, να πάνε σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου της και να εργαστούν εκεί. Άσχετα αν μπορεί κάποιος ή όχι.
1: Σε άλλη χώρα ενδεχομένως, αυτό λες.
12: Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Άσχετα με την οποιαδήποτε εξέλιξη, θα ήθελα να τονίσω ότι ήταν απαράδεκτη η Ryanair ως προς την πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου. Ήταν μια συνέντευξη τύπου σε ελληνικό έδαφος. Ήταν συνέντευξη τύπου στον ελληνικό τύπο. Θεσμικά θα έπρεπε να υπάρχει διερμηνέας για αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης. Δεν υπήρχε διερμηνέας. Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά και η όλη στάση τους ήταν εντελώς απαξιωτική προς τα μέσα ενημέρωσης στα αγγλικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση, Γιώργο, και εμείς συνεχίζουμε.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο έγκλημα της Κρήτης να μεταφερθούμε και στο χαμό του άτυχου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στην Αμουδάρα Ηρακλείου από το όπλο του 54χρονου που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας. Ανέφερε ότι τη στιγμή του φωνικού δεν ήταν ο εαυτός του, αφού έβλεπε μπρος του τον φωνιά του παιδιού του, και υπεστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Η σύζυγός του από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μάταια να τον αποτρέψει και οι δύο ωστόσο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Έχουμε την Φανή Καλαθάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Φανή.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Να συμπληρώσω τα καινούργια στοιχεία που έχουμε από την απολογία του στην Ανακρίτρια, λέγοντας ότι είπε ότι και 1000 σφαίρες να είχε, θα τις έδινε και τις 1000. Ήταν πραγματικά αμετανόητος, έτσι φάνηκε, δεν ζήτησε συγγνώμη.
1: Και δεν μετάνιωσε ποτέ για αυτό που έκανε.
13: Κάτι που δείχνει το μένος, το θυμό του και όλα αυτά τα φοβερά συναισθήματα. Λοιπόν, ζήτησε μάλιστα χάρη από τις δικαστικές αρχές πριν προφυλακιστεί να τον περάσουν μια τελευταία φορά από το κημητήριο που είναι σαμμένο το δικό του παιδί. Mm-hmm. Επίσης, είχαμε μια νεότερα από την ιατροδικαστική εξέταση. Φαίνεται ότι ο 54χρονος άδειασε τελικά όλο το όπλο του πάνω στο σώμα του θύματος. Αρχικά είχε υποθεί ότι 4 σφαίρες τον έπληξαν, τον έπληξαν όμως και οι 6. Οι 4 προκάλεσαν διαμπέρι τραύματα, η 5η του πέρασε ξυστά και η 6η σφινώθηκε μέσα στο σώμα του. Βλήθηκε όλες τις φορές από απόσταση το πολύ 3 μέτρων, από 1, 2, 3 μέτρα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που διαβάσαμε, ότι πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές στο τέλος? Προκύπτει κάτι τέτοιο από την
13: αυτό που του έρχεται στο τέλος ήταν 2 κλωτσιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί και περίβριση νεκρού, σύμφωνα με την με το εθνικό μας δίκαιο και με τη συνήγορό του φυσικά. Έτσι κι αλλιώς ήταν και οι 6 πυροβολισμοί, ήταν ο ένας μετά τον άλλον, Θάνο, ήταν καταρρυπάς.
1: Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό του, προσπάθησε να τον αποτρέψει, γιατί και εκεί έχουν ακουστεί διάφορες θεωρίες.
13: Εκείνη ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, ότι δεν ήξερε ότι είχε όπλο μαζί του. Απ' την άλλη όμως η οικογένεια και η συνήγορος, η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, δήλωσε ότι θα δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας για το ζευγάρι. θεωρώντας πολύ σημαντική τη συμβολή της συζύγου στο έγκλημα αυτό. Mm-hmm. Οπότε θα έχει και συνέχεια, ενώ απέδωσε μεγάλη βαρύτητα στο θέμα του χειρισμού της υπόθεσης, της παραβίασης των όρων δηλαδή των περιοριστικών, τον περασμένο Μάρτιο, πριν από 2 μήνες ακριβώς, το ρόλο της αστυνομίας. Αυτό θέλει να διερευνήσει, γιατί θεωρεί ότι ενδεχομένως δεν έδωσε να καταλάβει στις εισαγγελικές αρχές τη βαρύτητα του περιστατικού, και έτσι είχαμε προφορική εντολή του εισαγγελέα να αφαιθεί ελεύθερος μετά από κράτηση ούτε 12 ωρών στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζή.
1: Ότι θα έπρεπε η αστυνομία να επιμείνει στις εισαγγελικές αρχές για την σοβαρότητα του περιστατικού, έτσι.
13: Και να εξηγήσει καλύτερα, γιατί η αστυνομία έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους αυτές τις μέρες ότι από τη στιγμή που φεύγει, που συλλαμβάνεται κάποιος και πάει στις δικαστικές αρχές, η αστυνομία δεν έχει πια καμία ευθύνη. Ωστόσο, η κυρία Σπανάκη λέει ότι ενδεχομένως και να έχει.
1: Λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε την Φανή Καλαθάκη για το ρεπορτάζ. Ερωτηθήσα για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας στην υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι η αστυνομία καλείται συχνά να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει κατηγορούμενους.
13: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
9: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
13: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
1: Στο μεγάλο κάδρο θα πάμε του κόσμου και πάλι. Σοβαρές απώλειες καταγράφουν οι εργατικοί στις τοπικές εκλογές της Βρετανίας, με τον Πρωθυπουργό κυρία Στάρμερ να αναλαμβάνει την ευθύνη χωρίς ωστόσο να παρετείται. Μεγάλος νικητής ο Φάρατς και το κόμμα της μεταρρύθμισης που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Πάμε στο Λονδίνο, στην Νατάσα Γκατσάβελου που θα μας δώσει τα νεότερα. Σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία και τι σημαίνει αυτό και για τους εργατικούς αλλά και γενικότερα για την Βρετανία. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Πολιτικό σεισμός καταγράφεται λοιπόν στη Βρετανία μετά τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, με τους εργατικούς του Κι Στάρμερ στην ουσία να βρίσκονται στην τρίτη θέση. Βαριές απώλειες λοιπόν για το κυβερνών κόμμα. Το κόμμα της μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάρατς καταγράφει ιστορική άνοδο. Είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει, όπως είχαν τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις είχαμε δει να καταγράφεται αυτή η εικόνα. Mm-hmm. Μία εικόνα που σαφέστατα εντείνει την πίεση προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό και ενισχύει και την εικόνα βέβαια κατάρρευσης του παραδοσιακού δικοματισμού. Μάλιστα τώρα είχαμε και τα τελευταία αποτελέσματα που δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένα. Μια δραματική εικόνα για τους εργατικούς και στην Ουαλία, που όπως φαίνεται στο κεντροαριστερό ουαλικό εθνικιστικό κόμμα Plaid Cymru αναμένεται να αναδειχθεί η πρώτη δύναμη στο κοινοβούλιο της Ουαλίας χωρίς όμως κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι μια εξέλιξη που αφήνει στην ουσία τους εργατικούς αντιμέτωπους με ιστορική ήττα έπειτα από 27 χρόνια στην εξουσία. Mm-hmm. Η καταμέτρηση συνεχίζεται και στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα, αλλά με βαριές απώλειες, όπως είπαμε, με τους εργατικούς. Με τον Στάρμερ, παρά τα συνδικάτα ήδη έχουν ξεκινήσει να τον προκαλούν και να ζητούν διαδικασία αλλαγής ηγεσίας. τα συνδικάτα που συνδέονται με τους εργατικούς. Παρ' όλα αυτά, ο Στάρμερ παραδέχεται ότι τα αποτελέσματα πονούν και καθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
1: Να παραιτηθεί.
14: Υπάρχει και μια ανάλυση από το Sky News για πώς θα ήταν η κατάσταση, η εικόνα, αν είχαμε γενικές εκλογές. Με το κόμμα φυσικά της μεταρρύθμισης να συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 27%, να ακολουθούν οι συντηρητικοί με 20% και οι εργατικοί στην τρίτη θέση 15%.
1: Να ρωτήσω τι μέτρησε η οικονομία, η ακρίβεια, η φόρη, το μεταναστευτικό, τι βάρινε σε αυτή την επιλογή.
14: Καταρχήν, η υπόθεση Μάντελσον.
1: Μάλιστα.
14: Ήταν αυτό θα έλεγα που... Ωστόσο όμως η υπόθεση Μάντελσον σαφώς έχει συμβάλει σε αυτό. Ναι, η οικονομία είναι κάτι το οποίο ακολουθεί την Βρετανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, η λιτότητα, η αυξήση.
1: Γιατί το βλέπουμε, Νατάσα, και στη Γερμανία που δεν έχει Μάντελσον, είναι το AfD, είναι πρώτη δύναμη στη Γερμανία, η AfD, και από ό,τι φαίνεται και ο Μπαρντελά στη Γαλλία έρχεται. Δηλαδή, αν το δούμε συνολικά, είναι μια αλλαγή, πολιτική αλλαγή, ένας πολιτικός σεισμός που έρχεται στην Ευρώπη.
14: Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν μια ροπή, μια τάση που είναι το όνομα Φάρατς που συζητείται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, θα σας έλεγα. Και περιμένουμε να είναι το πρώτο κόμμα στις επερχόμενες γενικές εκλογές. Ωστόσο, παρά την πίεση, μάλιστα, και δεν ξέρουμε αυτό πώς θα εξελιχθεί για τον Στάρμερ, εκείνος επιμένει ότι θα παραμείνει και δεν αποχωρεί προς το παρόν.
1: Να ευχαριστήσουμε.
14: Παρά αυτή την καταιγιστική εικόνα.
1: Να ευχαριστήσουμε την Νατάσα Γκατζάβελου για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα, να πάμε στη Γερμανία, όπου έσυ ο τέλος είχε η ομοιρία δύο ατόμων σε τράπεζα με τους δράστες να έχουν διαφύγει της σύλληψης. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα.
15: Για αρκετές ώρες, Θάνο, σε κατάσταση ομοιρίας βρέθηκαν δύο άτομα σε υποκατάστημα τράπεζα στο Ζίντσικ της Δυτικής Γερμανίας. Έληξε θετικά η κατάσταση αυτής της ομοιρίας, μάλιστα με τους δράστες όμως να διαφεύγουν. Οι δράστες θέλησαν να χτυπήσουν χρηματοαποστολή, κράτησαν τον οδηγό του φορτηγού και άλλο ένα άτομο στο θησαυροφυλάκιο, τους κλείδωσαν εκεί. Μέχρι να μπουν ωστόσο οι αστυνομικοί, οι δράστες σύμφωνα με την αστυνομία είχαν διαφύγει και δεν...
1: Με τα λεφτά.
15: Δεν έχει γίνει σαφές.
1: Πάμε στην υπόθεση του Χανταϊού. Το πλοίο με τους 149 επιβάτες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη μέσα στο Σαββατοκύριακο, την ώρα όμως που εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία.
15: Να ξεκινήσουμε όμως με αυτό που είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι ο Χανταϊός δεν πρόκειται για νέο COVID. Mm-hmm. Μια καθησυχαστική δήλωση. Λοιπόν, το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Χάντιους κατευθύνεται τώρα προς την Τενερίφη, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή. Εκεί θα γυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού και οι επιβάτες θα μεταφερθούν με βάρκες μέχρι την ακτή. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης στο γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, αρκεί να ακολουθούνται οι κανόνες. Και να σημειώσουμε τέλος ότι στην Ισπανία εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα μια 32χρονη στο Αλικάντε, η οποία βρισκόταν στην ίδια πτήση με ένα από τους επιβάτες του κρουαζιεροπλοίου. Η γυναίκα αυτή έχει ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και αναμένεται σε 24 ως 48 ώρες να δουν αν έχει μολυνθεί ή όχι.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομέος, ολοκληρώνοντας την πολλαπλών συμβολισμών τετραήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον υποδέχθηκε θερμά στο Μέγαρο Μαξίμου και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για όλες τις εξελίξεις με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών της περιοχής.
16: Συμπληρώνεται 35 χρόνια με το καλό στον πατριαρχικό θρόνο τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εις πολλά έτη ακόμα σας εύχομαι και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα θετικά νέα τα οποία μας κομίζεται σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μια σημαντική απόφαση που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο και θέλω να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά.
17: Προ λίγων ημερών είχα στο Πατριαρχείο τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας, ο οποίος μας διηγήθηκε, να το πω έτσι, την κατάσταση, την πραγματική κατάσταση των ολίγων χριστιανών. Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν με την πάροδο του χρόνου οι χριστιανοί και έχουν προβλήματα και στη Συρία και στο Λίβανο ως προς την ενδοορθόδοξον συνεργασία ή το πλήρης καλών διαθέσεων. Να επανέλθουμε στο καλό παρελθόν, διότι μεσολάβησαν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα και θα συνεχίσουμε και με τις άλλες αδελφές εκκλησίες. Τον άλλο μήνα θα μεταβούμε στην Ήμβρο μαζί με τους Μακαριωτάτους Πατριάρχας Ρουμανίας και Βουλγαρίας και θα είναι ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις μας μεταξύ μας.
11: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
18: Το Σάββατο, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμοι νότιοι και βαθμία βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 με 26 και τοπικά στα νότια έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται...

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιδο, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου. Είναι πάρα πολύ ωραία η βραδιά έξω. Έχει πάρα πολύ κίνηση και έχει κίνηση σε όλη την Αθήνα και έχει κίνηση και στα βόρεια προάστια. Είμαστε όλοι καλά και αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, ανοίξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε τις ωραιότερες μουσικές. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ανακαλαμάζα λοιπόν και κορασόν ιντομίο από την Κούβα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Φίλες και φίλοι, έξω πάνε όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πρώτα απ' όλα γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός σε μία μισή ώρα, σε 9 και 4 μπάσκετ με τη Βαλένθια. Και εκεί που κυκλοφορεί τέλος πάντων στην Καποδιστρίου για να ανέβουμε προς την ΕΡΤ, ακούω ένα μπαπ. Και είναι το soundcheck από το Ολυμπιακό Στάδιο. Με κλειστά τα τζάμια λοιπόν στο αυτοκίνητο, πέρναγε από παντού ο ήχος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει αύριο. Αυτό έγινε βέβαια και το μεσημέρι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όσοι έχετε δει ή έχετε ζήσει συναυλία των Metallica, εγώ θυμάμαι το live το 99 στη Ριζούπολη, πώς ακουγότανε και τι έγινε πραγματικά. Κάτι ανάλογο προφανώς θα γίνει και αύριο. Ανοίγει λοιπόν το συναυλιακό καλοκαίρι. Μία χαρά είναι, δεν θα τα χαλάσει ο καιρό. Γιατί αμαρτία για το Θεό είναι τώρα να πας σε ένα live και να βρέχει και δει μέσα στο Μάιο, αλλά και για το Μάιο οι συνθήκες είναι ό,τι πρέπει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ναι, ακριβώς. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και όπου και αν βρίσκεστε. Μας ακούτε από το δεκτή της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ. Όπως ακριβώς και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Ό,τι θέλετε το βρίσκετε. Live, alive, on demand, 24 ώρες το 24ωρο. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, τα πάντα.

Από τον Delaware, αυτός είναι ο Jimmy Allen. Διασκευάζει τα κομμάτια των Rolling Stones. Το Μάρτιο του 23 κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό άλμπουμ με τίτλο Stone Cold Country. Μαζεύτηκαν όλοι οι καλλιτέχνες της country, όλοι, όποιος μπορείτε να φανταστείτε, έπαιξε σε αυτό το άλμπουμ και έπαιξε τα τραγούδια των Rolling Stones. Οι Stones έδωσαν απλόχερα τα δικαιώματα και όλοι ήταν λες και ή τόσα χρόνια περίμεναν να ηχογραφήσουν αυτό το άλμπουμ σε παραγωγή του Jay Joyce, του Marcus King, τώρα καταλαβαίνετε. Και μπήκανε μέσα όλοι και ηχογράφησαν πραγματικά εξαιρετικά τις μελωδίες για να γιορτάσουν τα 60 χρόνια της γέννησης της μεγαλύτερης rock and roll μπάντας, όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, τους Rolling Stones. Έτσι κι αλλιώς οι Rolling Stones δεν βάζουν ηλικία ποτέ και δεν βάζουν σε αυτά που κάνουν εξάλλου και ο Jagger και ο Keith σε αυτή την ηλικία. Μα κάνει να φτάσουμε καταρχήν και να είμαστε καλά, όχι να τρέχουμε 2-2,5 ώρες πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, έρχεται φίλες και φίλοι και το πάρτι του κόσμου. Έρχεται γιατί ο κόσμος φέτος, ξέρετε, γιορτάζει 25 χρόνια. Και 25 χρόνια jazz festival στην Αθήνα. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα στην Τεχνόπολη. Είπαμε, κάθε φορά το συναυλιακό καλοκαίρι, για εμάς τουλάχιστον εδώ στο ραδιόφωνο, ανοίγει με το κόσμος, με το Jazz Festival. Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου, θα βρισκόμαστε 8 η ώρα ακριβώς, σταθερά όπως κάθε χρόνο, παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, και θα μεταδώσουμε το πρόγραμμα και την ελληνική συμμετοχή όπως γίνεται πάντα, τα ελληνικά σχήματα με πολύ δυνατές ελληνικές μουσικές παρουσίες αυτή τη φορά, αλλά φέτος δύο φορές. Και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Και σε μια από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Και έρχεται βέβαια και το πάρτι μας στο Gazzard Roof Stage ακριβώς την επόμενη Σάββατο 30 Μαΐου. Και πάνω στη σκηνή Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη ορχήστρα, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, όσοι την έχετε δει καταλαβαίνετε. Και φυσικά θα παίξουμε μουσικές παραγωγή του κόσμου. Φαντάζομαι μουσικές τέτοιες. Γιατί τέτοια θέλει το πάρτι. Ξέρετε τώρα, ούτε καν Latin. Latin και βάλε, ισπανόφωνα και βάλε. Κομμάτια που χαρακτηρίζουν όλους εμάς και πολύ περισσότερο το ραδιόφωνο. Για να περάσετε όλοι όμορφα σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και Latin feeling.

Summer Rain. Το Σέμπα Κάμπος, ολοκένουριο. Ο γνωστός σε όλους μας DJ παραγωγός από τη Χιλή, με έδρα τη Γερμανία, και το Summer Rain. Είναι η νέα του ηχογράφηση σε συνεργασία με τον Φίντα, ένα παραγωγό που πρόσφατα είχαν δουλέψει μαζί στο πολύ πετυχημένο σίγγλ του στο Amor. Και καλοκαιρινό, έτσι, Summer Rain. Πάμε μια βόλτα να συναντήσουμε τον Μανου Τσάου.

Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα, να είστε όλοι καλά. Και έτσι τσατάρουμε, έτσι μιλάμε απευθείας Cosmos Radio και στο Viber. Μας βρίσκετε, ό,τι θέλετε, τα ανεβάζετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως ακριβώς και από το Facebook και Instagram. Κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν γενικώς διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, να βλέπετε, με ρωτάτε για την Τεχνόπολη, για το πάρτι, είναι δωρεάν και η πρώτη μέρα ούτως ή άλλως εκεί θα είμαστε στάνταρ με το Βαν του Κόσμος και στο πάρτι όπως κάθε χρόνο. Arc de Soleil από τη Σουηδία, αυτός ο μολτιουργανίστας. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
2: Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Ariwen. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More.
5: Comic Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Foolish Ambitions, The Cosmic Movement. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και ακούτε, τι άλλο, τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη.

Είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο. Η Ella Langley, το έχουμε ξαναπεί αυτό, παίζοντας και το Be Here και το καινούριο της εδώ single με τον Morgan Wallen, που ούτως ή άλλως είναι στην Αμερική. Ο Morgan Wallen αυτές τις μέρες έχει βγει σε περιοδία και supporting είναι μαζί του η Ella Langley. Νούμερο 1 για άλλη μια εβδομάδα, παρακαλώ, στο Billboard 100. Είναι κοινής αποδοχής από όλους, παρέα με τον Bruno Mars στο νούμερο 2, την Olivia Dean, που ούτως ή άλλως το λέγαμε αυτό πριν τα Χριστούγεννα και πριν καν βγουν τα Grammy, πριν βγουν τα αποτελέσματα και γίνει ο διαγωνισμός, η τελετή των Grammy. Και βέβαια στο νούμερο 4 η Olivia Rodrigo, έτσι με τον τρόπο Head. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί έχω πάρα πολύ καιρό, για να μην πω χρόνια, να δω για παράδειγμα μια τραγουδίστρια από την country μουσική σκηνή. Βγάζω το Morgan Wallen γιατί δεν το θυμάμαι να έχει δύο κομμάτια στο νούμερο 5 στο top Billboard 100. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Γιατί η Ella Langley δεν τραγουδάει αμυγός country μουσική, όπως δεν τραγουδάει η Olivia Rodrigo Spanish Latin, όπως η Olivia Dean δεν τραγουδάει ακριβώς soul, αλλά είναι κάτι μεταξύ της R&B και οτιδήποτε. Ο Bruno Mars είναι μια κατηγορία μόνος του. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια κοινή αποδοχή σε όλο αυτό το μουσικό ιδίωμα και όλα αυτά τα είδη τα οποία έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια λίγο πιο κοντά στο ακροατήριο. Και αφού λέμε για την Olivia Dean, πάμε να την ακούσουμε στο You Can't Hurry Love.

Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και αύριο γιορτάζουν τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ την ημέρα της Ευρώπης. Και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, εμπειρία Ευρώπη, στον το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Και 40 χρόνια μετά από την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΡΤ, η ελληνική ραδιοφωνία, ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ευρώπη και πλημμυρίζει με μουσικές και με τραγούδια αυτή τη μεγάλη γιορτή. Αύριο λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και τα τρία ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από το σύγχρονο διαδραστικό και πολυμεσικό χώρο στο χώρο της, το Άσα Σακίου, που καθημερινά φέρνει τους επισκέπτες σε επαφή με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικιά μας λοιπόν, η Γιώτα Κοτσέτα, αύριο 10 με 12 εκπέμπει ζωντανά από το μουλτιχώρο στην Στοά Αρσαχίου για να γιορτάσουμε λοιπόν την ημέρα της Ευρώπης στο Europa Experience. Στα 2.44.

Σολαρώσα λοιπόν εδώ στον κόσμο στους 93,6 λίγο πριν τις 9 θα μας πάει η Beth Hart. Beth Hart που την περιμένουμε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού. Κοιτάω αυτές τις μέρες γιατί βρίσκεται στην Ευρώπη, εδώ σε ένα εξαιρετικό live στην Ιταλία η Beth Hart. Είναι ίσως μία από τις 2-3 συναυλίες που θα δώσει στην ντουρνέ της, όπου θα την κάνει κατ' επέκταση ακούστικη. Είναι ένα project ειδικά σχεδιασμένο για την Ελλάδα, σας λέω, άντε να είναι άλλες 2 συναυλίες, μία στην Αμερική και μία, αν δεν κάνω λάθος, στη Μεγάλη Βρετανία, για να παρουσιάσει αφενός μεν σε ένα ατμοσφαιρικό σόου με την ίδια πιάνο, μπάσο και κιθάρες, αλλά θα έχει μαζί της και τον Τζον Νίκολς που είναι ούτως ή άλλως ο κιθαρίστας της πάνω στη σκηνή, για να παρουσιάσουν το You Still Got Me και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια. Εξάλλου μην νομίζετε και με full band αυτές τις μέρες, επειδή την παρακολουθώ την Beth, το περισσότερο κομμάτι ήταν ακούστικα, απλά έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσει να τη δει κανείς και σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό και η ίδια μέσα στο κύλο του θεάτρου. Με λίγα λόγια δηλαδή θα τραγουδήσει στην κυριολεξία μέσα στον κόσμο, στο θέατρο του Λυκαβητού, δίπλα στον κόσμο. Την περιμένουμε 1η Ιουλίου, Beth Hart στην Αθήνα στο Λυκαβητό.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons! Coupons!
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Αλέξια Κόλεϊ, είναι η κόρη της Έθελ Κόλεϊ που είχε τη μεγάλη μπάντα στη Μεγάλη Βρετανία πριν από χρόνια, τους Rotten Hill Gang Big Band. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου, φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Μάη, έτσι μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι έχει φύγει. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκαρος, στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα, όσοι επιστρέφετε σπίτι από δουλειά, όσοι βγαίνετε για το βράδυ, να ξέρετε φίλες και φίλοι, το ραδιόφωνο είναι καλύτερη παρέα. Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra.

Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra από τον Ντάριο, από τον Καναδά. Και μια καινούρια κυκλοφορία, ολοκένουργια. Σήμερα είναι Παρασκευή, πάντα Παρασκευή έχουμε νέες κυκλοφορίες. Καινούριο άλμπουμ, επέστρεψε και ωραίο άλμπουμ, έτσι λίγο που το άκουσα, 2-3 τραγούδια. Από τη γαλλική πολυνησία, Ode Zee Zee.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζιεζή από τη Γαλλική Πολυνησία. Μας είχε στείλει πριν από χρόνια μάλιστα εδώ και στο Cosmos Lab, που το Cosmos Lab το επιμελούνται οι παραγωγοί του Cosmos. Μας είχε στείλει και ένα δικό του mix set και τον είχαμε ακούσει. Ντεζιεζή λοιπόν, So Good και Endless Smile νούμερο 2, η ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά του beatmaker και remixer που από τη Γαλλική Πολυνησία έχει καταγωγή, μένει μόνιμα στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Πάμε να συναντήσουμε τον...

Από τις πιο αγαπημένες γαλλικές μπάντες της Ντάμπα αυτά τα τελευταία χρόνια. Βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Ωραίοι Dub Silence. Και αυτός φυσικά είναι ο Bruno Mars. Το καινούριο του άλμπουμ. Θα το παρουσιάσει σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη. Πού τέτοια τύχη για εισιτήρια εξαντλήθηκαν, 27 συναυλίες μέσα σε 6 ώρες, όλο τον κόσμο.

Μπρούνο Μάρς λοιπόν. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το Μαρκ Νόφλερ να μας στέλνει χαιρετισμούς από την Παραγουά.

Κόσμος 93. Κόσμος 93,6.

το πρόγραμμα. Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Σοφία Κουρτέσης και το Μάδρες. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρασκευή βράδυ εδώ παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Ο Thomas Red παρέα με τον Daddy Swims.

Something But a Woman, λοιπόν, από τον Thomas Rhett και το Teddy Swims. Ένα από τα τραγούδια που παίζει σταθερά ο Teddy Swims στην περιοδία του, στο σετ που βγάζει αυτό τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο, αλλά δεν χτυπάει εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Οπότε μην καλείτε, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου κι αν είστε μας ακούτε, όπως και από την τηλεόρασή σας Κόσμος και Κόσμος Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, Κόσμος Live Alive On Demand, ό,τι ώρα θέλετε.

Αυτός είναι ο Big Extra Plank, ο rapper και beatmaker από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, βγάζοντας ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ τη χρονιά που μας πέρασε. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Πολλούς χαιρετισμούς στο όμορφο Παρίσι που μας κάνετε ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πολύ και ανταποδίδουμε.

αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Και ξέρετε, κάθε φορά που βλέπω και την Ρουμπίνη, πάμε για λίγο παραπάνω στο Παρίσι από εδώ πρέπει.

δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, φίλες και φίλοι, για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά. Η Ρουμπίνη Σταγκουράκη ήδη βρίσκεται στο στούντιο. Θα σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλό Σαββατοκύριακο, όσοι πάτε σε συναυλίες. Όσοι βγείτε, θα έχει και ζέστη. Μια χαρά θα είναι όλα. Ως για εμάς, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευής 8 Μαΐου. The James Taylor Quartet. Μια εξαιρετική funk μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία που δημιουργήθηκε το 1985 από τον James Taylor. Εξαιρετικό στα πλήκτρα αλλά και στο χαμόν όργανο. Εδώ μαζί τους η Alison Limerick, Love Will Keep Us Together. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, ρουμπίνει στα γκουράκι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κλείνει σήμερα τα 74 ο Φίλιπ Μπέιλι, ένας από τους δύο lead τραγουδιστές των Earth, Wind and Fire. Θα ακούσουμε αργότερα για τη μεγάλη επιτυχία που τραγουδάει το fantasy εξαιρετικά με αυτό το φαλτσέτο του. Και έχουμε να πούμε διάφορα. Έχουμε να πούμε για το πάρτι του κόσμου. Έρχεται το Athens Jazz Festival, το πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής της Αθήνας. Αλλά και συναυλίες. Earth, Wind and Fire, let's groove, καλή ακρόαση.

I Want You, Marvin Gaye, σε ένα καινούριο remix. Ήταν το 13ο άλμπουμ του Marvin Gaye, είχε κυκλοφορήσει το 1976 με την τεράστια επιτυχία I Want You. Εμένα μου αρέσει το extended, όχι τόσο το remix.

Λοιπόν, αν κάνετε μια ωραία βόλτα αύριο στο κέντρο της Αθήνας, στα 244, εκεί δίνουμε ραντεβού από το πρωί. Στον χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, για να γιορτάσουμε τη Μέρα της Ευρώπης. Από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, τα τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. 10 με 12 θα είναι εκεί η Γιώτα Κοντσέτα. Εγώ θα περάσω να πιω ένα καφέ. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης και 2 με 4 η Μαργαρίτα Μητυλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης από το δεύτερο πρόγραμμα. Καλό καιρό θα έχει. Σάββατο είναι, περάστε μια βόλτα. Επαναλαμβάνω, στα 244.

Μπάμπα Σιέρου Σόλ και από εκεί στον Ντεζιεζή μαζί με Ζάκα Ρόζ. La Fine Equipe Remix. Και ο τίτλος

Η συνεργασία του Σουάντ Μασί με τον Γκάιλ Φαέ, αυτό που μόλις ακούσαμε, DC Λαμπάμ. Μιλώντας βεβαίως για εξορία, Steel Corners,

Jarrett, Billy's Bounce. Μια σύνθεση που γράφηκε το 1945 από τον Charlie Parker. Εδώ από τα μαγικά χέρια του Keith Jarrett. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγα μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

οι συνεργασίες, οι φίλοι, οι παρέες είναι διηγευτικές, μας λέει ο Brian Jackson. Εννοείται ότι το μπουκάλι το βρίσκουμε μισογεμάτο και με τον Brian Jackson, ο οποίος παρεΐζεται με τον Ομάρ, το ανοίγουμε εδώ στον οίκο μας, γιατί φτάσαμε Παρασκευή και βρισκόμαστε με φίλους. Θα βάλω τη μουσική, θα βάλετε τις παρέες και φύγαμε. The Bottle. Καλώς ήρθατε στον οίκο που αντέχει με μουσικές διαδρομές.

τη Soul του Soul έρχονται με τον Ron Trent Nadabari. Ένα όνειρο. A dream is a dream, μας λένε στο τώρα.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εμείς ανοιχτά στο Αλτέκο ό,τι ώρα μας τελείσετε, και on demand που λένε και οι Άγγλοι. Losing You το κομμάτι από αυτή την παρέα που έφτιαξε το Everything is Recorded και μπήκε μέσα η Laura Groves, ο Jack

Η Άννα τη Ζου είναι μια παλιά ιστορία. Θέλω να πω, έχει τα χιλιόμετρά της και ξέρει να στέκεται στο τραγούδι. Η Άννα τη Ζου, που κάποιοι τη λένε και Άννα τη Χου. Ποιος ξέρει τώρα ποιος έχει δίκιο.

Ζήτο. Τον αγαπάμε γιατί έρχεται από τη Γαλλία, γιατί είναι ένας καλός παραγωγός, γιατί φτιάχνει ωραίες μουσικές, σαν κι αυτό είναι εδώ τη μελωδία που αν την ψάχνεις έρχεται με τίτλο Dab Azucar.

μια δημιουργική τραγουδοποιός, η Don Drake, μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη και ουσιαστικά εδώ φέρνει πολλούς και εκλεκτούς για να μας ξυπνήσει. Wake Up είναι το remix που κρύβεται σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο Nightshade, το οποίο και ακούμε, Wake Up. Και εδώ έρχονται πολλοί και εκλεκτοί όπως ο Chico Man και ο Jeff Mann.

κομμάτια περιμένουν να βρουν κάποιον να τα ρημιξάρει, να τα διασκευάσει. Είναι ιστορίες που μένουν και οι κακάτσας που επιμένουν. Εδώ, στις ιστορίες αυτές, γυρνάμε πίσω στο χρόνο, στο 1972, και ο Ντόπ Λέμον έρχεται να διασκευάσει αυτό το υλικό και να το κάνει home soon. Ο Ντόπ Λέμον, που μας αρέσει πολύ. I've been finding...

φύγουμε με κάτι άλλους καλούς πιλότους που ξέρουν τη δουλίτσα τους. Ασάφ Σπέκτορ εδώ. Ένα 5 o'clock Mirage που καταφθάνει για να μας προσγειώσει ποιος ξέρει πού, ο Git.

δύσκολο δρόμο που είναι γεμάτος στροφές, θα φτάσουμε στο ωραίο ξέφωτο με τον James Hunter, ο οποίος έρχεται εδώ με την Καρίνα του.

Τόσι Τζούνιορ Τόμας και αυτός ανυπεράσπιστος εν μέσω του σαλόνος. Ευτυχώς έχει τους Βολκέινους μαζί του και έτσι το Sunk in the Mist περνάει κάπως απαρατήρητο.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ελευθέρη Ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις κρυμμένες διαδρομές μας. Take it all in and take it all out. Έτσι είναι. Να τα λέμε κι αυτά. Καλύτερα να το έχεις στο μυαλουδάκι σου. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Εμείς πάντως βρισκόμαστε εδώ με τις μουσικές μας σε μια εύκολη κατάσταση και τον Τόμα να λέει αυτό το φασίλι μοναδικά.

καλλιγνωστούμε, θέλουνε δεν θέλουνε, ακόμα και στα δύσκολα. Ναι, το έχουμε αυτό. What is not? Και οι El Gang Oso βάζουν στη La Macarena Records αυτή τη μελωδία. Δεν το χάνεις.

τη γαλλική Πολυνησία ξεκινάει το αγόρι και ταξιδεύει παντού έτσι κι αλλιώς. Φτιάχνει ο Ντεζίουζι αυτό εδώ το άλμπουμ με τίτλο Μπακατέλες και μέσα εκεί παίρνει τα καλύτερα. Το μοχίτο και το τσιγάρο το κουβανέζικο του. Μοχίτο εσιγκάρ κουμπέν είναι το κομμάτι.

τους Τζαμαϊκανούς, τους Αυθεντικούς, θα επιστρέφουμε πάντα και ίσως για πάντα. Εδώ τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν στο τώρα και υπερασπίζονται τις μουσικές τους μακριά από όλα αυτά τα... πώς να τα πω, δεν ξέρω.

Φάμπιο είναι άλλη ιστορία. Έχει πάει στο Παρίσι του, φτιάχνει την αφροφάνκ μουσική του, έχει την ορχήστρα του και πριν από χρόνια έκανε αυτό εδώ το talking.

Μια μελωδία που έρχεται στο τώρα από την Τουρκία με τίτλο Πίση Πίση του Χαϊντά Μπαστντέρ. Έρχεται να την υπερασπιστεί και εδώ είμαστε να την ακούσουμε.

ήρθατε στον κόσμο μας, καλώς ορίσατε στις μουσικές μας. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, να ξέρετε πως βρίσκεστε στον οίκο που αντέχει με μουσικές. Με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές. Διαλέγω λοιπόν τους Soul Adventures που κάναν καλές παρέες με τους Αμπαρανόια. Όλοι αυτοί φτιάξανε μια γειτονιά εκεί στην Βαρκελόνη και ηχογράφησαν στην Παντσίτα Records που δημιουργήθηκε.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα. Παραδίδω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις δικές του μουσικές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για όλα. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον οίκο Αντοχής, που βρίσκεται στον κόσμο σας.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μάσης.